0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
12: Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο, Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα, Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barone Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
13: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
14: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
15: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
16: Καλή σας ημέρα. Το ερώτημα σχετικά με το πολιτικό σκηνικό για την επόμενη μέρα στη χώρα κλήθηκαν να απαντήσουν συμπολίτες μας σε δημοσκόπηση που διενήργησε η ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ. Το 67% απάντησε ότι η χώρα πρέπει να έχει αλλαγή διακυβέρνησης, ενώ το 25% τοποθετήθηκε υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην ίδια δημοσκόπηση, ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία διατήρησε το ίδιο ποσοστό στην πρόθεση ψήφου σε σχέση με την αντίστοιχη δημοσκόπηση του Ιουνίου, αφού από το 24% βρέθηκε στο 24,3%, με σχεδόν διψήφιο προβάδισμα από την Ελλάς που βρέθηκε στο 14,4%. Πολιτική έκρηξη προκάλεσε στη Βουλή η παραδοχή του ανεξάρτητου βουλευτή Γιώργου Μανούσου στην Ολομέλεια ότι ουσιαστικά εκπροσωπεί το νέο κόμμα του Ηλία Κασιδιάρη. Η θέση που εκφράζω ταυτίζεται απόλυτα με το κυβερνητικό πρόγραμμα, είπε ο κύριος Μανούσου, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του νέου κόμματος του Κασιδιάρη, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλίας, των Σποράδων, της Χαλκιδικής και της Εύβοιας, με την ΕΜΗ να διατηρεί σε ισχύ την πορτοκαλί προειδοποίηση για την επιδείνωση του καιρού. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν νεφώσεις τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μεταξύ 18 και 25 βαθμών Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
17: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.

0: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
1: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
2: Α, τώρα και με γραφειτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
1: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
2: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
3: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου.
2: Τρέχω για τον Expert. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
8: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
9: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
10: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
11: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
12: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
13: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
14: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
15: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
13: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
14: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
16: Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι.
14: Έφτασε! Έφτασε!
17: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
14: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
18: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
20: Λίγο μετά τις 9.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
23: Έτοιμος ο Verstrate, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstrate λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Υποδεχτείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
25: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
24: Είστε έτοιμοι?
26: Άντε μπράβο.
27: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, για να ξυπνάμε λίγο. Μποντζόρνο ατούτη, σαν φιλαράκια μας δίνω. Φρεσκαδούρα σε βλέπω, πούδρα.
1: Γιατί έπεσε και η θερμοκρασία.
0: Έπεσε η θερμοκρασία, κοιμήθηκες καλύτερα. Γι' αυτό φρόντισε ο τεράστιος Τζόρτζιο Μπούζο Αρμάνι. Έτσι μας προσέχει.
1: Άσε τώρα τη φρόντισε.
0: Ναι, αλλά έρχεσαι φρεσκαδούρα. Έρχεσαι και φαντάσου τώρα, τελειώνουμε μία ώρα τηλεόραση. Να σκονόμασταν έξι, τώρα σκονόμαστε με την άνεσή μας σχετικά.
1: Τρώμε την κίνηση και την χλέπα το πρωί.
0: Φάγαμε κίνηση και θα μας απεί λίγο αργότερα ο Χάρης ο Μανουλίδης. Κάτι γίνεται. Κάτι φορτηγά διπλοπαρκαρισμένα.
1: Πάω από ένα στενό πάνω από τη Λαμπράκη για να γλιτώσω.
0: Χειρότερα.
1: Κατεβαίνεσαι από μια παλιά μπεμβέτσι, περιποιημένη, ένα παλικάρι. Είμαι θαυμαστής, λέει, η θύρα 10 να πούμε.
0: Α, Ηρακλάκο.
1: Μόνο η θύρα 10 σε γουστάρω.
0: Ηρακλάρα.
1: Ναι. Πιάνουμε κουβέντα, μια κατηφορίτσα. Αφήνει τα μάξι, μπαμ, πέφτει σε μια κοπέλα.
0: Α, τράκαρε.
1: Άμα κλείνει ο δρόμο, τώρα τράκαρε. Ρε Ηρακλειδέα του.
0: Μετά βρήκε και ένα ακόμα ένα Βόλβο, μου είπε. Λέει, το βρήκα τον τρελό του κουμπαράκου, σου λέει. Πώ συμπαλεύει, τι κάνει, μου λέει εδώ. Το βρήκε εδώ πέρα, με βρήκε στον δρόμο. Λέει, βρήκα και τον άλλο τον τρελό, λέει στον δρόμο. Χαμό, χωνόταν από εδώ. Δεξιά, στρεβά, ένα χωθεί. Λέω για απολαύνε κόμπιλο, τι να κάνω.
1: Πρώτη φορά μου συνέβη.
0: Κάτι γίνεται. Κάτι γίνεται. Μα απειλεί ο Χάρη.
1: Παραγωγή έργου.
0: Κάτι, όχι, διπλοπαρκαρισμένα, κάτι φορτηγά, κάτι φτιάχνανε, κάτι γινότανε και μπλόκαρε όλη η Λαμπράκη και την κάναμε
1: η
0: μισή ώρα.
1: Η Λαμπράκη είναι μια αμαρτία.
0: Ναι.
1: Από τότε που φάγαμε το Λαμπράκη, καταραμένη οδός.
0: Ναι, ανάτα τα καινούργια. Αυτά δεν τα ήξερα.
1: Τον έφαγε ο τρικυκλάς, να πούμε.
0: Τρικυκλάς τον καθάρισε. Ναι, αλλά έχει τα πάντα. Δεν ξέρω αν είναι Παοξάκη. Αυτά εσύ τα βαφτίζει. Τώρα Παοξάκια κατευθείαν εσύ τα βάφτισε. Είχε ώρα να μιλήσει για τον Παοκ. Ναι, ένα λεπτό.
1: Όχι, σα φοράζαν κουτζαμάνιδε.
0: Ξέρω. Παλιά τα πρόλαβα και εγώ που μπαίνανε τρικυκλάδε. Κάποια στιγμή άνοιγαν την πόρτα και μπαίνα μέσα στο κουλουάρ. Τα τρίκλα. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, μποντζόνο φιλαράκια μα, έχουμε Κάζα απέναντι. Έχουμε Χάρη Εμμανουηλίδη και θα ξεκινήσουμε κάτι σημαντικό πριν πάμε στα θέματα. Έχουμε πήγουσα έκκληση για αίμα. Χρειάζονται 5 φιάλε αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Έτσι είναι επίγουσα η κατάσταση.
1: Προηγείται η υγεία των ανθρώπων.
0: Πάνω απ' όλα η υγεία, παιδιά. Όποιος μπορεί, έχει διάθεση, μπορεί. Χρόνο, τα πάντα όλα. 5 φιάλες στο Ιπποκράτειο, εκεί στη Τζενουά.
1: Η Τζέννη βγάζει τώρα.
0: Ναι.
1: Πώς τα λένε.
0: Τιμολόγια. Παραγγελίες, ιστορίες, χαμός.
1: Καθετήρες τώρα.
0: Λέω,
1: γιατί δεν παίζει εσύ να κάνει καμιά.
0: Τι να παίρνει να κάνει.
1: Καμιά λαδιά να κάνει.
0: Έλα εσύ τώρα.
1: Τι... Πα καμιά προμήθεια.
0: Ευτυχώς δεν είσαι σε τέτοια
1: κοινότητα. Τα παίρνουν λέει για τρίλη αυτά. Εδώ,
0: αυτά είναι τα μεγάλα ψάρια. Τα παίρνουν τα ψαράκια τα μικρά. Τι να κάνουν τα μικρά.
1: Περνάμε εγώ εκεί.
0: Εσύ είσαι.
1: Τέσσερις σε
0: όρκα. Είσαι. Καρχαρίας μπλέης εσύ.
1: Με 7-8 κατοστάρια
0: τώρα. Ναι, δεν την παλεύεις έτσι, αλλά εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για όσον αφορά το σημαντικό μήνυμα, για μήνυμα για το αίμα που χρειάζεται στο Ιπποκράτειο η κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου.
1: Δεν κάνουν τέτοια οι δικοί μας.
0: Δεν. Άρα καλά τη λέει Κονίτσης, λέει ο Βαραβάς. Καλημέρα, ομορφόπεδα.
1: Κονίτσης.
0: Να μην τη λέμε Λαμπράκη.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, αδερφέ. Με αυτόν τον καιρό ανέβηκε η ψυχολογία στα ύψη. Το γουστάρουν αυτόν τον καιρό ο κόσμος.
1: Φίλε, εγώ θέλω από 18 μέχρι 22 βαθμούς.
0: Τέλεια.
1: Δεν θέλω ούτε παραπάνω.
0: Κοντό παντελονάκι, ούτε... κοντό μπλουζάκι, ίσω δροσιζόμαστε. Μια φόρμα με στα μάξι, όχι.
1: Δεν θα τη βγάλω έτσι, γιατί θα φύγουμε από εδώ κατευθείαν για προπόνηση.
0: Πα προπόνηση. Και εγώ τώρα θα ξεκινήσω αρχές Οκτώβρη, μόλις θα τακτοποιήσω
1: πάνω. Όλο λόγε.
0: Όχι, το έχω βάλει σε τροχιά.
1: Χθες ήμασταν πειθαρχημένοι.
0: Ναι, σε είπα, ας μην το κάνουμε εβδομάδα παραβδομάδα, ναι, τώρα. Ναι. Μην πάμε πάλι πρισμένοι στο κρεβάτι.
1: Με τα μάγουλα.
0: Με τα μάγουλα. Ναι. Είδες πόσο πειθαρχία είχα χθες. Σε λέω, άστο, πάνε ευθεία, μη στρίβεις. Έτσι. Πάμε να εξηγηθούμε. Έχουμε πάρα πολλά και σήμερα. Παρότι δεν η αγωνιστική δράση τελειώνει, αλλά έχουμε πραγματάκια που μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε.
1: Τώρα, με ένα σημείο σημείωσα. Εκείνα τα πρωταθλήματα και Ευρώπες και τέτοια.
0: Όλα.
1: Πάει η Αγγλία, πάει η Γερμανία.
0: Και ξεκινάει και ένας. Έβλεπα το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει.
1: Ζώρικος
0: ένα, έχει ένα γολγοθάκι αυτός.
1: Θα είναι Ζώρικος,
0: γιατί ακόμα δεν ξεκίνησε τα ευρωπαϊκά.
1: Το προπονητή εκεί το μετράω. Το προπονητή δεν το γουστάρω του Παναθηναϊκού.
0: Δεν σ' αρέσουν.
1: Δεν είναι coach.
0: Ναι. Έχει, ο Παναθηναϊκός έχει 13 μάτς σε λιγότερο από 2 μήνες. Δηλαδή θα κάνει περίπου 7-8 παιχνίδια ανά μήνα. 7 παιχνίδια περίπου το μήνα. Είναι πολλά τα 7. Δεν είναι 4, δεν
1: έχει
0: είναι
1: πάρει
0: 5.
1: Ο Αλαφούζος παίκτες.
0: Έχει παίκτες πολλούς όμως. Θα το δούμε γι' αυτό. Ναι. Θα το δούμε
1: όχι
0: γι' αυτό.
1: Πάρα πολλούς όμως.
0: Έχει.
1: Για τα λεφτά που έχει δώσει σε αξία. Δηλαδή είναι όλα.
0: Ναι, αλλά ο Παναθηναϊκός, αν χτυπήσει κάποιος, αν κάποιος παθιθλάσει, αν κάποιος αρρωστήσει, έχει παίχτες να βάλει καβάτζα από πίσω. Δεν θα κάνει αλχημίες όπως κάνει η ΑΕΚ, ας πούμε, ή ο ΠΑΟΚ βάζει τον Γκατζίνοβ δεξιά, ή ο ΠΑΟΚ θα ψάχνει να δει ποιο θα βάλει. Και ο Ολυμπιακός.
1: Ο ΠΑΟΚ δεξιά έχει το παλικάρι το. Μόνο του.
0: Τον γέννη και μετά έχει αλχημίες.
1: Θα κάνει αλχημία.
0: Ναι, δεν.
1: Εκτός αν ο Πιτσιρικάς, εγώ
0: Ο Κωσίδης. Έβαλε γκολ χθες.
1: Γι' αυτό τώρα.
0: Έβαλε γκολ. Είναι θηρίο.
1: Έβαλε γκολ στο φιλαράκι με τον Ασρά.
0: Έχω μιλήσει με προπονητές. Ναι. Συγκεκριμένων
1: ακαδημαϊκού
0: προπονητές. Και μου έχουν πει το παιδί αυτό έχει τρομερό πάθος, τρομερή δύναμη, τρομερή θέληση, τρομερά φυσικά προσόντα, αθλητικά προσόντα μάλλον, γιατί δεν είναι πολύ ψηλός. 1,81-1,82 είναι.
1: Μια χαρά για δεξιμπάκ είναι.
0: Ναι,
1: βέβαια.
0: Μια χαρά.
1: 1,80 είναι
0: μου
1: καλά.
0: Μου το ξεχώρισαν δηλαδή, ναι, γιατί πού και πού κάνω κουβέντες με ανθρώπους σε ακαδημίες, γιατί μαθαίνω.
1: Κοίταξε. Καμιά φορά οι ομάδες κάπου πονάνε, έτσι δεν είναι.
0: Βέβαια.
1: Κάνουν λάθη, δεν κάνουν παραλήψεις κτλ. Γιατί να μην το δώσει ευκαιρία τον πισίρι.
0: 100-0.
1: Δεν έχει Ευρώπη.
0: Και δεν υπάρχει ομάδα η οποία δεν κάνει λάθη, να το πούμε αυτό. Όλες, έτσι, όλες. Κάποια έλλειψη έχουν, ακόμα και η Μπαρσελόνα. Μια μικρή ελλειψούλα μπορεί να την έχει. Που τη θεωρώ αυτή τη στιγμή
1: τώρα η Άγια νούμερο ένα. Τον Κατρακαλίδη να πούμε.
0: Ποιο Κατρακαλίδη.
1: Πώς τώρα τον Μπαξ Ισραήλ που έπεσε.
0: Τον Καρβαχάλ.
1: Ο Καρβαχάλ.
0: Πού να σε καταλάβω, ρε άνθρωπε. Πού. Νομίζω έναν άλλο τη Νη τον θέλει να πάρει. Ένα Αλγερινό. Θα πάει να πάρει τώρα. Ναι. Περιμένει να δει τι θα γίνει. Λοιπόν, θα τα πούμε αυτά τα μεταγραφικά.
1: Μόλις τέτοιο ο Ρότα. Μπαμ.
0: Ο Φωκάς γιορτάζει σήμερα. Πάμε λίγο να απλώσουμε λίγο την ατζέντα.
1: Ο Φωκάς Ευαγγελινός, ο Σπύρος Φωκάς.
0: Μπράβο. Ο Φωκάς Ευαγγελινός. Ο Σπύρος ο Φωκάς νομίζω είναι το πίθετο. Γιορτάζει το πίθετό του. Έχει και τέτοια.
1: Το γνώρισα.
0: Το Σπύρο το Φωκά ή το Φωκά του Ευαγγελινό.
1: Το Σπύρο το Φωκά.
0: Α, να ξέρουμε. Καλός.
1: Πολύ καλός.
0: Εξαίρετος. Εξαίρετος. Σύλλη του ένα χρόνο πολλά για το επίθετο.
1: Πέθανε.
0: Α, μας. Με κέντα ξεκίνησε. Πότε.
1: Με έκανε τον Ομάρ Ταρίφ.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα κατάλαβα. Ένα ψηλόλιγνο.
1: Α, ψηλό με το μουστάκι.
0: Ναι, ναι, με το μουστάκι.
1: Του λέω, κάνει βάρη. Λέω, δεν σήκωσε στη ζωή μου ούτε ένα κιλό. Φυσικό.
0: Φυσικό προσόν.
1: Προσόν.
0: Κάποιοι τα έχουν μανίσει.
1: Πολύ ωραίο άντρα.
0: Ναι.
1: Μετά όταν γέρασε.
0: Πότε έφυγε αυτό.
1: Πολύ κάνει δύο χρόνια.
0: Α, τώρα πρόσφατα κιόλα.
1: Αυτό είχε λυπηθεί το πούντο το δικό μου. Είχε μια BMW αυτό. Λέει τι ωραία μου.
0: Τότε μιλάς τώρα για πριν 40 χρόνια.
1: Ναι, τότε γίνανε την ταινία. Λέει το πάρω μια όρτα. Τι ωραία, ρωτάτε.
0: Το πούντο.
1: Και πήρε πούντο μετά στην Αθήνα. Λυπήθηκε το πούντο. Τι ωραία, λέει. Πόσο και.
0: Αλλά εκείνο το πούντο είχε γίνει πολύ viral. Όλοι πούντο είχαν κάποια στιγμή.
1: Ναι, αλλά Κόρδοπα δεν έχουν πολύ.
0: Κόρδοπα όχι. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Hobbit. Τι γελάς, ρε. τι να σου έχει κανένα, θες να ευχηθείς παγκόσμια μέρα Hobbit και παγκόσμια μέρα ρινόκερου. Εγώ έχω ρινόκερο εδώ σαν ρόπο.
1: Εγώ έχω Hobbit, είχα.
0: Είχες. Ναι. Δεν έχεις τώρα.
1: Πάλι έχω.
0: Έχεις.
1: Και ρινόκερο.
0: Ρινόκερο το Σαρόπουλο που.
1: Τον έδιωξες.
0: Άντε πάλι.
1: Λένε οι άλλοι.
0: Καλά, οι άλλοι μπορεί να λένε ότι θέλουν. Οι άλλοι δεν έχει καμία σχέση. Εντελώς. Για πού λες, για εδώ, για πού λες. Ή για το κανάλι.
1: Εδώ εντάξει.
0: Εδώ τι είναι, δεν κουνά την ουρά.
1: Στο κανάλι τον.
0: Στο κανάλι αφού έφυγε, αποχώρησε. Ξεκινάει σήμερα ή αύριο σε άλλο κανάλι. Πάει, ναι. Ξεκινάει η μπασκετική εκπομπή. Είπαμε, είχε άλλα θέλω ο Σαρό. Είπαμε, είναι.
1: Θέλει
0: να κάνει άλλα πράγματα. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, καλημέρα και στο Σαρό. Καλημέρα και στα Hobbit. Καλημέρα και στο Φωκά. Αυτά είναι όσα
1: μπορούμε.
0: Ειρηνόκερη, ναι. Θηρία. Τηρία ζώα, ερηνόκερη πάντως, έτσι. Τηρία. Νομίζω μαζί με τους υποπόταμους, ίσως τα πιο δυνατά ζώα. Έτσι. Αυτά τα δύο. Και είναι και γρήγοροι. Όσο και αν σου φαίνεται περίεργο.
1: Ποιος είναι γρήγορος.
0: Ο υποπόταμος και ο ερηνόκερος. Ναι. Παρότι είναι, ξέρω εγώ, 2 τόνοι, 1,5 τόνο, πόσο είναι, δεν ξέρω.
1: Έχει σπριντάρει τόσο.
0: Έχουν σπριντ, ναι. Πώς βλέπεις κάτι χοντρούλιδες που παίζουν μπάσκετ και ξαφνικά κάνουν κάτι γρήγορες κινήσεις.
1: Ενώ το βόδι το μανό.
0: Άλλο, το βόδι το μανό είναι βαρύ.
1: Βαδόμονο.
0: Ναι. Τι έχουμε τώρα σαν σήμερα, έτσι να πούμε 2-3 πραγματάκια. Σαν σήμερα το 1912 στον ναύσταθμο καταπλέει το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν. Και είναι το πρώτο υποβρύχιο που είχαμε ποτέ στη χώρα μας.
1: Ό,τι κι αν είναι,
0: ναι.
1: Σε πόλεμο δεν πήγε.
0: Δεν πήγε, λες. Μπορεί να πήγε για να κάνει.
1: Καταρχάς, τα υποβρύχια που τρώγαμε.
0: Η Φλούιζερ μπήκε σε ρινγκ με ρομπότ. Ναι. Πάνε να φας κανένα βρωμόξυλο με ρομπότ, θα σε φτιάξει μπλουμαρέ το ρομπότ.
1: Ποιο ρομπότ θα με δίνει.
0: Είπαμε σε μερικά χρόνια αυτά που βλέπεις, να του δει εδώ ότι τον έκανε το influencer. Σε μερικά χρόνια. Τώρα εμείς δεν θα ζούμε βέβαια, ούτε μπορεί και τα παιδιά μας. Να ξέρεις, τον πλανήτη τον κυβερνούν τα ρομπότ. Δεν είναι τυχαίες
1: Στο δικαστήριο δηλαδή.
0: Ρομπότ. Έτσι πως το πάμε, φτιάχνουμε συνέχεια, το εξελίσσουμε και στο τέλος θα καταλάβουμε ότι είναι πιο έξυπνοι από εμάς.
1: Καταστρέψει ένα ρομπότ, θα πας φυλακή.
0: Τι να καταστρέψει, θα σε κυβερνούν, θα είσαι σκλάβος, ο ρομπότ θα είσαι. Ναι. Αυτά που βλέπεις στις ταινίες δεν βγαίνουν έτσι τυχαία. Ναι. Τα ρομπότ θα καταλάβουν ότι είναι πιο έξυπνα και πιο δυνατά από εμάς.
1: Ναι.
0: Και σου λέει θα αρχίσουν να φτιάχνουν άλλα ρομπότ.
1: Σφυριά έχω.
0: Τι σφυριά έχεις, με ένα χασουκάκι θα είσαι, με το δάχτυλο θα σε κάνει γκλακ και θα σε καθαρίσει. Λοιπόν, το είδε ότι ξύλο έφαγε ο influencer από το ρομπότ στο ring. Πήγε να κάνει μαγκές. Τον έκανε μπλε μαρέο.
1: Αλλά σε έπαινε με το ζαμπίδι, σου λέγανε ότι θα
0: δεν. Καλά, δεν ξέρω. Λοιπόν, anyway, σαν σήμερα μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο τη αμερικανική τηλεοπτική σειρά Τα Φιλαράκια.
1: Δεν συγκινούμε.
0: Δεν παρακολούσε ποτέ Φιλαράκια. Δεν είσαι σειράκιος.
1: Εγώ Αμερικανιάς δεν είμαι.
0: Δεν είσαι Αμερικανιάς.
1: Δεν είμαι Αμερικανιάς.
0: Εδώ δεν ήξερες το Γιαννιά. Θα είσαι Αμερικανιάς.
1: Δεν Αμερικανιές και τέτοια δεν
0: είναι. Έτοιμαζω ταξίδι.
1: Ναι, μοναχά για πάρτι.
0: Αυτός είναι ο Γιαννιάς.
1: Ναι.
0: Ναι, τι είναι, τις προάλλες εδώ κάναμε ολόκληρο θέμα. Χθες έβαλα να ακούσεις και την Λίλα. Μου λες, σαν ένα τραγουδάκι καλά.
1: Καλύτερα να τη βλέπω παρά την
0: αγκαλιά. Καλά, το να τη βλέπεις είναι δεν το συζητάμε. Yeah. Αλλά η κοπέλα έχει φωνάρα. Είναι φωνάρα κορμάρα εδώ κανονικά.
1: Έλα στο γυμναστήριο 12
0: και 5. Έχεις 30
1: τέτοιες. 30 τέτοιες.
0: Ρε μπαγάσα, θα έρθω να δω τι έχει εκεί στο γυμναστήριο. Yeah. Πολύ περίεργο σημαίνει. Πά σε μεγάλο γυμναστήριο με πολύ κόσμο.
1: Στο
0: σε
1: καλύτερο γυμναστήριο της Θεσσαλονίκης.
0: Όχι, στο καλύτερο πάω εγώ με τον μια χαρά.
1: Τρίχες.
0: Μα personal μας έχει και ο Πασχάλης μας φτιάχνει.
1: Ποιος Πασχάλης με τη
0: Μασχάλης. Καλημέρα, ακούει τώρα.
1: Εγώ έχω εκεί χουαλιγούν μεγάλο να πω.
0: Εσύ δεν πας για μάτι, δεν πας για γυμναστήριο. Εγώ θέλω να είμαι μόνος μου.
1: 40 διαδρόμους
0: να μου βάζεις να κάνω.
1: 5 στρέμματα γυμναστήριο.
0: Πας για μάτι, κατάλαβα. Για να έχει πολλά στρέμματα, θα έχει πολύ κόσμο, κατάλαβα τι.
1: Και αυτό σε λέω εκεί πέρα. Είδες την τραγουδίστρια.
0: Παίρνει μάτι.
1: Πήρε την τραγουδίστρια.
0: Μπορεί να έρχεται και εκεί και τραγουδίστρια που ξέρει όταν έχετε σαν. Γιατί αυτή γυμνάζεται.
1: Κουμπαράκι έρχεται εκεί.
0: Α, κουμπαράκι, κουμπαράκι. Λοιπόν, Αντώνης Φώτης σήμερα μένει στην ιστορία. Το θυμάσαι το Φώτης.
1: Ναι.
0: Το 2001, γιατί είναι ο πρώτος Έλληνας καλαθοσφαιριστής που θα παίξει στο NBA.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, ο Αντώνης ο Φώτης.
1: Μπράβο,
0: αυτός,
1: Αντώνη, μπράβο.
0: Τρομερό ταλέντο, μπράβο, τρομερά προσόντα.
1: Γέρος τώρα είναι.
0: Ο Αναστόπουλος του μπάσκετ λέει εδώ. Νομίζω και πριν τον Αναστόπουλο πρέπει να είχε φύγει άλλος ένας.
1: Ο Αγράμματος τώρα μιλάει από μέσα.
0: Ναι.
1: Παίξανε καλά. Κάνα τραγούδι και άστι την
0: μπάλα. Πρέπει να πει παίξανε.
1: Ο Σιδέρης πήγε πρώτος.
0: Ο Σιδέρης ήταν πρώτος.
1: Α, την μπάλα
0: ήταν. Ήταν ο Σιδέρης πρώτος. Όχι, όχι.
1: Ποιος Αναστόπουλος ήταν κόκοτα. Που βγήκε. Κόκοτα.
0: Θες να τα ακούσεις τώρα πρωινιάτικα. Πάρε και ένα κόκοτα για να δέσεις. Έτσι.
1: Άμα το πεις ποιος ήταν ο Σιδέρης, θα νομίζω ότι έχει δομικά υλικά.
0: Έχει κάνει.
1: Υλικά δομικά.
0: Έχει κάνει ραγδαία. Υλικά, δομικά ύλη.
1: Δομικά υλικά. Ηλεκτρολογικά
0: ύλη.
1: Ποιος είναι ο Σιδέρης, άμα το πεις.
0: Έχει κάνει ραγδαία βελτίωση όμως. Να ξέρεις εκεί που δεν είχε ιδέα, τώρα ξέρει.
1: Παίζει κουμάρι.
0: Μέχρι και την Προμαποϊκάνα και τη Φόλκερ ξέρει τώρα. Κατάλαβες τι έχει κάνει.
1: Άμα την πει την 11 δεν ξέρει.
0: Δεν την ξέρει. Λοιπόν, τώρα σαν σήμερα. Τι έγινε. Α, ούτε τη Ρεάλ Μαδρίτη δεν ξέρω. Νικ Κέιβ σήμερα, ο Αυστραλός ρόκερ θα έχει γενέθλια. Του 57 γεννηθείς. 70.
1: 69 χρονών.
0: 69,
1: 70. Αρχίζουν, κλείνουν οι προστάτες τώρα σε αυτή την ηλικία.
0: Κλείνουν στα 69, 70. Μετά, και να θες, δεν κάνεις τίποτα. Τίποτα. Όλα βουλώνουν τα πάντα.
1: Βουλώνουν τα πάντα. Κοντά είμαστε.
0: Και σαν σήμερα, ο Γιάννης ο Νεγρεπόντης, ο Γιάννης Ξινοτρούλιας αλλιώς, πέθανε το 91. Στιχουργός, ποιητής, συγγραφέας. Το θυμάσαι καθόλου τον Νεγρεπόντη, εσύ.
1: Ένα Νεγρεπόντη ποδοσφαιριστή ήξερα. Αυτό τον Νεγρεπόντη δεν τον ξέρω.
0: Ναι.
1: Νεγρεπόντη παίχτη. Η παλιά παίζε με τον πατέρα μου αντίπαλο.
0: Ναι.
1: Παίζαν ξύλο αυτή εκεί. Νεγρεπόντη.
0: Και σαν σήμερα ανακοινώνεται η τροπική καταιγίδα με το όνομα Μαλάκα, η οποία πλήττει νησιά στην Ιαπωνία και αναμένεται να μετατραπεί σε τυφώνα με ταχύτητα 157 χιλιόμετρα την ώρα. Το Μαλάκα σημαίνει στις Φιλιππίνες ο δυνατός. Έτσι. Και το συγκεκριμένο όνομα αποδόθηκε, δεν αποδόθηκε τυχαία, αλλά εξαιτίας της δύναμης και τις ζημιές που προκάλεσε το 2010. Κορυφαίος τυφώνας.
1: Διακάναμε ραδιόφωνο στο.
0: Θα λέγαμε τι μαλάκας είσαι, δυνατός δηλαδή στα φιλιππινέζικα. Σε γιαπωνέζικα.
1: Στις Φιλιππίνες δηλαδή θα γλιτώναμε.
0: Πρόσημα συνέχεια. Τώρα παιδιά, εμείς θα το αναφέραμε, σας το λέμε, το βλέπω εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είναι ο τυφώνας. Είναι ο δυνατός τυφώνας. Να ξέρεις.
1: Άμα ήταν τυφώνας.
0: Για εκεί είσαι, για ραδιόφωνο μόνο για εκεί είσαι. Ναι. Να μπορείς να λες ό,τι θες.
1: Ναι. Φιλιππίνες.
0: Ναι, στις Φιλιππίνες αυτό σημαίνει. Ψάξτε το και αν λέω λάθος, το ραδιοτηλεοπτικό με συλλάβει. Έτσι, είναι.
1: Δεν συλλάβει, έχει συλλάβει εμένα.
0: Είναι αυτό λέω.
1: Ροχάμιση, φτάνει τόσο.
0: Φτάνει, φτάνει. Λοιπόν, αυτά και με τον φοβερό και τρομερό τυφώνα.
1: Σε κατοίκον περιορισμό είμαι.
0: Κατοίκον, ναι, κατοίκον. Είσαι με αλυσοδεμένο και με.
1: Χειροπέδε, ναι, ναι.
0: Και με, πώς το λένε, από κάτω.
1: Ευτυχώς έχει το YouTube και μπορεί και εκφράζουμε εκεί λίγο καλύτερα να πούμε.
0: Πώς τα λένε αυτά που βάζουν αίρεση όταν είναι κατοίκον.
1: Βραχιολάκι.
0: Βραχιολάκι που ενημερώνει που πα, έτσι, ανά πάσα στιγμή. Αυτά με την ατζέντα μας στα 28 μετά τις 9. Καλημεράρες όλα τα φιλαράκια όπου και αν έχετε μπλοκάρει.
1: 157 χιλιόμετρα πολλά είναι.
0: Για άνεμο δεν είναι πολλά, ρε φίλε.
1: Ξέρω τόσο έπαιρνε.
0: 160 φαντάζομαι. 157
1: χιλιόμετρα. Η 3-15 με βέβαια τόσο που ήταν πατάτα.
0: Ναι, εντάξει, φαντάσου τώρα όχι ένα μάξι, να λέω ολόκληρο ένα ανεμοστρόβιλο να φανέ.
1: Πολλά είναι 157.
0: Είναι πολλά.
1: Ναι.
0: Είναι πολλά. 157 χιλιόμετρα είναι πολλά. Εμείς δεν έχουμε τέτοια.
1: Τον άλλη τον έπαιρνε βόλτα χθε.
0: Τον άλλη τον έπαιρνε, πήγε στη Σομαλία κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Κατευθείαν, εκεί ναι. Με τους πειρατές. Έτσι πως είναι και με τον νόμο το, τώρα. Και θα πούμε τι γίνεται και με τον άλλη. Και με τις, τα χειρουργεία. Δεν είναι καλά τα μαντάτα για αυτούς τους δύο πάντους που βγάλαν τον νόμο. Καλό 27. Ειδικά για τον Παυλέγκα.
1: Τώρα έχει αριστερά θέλει παίκτη. Τι θα βάλει το Χατζίδι.
0: Εκεί αριστερά.
1: Το Χατζίδι θα τη βγάλει με το Χατζίδι.
0: Ή Χατζίδι ή Δεσπότοφ. Θα δούμε αν θα επιστρέψει.
1: Ο Δεσπότοφ παίζει δεξιά, είναι δεξιό. Βούλγαρο.
0: Ναι, αλλά τον είχα βάλει πολλές φορές με τον Ζήφκο.
1: Δεν θέλει
0: να αλλάξει. Δεν θέλει, δεν θέλει.
1: Δε θέλει.
0: Θα το δούμε αυτό. Ναι. Αλλά μια που το ανέφερε στο συγκεκριμένο θέμα, όντως ο Πάοκ θα χάσει και αυτούς τους δύο παίκτες για αρκετό καιρό.
1: Ο Τάισον είναι χαμένος έτσι κι αλλιώς.
0: Τι να πάρει, δεν έχει κάτι στα αριστερά.
1: Ο Πέλκας δεν παίζει αριστερά, παίζει δεκάρι. Εννιάρι. Δεύτερο εννιάρι.
0: Ναι, ακριβώς. Έχει θέμα ο Πάοκ εκεί.
1: Βάλτε το Γιαννούλη, ρε. Μόλις φτιάξει, κάτι. Βάλτε τον μπάμπα αριστερά, βάλτε τον Γιαννούλη. Ξέρεις τι καλό που είναι ο Γιαννούλη μπροστά.
0: Ή αλλιώς αλλάζει το σύστημα, αυτό που λέγαμε. Το κάνεις 3-5-2, 3-4-3.
1: Για φαντάζομαι να μην έχεις παίκτες και να αναγκαστείς να αλλάξεις το σύστημα.
0: Και να σου βγει καλύτερα όλη η ιστορία.
1: Ναι.
0: Να παίζεις από τη μία πλευρά με Κένη, από την άλλη με Γιαννούλη. Το Ζήφοβιτς θα τον έχεις και ενίοτε δεύτερο φόρ.
1: Ο Γιαννούλης θα αντέξει απάνω κάτω.
0: Ο Γιαννούλης στην Άουξμπουργκ έτσι έπαιζε πέρσι.
1: Ναι.
0: Και πρόπερσι που ήταν MVP.
1: Φέτος δεν τον βλέπω.
0: Τι δεν τον βλέπω.
1: Πολλά καταραμάνα. Ναι.
0: Τον έφαγες. Ναι. Τον έφαγες με τα καταμαράν. Τον έφαγες τα καταραμάνα. Τον έφαγες. Λοιπόν, θα πάμε να δούμε τα ρεπορταζιακά όλων των ομάδων. Παιδιά, απλά λίγο εκεί κάτω στην Αθήνα. Τώρα αυτό θέλω να το πω λίγο πριν πάμε στο
1: break. Το πω εγώ.
0: Μισό. Χαλαρώστε λίγο με τις αποκαλύψεις κάτω στην Αθήνα. Δεν μιλάτε σε ανθρώπους του Νεάτερνταλ, ούτε σε Μάου Μάου με αποκαλύψεις. Ο ΠΑΟΚ θα κάνει γήπεδο. Αποκάλυψη. Ο ΠΑΟΚ θα μπει Ευρωλίγκα. Τα έχουμε πει εδώ και ένα μήνα. Εδώ, τα έχουμε συζητήσει. Τα έχω πει στο TikTok εδώ και ένα μήνα.
1: Γιατί δεν σε παίρνω τηλέφωνο,
0: όχι. Τα έχει πει ο
2: παιδί. 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Εδώ και καιρό που τα έχουμε πει, δηλαδή.
1: Μην
0: παίζετε με την νοημοσύνη εδώ του κόσμου. Μην παίζετε με την νοημοσύνη. Αποκάλυψε, ναι, θα παίξει ο ΠΑΟΚ Ευρωλίγκα. Χαίρομαι πολύ, τα έχουμε πει εδώ και ένα μήνα.
1: Εσύ με θυμίζει αυτό.
0: Ναι.
1: Το κόκκινο, έχω είδηση. Είναι γράψει και δύο μέρες πριν τότε.
0: Ναι. Ρε, εσύ, κάθε μέρα διαβάζω και βλέπω συνέχεια το. Συνέχεια γίνεται αυτό. Από πολλά. Εσύ, δείτε τι γίνεται. Τα έχουμε πει. Τα έχουμε αναφέρει. Ο κόσμος τα ξέρει, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Τέλος πάντων, επειδή το είδα και χθες, το είδα και σήμερα και λέω φτάνει, έχει κουράσει αυτό το αυτή η καραμέλα.
1: Έχω
0: έτσι. Ειδικά με το έσπος πλασάρεται, αποκλειστικό αποκάλυψη. Τι αποκλειστικό αποκάλυψη.
1: Κάποιοι καινούργοι που δεν ακούνε μπορεί να πιστούν ότι είναι αποκάλυψη.
0: Νομίζουν ότι είναι μόνο η Αθήνα. Δεν έχει, οι άλλοι δεν έχουν. Νομίζουν ότι είναι μόνο η Αθήνα, αλλά τουλάχιστον για αυτά εδώ πέρα πάω κάρι. Τα μπασχετικά και όχι
1: ποδοσφαιρικά. Ας δούμε μετρήσεις.
0: Α, καλά, μετρήσεις δεν χρειάζεται να πούμε. Τώρα δεν χρειάζεται να πλέξουμε τα μουσια μας και τα εγκόμια μας.
1: Να ακούνε οι χορηγοί, να ακούνε.
0: Να ακούνε και οι χορηγοί, σωστά. Λοιπόν, αυτά με τις αποκαλύψεις γιατί κούρασε. Έτσι, μία, δύο, τρεις, πέντε. Να το ένα site, να το άλλο, να το κανάλι. Βγαίνει ο κάθε έτσι και αποκάλυψε. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ευρωλίγκα. Ένα μήνα πριν τα είπαμε. Ένα μήνα ακριβώς. Ακόμα ήμασταν με τα μαγιό.
1: Ο ιδιοκτήτης του.
0: Δύο μήνες πριν.
1: Ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου διαγώνες που πάει και τρώει ο κύριος Τέλης.
0: Ναι.
1: Το ξέρει πει δύο μήνες. Είχε κάνει και ένα πίνακα.
0: Αυτό λέω. Σταματήσει με τις αποκαλύψεις και για τα τέτοια.
1: Ο εστιατόρας του ήξερε
0: πιο πριν. Ο Πετρίδης εδώ δεν το είπε 17 Αυγούστου. Ότι ο ΠΑΟΚ θα παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου.
1: Θα δώσει τα μαρούλια ο Τέλης.
0: Ακριβώς. Τα είπε ο άνθρωπος. Με το μπάτζετ, με τα όλα. Δεν είπε ότι θα κάνει το γήπεδο του μπάσκετ.
1: Βοτά λεφτά.
0: Άντεση πάλι. Δεν τσιγκλίζει κανένα πλέον. Να σου πω κάτι. Αυτά όλα τα νικάει ο χρόνος.
1: Ναι.
0: Αυτό στην αρχή πουλούσε, ναι.
1: Ναι
0: τώρα
1: ναι.
0: Δεν πουλάει, ξέρεις γιατί.
1: Ο, πουλάει,
0: καθόλου,
1: πουλάει.
0: Καθόλου.
1: Πουλάει, πουλάει.
0: Γιατί ο ΠΑΟΞΙΣ πλέον αντιλαμβάνεται, μάγκες εμείς χαρές δεν θέλουμε. Ο ένας απογειώσει τον μπάσκετ και ο άλλος τον ποδόσφαιρο.
1: Δεν πειράζει, ας τα έχουμε καλά με το Μητσοτάκι. Αρκεί να έχουμε λεφτά.
0: Με το Μητσοτάκι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε και με τις αποκαλύψεις.
1: Το θάψαμε και τη Λατινοπούλου εδώ πέρα, ναι.
0: Το Λατινοπούλου, τι έκανε.
1: Τι θάψαμε.
0: Εμείς εδώ τα αναφέραμε. Πώς το κάναμε θέμα.
1: Ο Βαραγιάλης στο δελτίο δεν την είπε.
0: Δεν την είπε.
1: Όχι.
0: Εμείς εδώ τους άλλους είμαστε λίγο φιλολατινοπουλικοί. Έτσι είμαστε.
1: Σε λίγο τι αρέσουν
0: Εκεί είμαστε, αυτή ξέρουμε την κοπέλα, την ξέρουμε από μικρή. Εδώ πέρα έχει έρθει και στο ράδιο και σε σένα και εσύ. Έχεις και ιστορία με Λατινοπούλου. Πλάκα με κάνεις μαζί με τον Γρηγόρη. Δεν έχει την ιστορία.
1: Ιστορία
0: μου, αμαρτία μου.
1: Σε χωράφι μέσα.
0: Πάμε βρε απίθανε με το χωράφι. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε. Όχι με αποκαλύψεις πάντως. Έτσι αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έτσι να πούμε αν θα κάνει ο Πάου γύρω στο μπάσκετ.
1: Και αν το βρούμε αρχίζουν οι μπάλες να πούμε.
0: Όλα αποκαλύψεις θα έχουμε. Και επειδή ο Μητσαγίδης πουλάει.
1: Θα φάτε στη μάπα την εθνική. Εγώ εθνική δεν πουλάω εδώ πέρα με τον
0: Αφού θα πάω στο γήπεδο.
1: Θα πάω γιατί θα πάω.
0: Θα πάω, θα δει ο Λίγκρις. Σε πιάσει με τα χέρια τα ανάλες. Άλλο κτίνος αυτό.
1: Ο Λίγκρις κάνει 200 έλξεις τη μέρα.
0: Κτίνος.
1: Ναι.
0: Κτίνος ο Λίγκρις.
1: Πώς είναι αυτά τα.
0: Δυνατό παιδί. Δυνατό παιδί.
1: Έχει τρέλα με τον μονόζιο.
0: Είναι ωραίος. Λοιπόν, εγώ έχω τρέλα με τον Δουλευταρά. Μαζί μας λοιπόν ο Δουλευταράς, όχι εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και χρειάζεσαι για το σπίτι, βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτό που σου κάνετε καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά διαφορά. Πως έχουν ολόκληρη ομάδα υποστήριξη αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλει και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει να αναποδιά.
1: Τώρα το Λίγκρι λες, αλλά το σπίτι δεν το κλείσαμε ακόμα.
0: Κλείσαμε, έχει τελειώσει.
1: Ναι, αλλά λεφτά δεν δώσαμε.
0: Και τι σημαίνει αυτό, τα λεφτά θα δίνεις στο τέλος. Πριν προπληρώνεις.
1: Όταν κλείνεις Airbnb, εγώ τα κλείνω πιο μπροστά τα λεφτά.
0: Αυτό έχουμε πρόσωπο, μην αγχώνεις, είναι δικό μου.
1: Ναι,
0: έχουμε πρόσωπο.
1: Έχει μπει το πρόσωπο.
0: Όχι. Ο Γιώργος όχι, είναι φίλος μου όμως 30 χρόνια. Έτσι, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, κομψό, ενάρε το διαφημιστικό και επιστρέφουμε να πάρουμε τα ρεπορτάζ με τη σειρά.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπολίς!
2: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για την εκτός έδρας πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τους Σέρβους την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε ριζικές αλλαγές στην αποστολή. Οι νεαροί Κοστούλας και Καρέτσας ξεχωρίζουν στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ενώ εκτός έμειναν λόγω τραυματισμών και ανετοιμότητας οι Μπακασέτας, Ρώτα και Γιαννούλης. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟ και της ΠΑΦ εν ώψη Ιανουαρίου βρίσκεται ο Μπρένο Αλμέιδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ εντυπωσιάζει φέτος με τη φανέλα της Νεύτσι Μπακού, όντας ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα του Αζερβαϊτζάν. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση της Super League 2. Η ΑΕΛ επικράτησε εμφατικά εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργου με 4-0, ενώ ο ΠΑΟΚ Β πήρε την νίκη απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης με σκορ 2-1. Τέλος, ο Παθρακικός πανηγύρισε το τρίποδο στο γήπεδό του με 1-0 κόντρα στην νίκη Βόλου, χάρη σε τέρμα στα τελευταία λεπτά. Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ηρακλή στην κανονική διάρκεια του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς αντιμετωπίζει εκτός έδρας την MZ Σκοπίων, ενώ ακολουθούν δύο διαδοχικές εντός έδρας αναμετρήσεις στο Ιβανόφιο. Οι Κιανόλευκοι θα υποδεχθούν τη γερμανική Βούρτσμπουργκ και την πολωνική Τζίκη Βαρσοβίας με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ. Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις χωρίς ενοχές.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
3: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
3: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης-furnitures.gr.
4: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
5: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
6: Να αποζημιώνει άμεσα.
5: Άλλο.
6: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
5: Άλλο.
6: Να έχει λογικές τιμές.
5: Άλλο.
6: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
5: Άλλο.
6: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
5: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
7: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
8: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
9: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
10: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
9: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
10: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
9: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
11: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας, στη Σύνδο.
12: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
13: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
14: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Isomatizo Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
15: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σας. Αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς θερμοσύφωνες διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της Ecozol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό χειμώνα-καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνδετες εγκαταστάσεις, συνδυασμό πάντοτε και με αντλίες θερμότητας. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμασης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Καλημεράρες, γκούντε μόρκες στα φιλαράκια μας πάνω εκεί, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδίες, να τους στείλουμε την αγάπη μας.
1: Δεν μετριέται η χαρωματικότητα.
0: Δεν πειράζει, εμείς θέλουμε καλημέρες.
1: Πειράζει, πώς δεν πειράζει.
0: Να, ούφο παντού λέει ο άλλος εδώ. Βλέπει, υπάρχουν ούφο παντού. Τα ψάχνουμε, τα βρίσκουμε.
1: Έχεις και ένα ταλκά, έχεις και ένα ούφο.
0: Α, δεν έχω και ούτε ταλκά, ούτε και κόλμα, ούτε και στεναχώρια. Πιστεύω ότι υπάρχουν.
1: Οι εκκλησίες, οι θρησκείες δεν υπάρχουν. Ψέματα λένε.
0: Άσε τη λέει εκκλησία. Εσύ είχε κανένα ούφο χάρη, καλημέρα.
2: Ευτυχώς ή δυστυχώς όχι.
0: Ευτυχώς ή δυστυχώς, εγώ έχω δει. Έχω δει ούφο.
1: Πού το είδες το ούφο?
0: Πάτω, εδώ μπροστά. Εδώ το έχουμε μπροστά μας κάθε μέρα.
1: Το ούφο να
0: λοιπόν,
2: ούφο δεν λένε και κάποια δαμάσκηνα, τι είναι?
0: Δεν το έχω.
2: Ένα φρούτο που το λένε μωρέ.
0: Ούφο, ροδάκινα.
2: Ροδάκινα, ναι.
1: Ροδάκινα, ούφο είναι αυτά τα οποία παίρνουν στη Βέρεια, βάζαν πέτρες μέσα και τα περνάγαν και παίρνουν επιδοτήσεις. Αυτά είναι τα ροδάκινα ούφο.
0: Α, μπράβο. Τα εξαφανισμένα ροδάκινα.
2: Έχει ιστορία για
1: αυτά. Έχουν φάει οι αγρότες πολύ πράγμα να πούμε.
0: Πολύ ούφο. Πριν πάμε σε κίνηση και γκάλωπ ημέρας, για να ξεχυθούμε στην πορεία, να πούμε ότι χρειαζόμαστε αίμα. 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Χάρη, γιατί είχαμε σήμερα πολύ σουσού στους δρόμους?
2: Πολύ, πολύ χαμούλη.
1: Λοιπόν, βγήκα στη Λαμπράκη,
0: ναι.
1: Πρώτη Δευτέρα να πούμε.
0: Καλά που ρώτησα το Χάρη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή φοβερό. Ντίνο, τι έγινε στη Λαμπράκη.
1: Ή άμα θα έχουν κάνει να πούμε κανένα επάνω στον περιθωριακό,
0: ναι.
1: Κανένα έργο. Ή που στη Λαμπράκη δεν έχουν διαλύσει το σύμπαν. Πάνε στην Τζιμισκή. Βάζουμε κανένα αλάρμ να φάμε κανένα τοστ. Έλα εδώ στη Λαμπράκη, ρε.
0: Λαμπράκη,
2: Κωστή μου, άμα έχεις αυτό, αν είχες αυτόματο, δεν θα σου να πρώτη Δευτέρα.
0: Μπράβο, τίποτα. Έχεις το αμάξι εκεί μόνο του, ξεκινάει.
1: Να μάθετε να οδηγάτε σαν τις γυναίκες αυτόματα.
0: Να μάθετε να οδηγάς σαν άνθρωπος, αλλά η Λαμπράκη σε ποια διαφορά?
1: Αυτός που οδηγάει αυτόματο.
0: Στη Λαμπράκη δεξιά και αριστερά έχει παρκαρισμένα. Στη μισή δεν έχει.
1: Έλα το πρωί, πάρτα να πούμε κανένα παραμάτζωμα.
2: Λοιπόν, είχε στην
1: πολιτική.
2: Ούτε ένα τόσο προλαβαίνει να
0: φάσει. Εδώ κλικ,
2: στην, στην πολυκατοικία που φτιάχνετε είχαν κλείσει ένα κομματάκι γιατί κατέβαζαν κάτι
1: αυτή
2: πράγματα.
1: Στην πολυκατοικία έχουν κάνει μεγάλη ζημιά στην κίνηση. Τόσο εργολάβο, να πούμε, τη χτίζει την πολυκατοικία σαν τον άλλο τον εργολάβο. Τρία χρόνια έκανε τη 17 Νοέμβρη. Και έβαλε και ένα κυπάριο σαν τα μούτρα του εκεί
2: πέρα. Χωρίς δέντρα.
1: Χωρίς δέντρα. Μιλάμε τώρα για κακοβουσιά.
2: Ένα λόγο ήταν αυτό. Ναι. Ένα δεύτερο λόγο ήταν ότι από κάτω υπάρχει λαϊκή. Οπότε.
0: Ναι, τρίτη. Συμπεριβού.
2: Ακριβώς από κάτω. Οπότε είχε κλείσει κοινή.
1: Σιγά τη λαϊκή, μόνο 50 μέτρα λαϊκή.
2: Εντάξει, κλείνει ο δρόμο. Είτε 50 μέτρα είτε 60. Κλείνει ο δρόμος. Οπότε δεύτερος λόγος αυτός και τρίτος λόγος ότι είχε και έτσι, ένα μεγαλύτερο όγκο οχημάτων, είχε και την κακοκαιρία, πήραν παραπάνω αυτοκίνητα.
1: Ποια κακοκαιρία, ρε.
2: Επειδή μου.
1: Με είχε... το κουτουμάνι που ήρθαμε.
2: Όχι, έχει πιο ροειδοποίηση. Σου λέω άλλος από εκεί που θα πηγαίναμε μηχανάκι θα πάμε το αυτοκίνητο. Ή από εκεί που θα πηγαίναμε
1: κάποιο. Ρούχοντας, και μηχανάκι και αυτοκίνητο.
2: Ή θα πηγαίναμε τα πόδια.
1: Και πιλωτή από κάτω.
2: Ή θα πηγαίναμε τα πόδια, θα πάρω τα αμάξι.
1: Οπότε... Και επιδόματα από την άλλη.
2: Άρα μπράβο, βάλε κόντρα.
1: Κλαίνει άλλη το πρωί εξημενιά. Λέει τι θα κάνουμε, λέει τώρα που.
0: Ο χαμό σκοτώνονται με τα πολιτικά το πρωί.
1: Τι θα κάνουμε, λέει τώρα, λέει, που...
2: Με το πετρέλαιο.
1: Όχι, ρε. Που διακόπτεται το προτάσμα. Ναι. Σαν να τη μιλάνε για μπάλα το πρωί.
0: Όχι, δυόμιση ώρες πολιτικά.
1: Ναι.
0: Και μισή και ώρα. Εδώ σουσού χαμό ναι. Γίνεται. Χαμόρα, Βαραγιάννης, Σμαράγδα και.
2: Μάχη, σώμα με σώμα. Ναι.
1: Θα μάλωνες ποτέ για πολιτικά.
0: Ποτέ. Ούτε για αθλητικά μάλλον εγώ.
1: Ναι.
0: Ούτε για αθλητικά.
2: Εδώ είναι κοστί, μαλώνουν για μια. Ο κόσμος μαλώνει πλέον για μια θέση πάρκινγκ ή για μια ξαπλώστρα.
1: Άμα δεν πέσει το μαρούλι,
0: σιγά μην μαλώνει για τη ξαπλώστρα. Θα μαλώσω για τα συμφέροντα της οικογένειάς μου, για θέματα σοβαρά. Ναι. Όχι για, για το αν ο άλλος είναι Δημοκρατία ή Πασό. Καλά, πολιτικά εγώ δεν ασχολούμαι.
1: Καλά, άμα δεν με ρίξει. Πώς το λένε αυτό.
0: Μαρούλι.
1: Επίδομα τώρα, γιατί αμαλώσω.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Άμα πέσει επίδομα.
2: Να πω και μια κουβέντα.
1: Μου δώσει τη διαφημίσει κρατικέ.
0: Να πει κουβέντα. Μισή δεν σε αφήνει. Πε την κίνηση.
2: Όχι, να πω και μια κουβέντα, μα μου δώσει επίδομα.
0: Θα πει την κίνηση.
2: Λοιπόν, πάμε κίνηση. Τσιμισκή. Όσοι κινούνται, ό,τι συνέβαινε πρωτέτερα στη Λαμπράκη θα το συναντήσουν εκεί. Στην Εγνατία το ίδιο. Η Κατσιμίδη με προβλήματα στην κίνησή τη. Όπω και η Βασιλή Σόλογο Κωστή μου να
1: χρωστάει. Δηλαδή, άμα πέσει ένα πρωτοβρόχη εδώ, πέντε λεπτά. Πάει η πόλη.
2: Ναι. Όσοι αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκονται και στη γεωργική σχολή και εκεί πέρα θα δουν κάποια μικρά προβλήματα, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση στους δρόμους. Πάμε να δώσουμε τώρα το γκάλωπ.
1: Εδώ σε τον γκάλωπ.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές σήμερα στο ερώτημά μας. Ποια ομάδα θα καταλάβει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα? Έχουμε βάλει τον Άρη.
0: Βέβαια, που είναι ο πολυνίκης αυτής της θέσης.
1: Ναι, θρεφτής της
0: πέμπτης. Τα τελευταία 6 χρόνια, 7. Έρχεται πέμπτος ο Άρης. Ξέρουμε από την αρχή του πρωταθλήματος ότι πέμπτος ο Άρης. Το ξέρουμε. Απλά λίγο πέρσι αμφισβητήθηκε από το Λεβαδιακό.
1: Το ταβάνι του είναι.
0: Και... ναι, αλλά δεν πέφτει και κάτω.
2: Και υστέρησε λόγω αυτού και από το κύπελο που το πήρε ο Φίλιππ. Όχι, ακριβώς. Δεν έδωσε.
0: Η πέμπτη θέση μοιάζει με ρεζερβέ του Άρη.
1: Είναι ρεζερβέ.
0: Αυτό μοιάζει.
1: Είναι ρεζερβέ σε καντίνα όμως.
0: Δεν ξέρω, αλλά η πέμπτη θέση. Την καντίνα σε βάζει η Ευρώπη υπό προϋποθέσεις. Δηλαδή, αν ο Πάκο έπαιρνε το κύπελο, θα έπαιζε.
1: Και η καντίνα είναι και φορτράνσιτ παλιά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, άρα.
2: Λοιπόν, πέμπτη θέση. Πρώτη επιλογή ο Άρης. Δεύτερη επιλογή ο Ηρακλής.
0: Ο οποίος δείχνει ότι δεν είναι ομάδα για να παλέψει, είναι ομάδα που μπορεί να κοιτάξει πιο ψηλά.
1: Καλά, σωθεί μια φορά.
0: Ναι.
2: Έχει βλέψει για πάνω, ρε παιδί μου.
0: Μια χαρά είναι ο Ηρακλής. Άμα δεν του ψήφιζαν για τους δυο βαθμούς, σίγουρα στο ένα μάτς, λέω για το άλλο, με το αστείο γκολ που ακυρώθηκε, θα είχε παραπάνω βαθμούς από τον Ηρακλή.
1: Τον βρήκε από κάτω τη φτέρνα.
0: Τίποτα. Πηδάνε και οι δύο, τον ακουμπάει κατά λάθος στον αέρα, να είχαμε να λέει αυτά.
1: Μουκουτί κατά λάθος.
0: Ούτε φάουλ στο μπάσκετ δεν το
1: έκανε. Πέρσι και ο Μουκουτί κατά λάθος έγινε
0: τότε. Όχι, ο Μουκουτί δεν το έκανε κατά λάθος.
2: Τρίτη επιλογή μας, ο Όφη. Ο οποίος έχει κάνει δήλωση ότι είμαι εδώ, με υπολογίζει.
0: Είναι και καλύτερη ομάδα από Άρη και Ηρακλή. Τι κάνουμε.
2: Ναι, Ευρώπη
0: παραδείγματο. Σαν ομάδα είναι καλύτερη.
1: Καλό προπονητή. Θα το πιάσω τα αθλητικά του μπουχαλάκι.
0: Άστα,
1: τα ξέρω εγώ τα έργα.
2: Λοιπόν, ναι. Τρίτη επιλογή Όφη, τέταρτη επιλογή η ομάδα που αυτή τη στιγμή είναι πέμπτο-έκτη, ο Πανετολικός.
0: Ναι.
2: Έκανε το 3 στα 3 πρώτες αγωνιστικές, μετά είχε στο
1: δεύτερο. Ο Ανοιγοποδιακός.
2: Παναθηναϊκό και.
1: Ο Ανοιγοποδιακός.
0: Επειδή έχασε εύκολα από τον Πανετολικό, λε.
1: Όχι, από εκεί από σένα.
0: Α, είπα και εγώ, θα έλεγε κανένα άλλο, γιατί έχασε πιο εύκολα από τον Πανετολικό, να ξέρει.
1: Ο Ανοιγοποδιακός.
2: Αυτές οι τέσσερις επιλογές μας.
0: Μάλιστα, τα βγάλαμε το λάδι μέχρι να τα πει, αλλά τέλος
1: πάντων. Τον άλλο το λικάνθρωπο.
0: Εξαιρετικό. Λικάνθρωπο, γιατί μια χαρά προπονητή είναι.
1: Καλό,
0: απλά δηλώσει του ήταν λίγο άστοχε προχθέ.
1: Καλό λικάνθρωπο, γιατί.
0: Μερικά μηνύματα και θα πάμε λίγο στα τηλεοπτικά που γίνεται χαμούλη.
1: Τηλεοπτικά, γιατί γίνεται χαμούλη.
0: Γίνεται χαμούλη. Σε ποια πλατφόρμα θα πάει, πώς και ποιο. Γιατί τώρα η ΑΕΚ χθες διαβάζουμε.
1: Το Μαρουλάκι θέλει.
0: Ότι συμφώνησε να πάει στην Περκάπιτα, η οποία είναι πλατφόρμα του Μαρινάκη. Και υπάρχει πλατφόρμα του Αλαφούζου. Πλέον γίνονται πολλά. Εσύ θα πει ο Ραπ για την αγαπημένη ομάδα, με ρωτάει ένα φίλο που πάει. Η ΑΕΚ στην πλατφόρμα του Μαρινάκη, ο ΑΕΟ. Παιδιά, όποιος θα χώσει πολύ.
1: Είναι απαράδεκτη η ΑΕΚ.
0: Απαράδεκτη.
1: Έπρεπε να πάει σε μια πλατφόρμα που δεν είναι εξαρτημένη ούτε από Αλαφούζο ούτε από Μαρινάκη. Έχει καμιά τρίτη πλατφόρμα. Θα έκανα το ΑΕΚ TV εγώ.
0: Η ΑΕΚ TV. Δεν πιάνουν αυτά τα χειρήματα.
1: Δεν πιάνουν τα χειρήματα.
0: Δεν πιάνουν αυτά.
1: Τι που είναι η λαΐγια.
0: Δεν πιάνουν γενικώς. Εδώ ρε, ούτε ραδιόφωνα μονόπατα πιάνουν.
1: Χρόνο μπάουξ στον Αλαφούζο,
0: Δεν είναι σίγουρο. Είναι όχι, χάρη. Όχι, δεν το διαβάζει. Η δικιά μου ενημέρωση τελευταία λέει ότι υπάρχει θέμα.
1: Ναι.
0: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Αφούζω η μεγάλη παοκάρα.
0: Ότι ακόμα είναι όλα αιωρούμενα. Προς τα εκεί πάει. Προς τα εκεί πάει.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το δούμε λίγο. Θα το δούμε. Όποιος θα σκάσει.
1: Κουρασάν μόλτο έχουμε εδώ πάλι. Κουρασάν μόλτο έχουμε.
0: Ναι. Άρα λέει η ΑΕΚ σίγουρα όχι στον Αλαφούζο.
1: Ναι, και πάει σε Μαρινάκι.
0: Ναι, και ο ΠΑΟΚ φαίνεται ότι πάει προς Αλαφούζο. Προς
1: πόσο παράδειγμα. Διαπλοκή είναι αυτό το πράγμα τώρα.
0: Εντάξει, αφού τα τελειοπτικά.
1: Τι διαπλοκή είναι αυτή, ρε. Δεν πρέπει να έχουν αυτοί οι πλατφόρμες, ρε.
0: Ναι.
1: Μπορεί να δώσει πλατφόρμα τον Ηρακλή για να του πει σε δόκο.
0: Είναι πλέον πολλά τα λεφτά.
1: Ναι, πολλά τα λεφτά.
0: Παίζονται πάρα πολλά χρήματα πίσω από τα τηλεοπτικά πλέον. Το έχουν αντιληφθεί άπαντες, όπως γίνεται και στο εξωτερικό.
1: Αλλά όλα είναι μαρμίτα,
0: 100-0.
1: Μπράβο.
0: Τώρα μιλάμε για ποσά που ενώ ήταν, ξέρω εγώ, χαμηλά, πάνε πάνω από 10. Ξεφεύγουν, δηλαδή τα τηλεοπτικά μπορεί να φτάσουν σαν να έχεις πάει Europa League πλέον. Ενώ παλιά ήταν, ξέρω εγώ, 4, 3, 5, 2,5.
1: Σε ποιο πλάτη θα χτυπήσει ο.
0: Ποιος?
1: Ο Ιβάναρος.
0: Ο Ιβάν, προς το παρόν, όπως έγραψε και ο Χάρης απ' έξω εδώ που έκανε, πάει προς Αλαφούζο. Προς το παρόν εκεί φαίνεται ότι πάει, έτσι.
1: Μπράβο.
0: Ραπτόπουλε, πόσα θες να μας τρελάνεις με τους. Με σύμπησαν. Με τους ανοιχτοποδιακούς. Ενώ έχει γίνει ο χαμός πριν κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα Βόλος ΑΕΚ, και εσύ που λαλείς για τα εξαγωνιστικά του ΠΑΟΚ μονίμως, γι' αυτά θα πεις τίποτα ή φοβάσαι.
1: Φοβάμαι, ρε, μην με διαγράψω από τον Μητρό της ΑΕΚ. αλλίωση αποτελέσματος σας είπα.
0: Ναι, το είπε, παιδιά.
1: Το είπε εγώ σαν και εσάς που βλέπετε το άσπρο μαύρο να πούμε.
0: Συγχαρητήρια στα κορίτσια του Χάντμπολ. Βέβαια, πρώτη κούπα της χρονιάς στα κορίτσια μας.
1: Πόσες παίζουν στο Χάντμπολ?
0: Τι πώς παίζουν.
1: Στο μάτς πόσες παίζουν?
0: 7.
1: Τι έχεις καμία?
0: Όχι.
1: Τότε τι λες συγχαρητήρια?
0: Να μην δώσεις τα μπράβο.
1: Τι μπράβο? Μπράβο.
0: Πώς είπες, Κελεκίδου. Ναι. Μπράβο στα κορίτσια μας.
1: Μπράβο στα κορίτσια που δεν τα ξέρουμε.
0: Πρώτο Super Cup της χρονιάς, πρώτη κούπα για τα κορίτσια.
1: Τα βλέπουμε στον δρόμο και δεν τα γνωρίζουμε. Δεν μου λες καλά Φράγκο, θα δώσει εκεί ο ερασιτέχνης.
0: Δεν ξέρω.
1: Τα κορίτσια σας.
0: Ετοιμάζω ταξίδι, εκεί... πρώτη εκτέλεση είναι της Δήμου.
1: Ναι,
0: ναι, τα πάμε αυτά.
1: Εσύ, οι χουβαρντάδες θα δώσουν για ένα πριμ. Χουβαρντάδες. Μπράβο τα κορίτσια μας. Καλά Φράγκο, θα δώσει απλώ κανένα ενίκιο τα κορίτσια. Χουβαρντόπεδα όλοι. Μπράβο τα κορίτσια μας, δεν ξέρει καμία.
0: Ο Μαζό είχε δώσει στον Φωκά χρήματα για να κάνει επέμβαση, έτσι. Τώρα το έβγαλε η γυναίκα του Φωκά.
1: Και αυτή η γυναίκα
0: τον
1: του
0: Φωκά. Τον είχε βοηθήσει. Ναι,
1: ναι, και αυτές είναι, έχουν ένα πρόβλημα οι θαυμάστριες, να σου πω κάτι.
0: Ναι. Η γυναίκα του Φωκά. Το έβγαλε τώρα Φωκά, που έφυγε, ότι μας είχε βοηθήσει. Γενικώς βγήκαν προς τα έξω αρκετά που έχει κάνει ο Μαζονάκης. Ναι. Ότι βοηθούσε αρκετό κόσμο με τέτοια θέματα ειδικά. Ναι. Έδινε 5, 10, 15 για επεμβάσεις σε ανθρώπους που το είχαν πραγματικά ανάγκη, έτσι.
1: Και ο Ιβάνε, δεν το βρίζει στην Τούμπα να πω.
0: Καλά, εντάξει, είπαμε, αυτή, κοίταξε, όταν έχει τόσα λεφτά, αν έχει πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά θα πρέπει να το αναζητάς αυτό, να βοηθάς κόσμο.
1: Γιατί?
0: Τι
1: είσαι υποχρεωμένος?
0: Για να είσαι, νιώθεις καλύτερα ψυχικά.
1: Και να τους δώσεις λεφτά θα σε βρίζουν.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ζήκα το καλό και ρίχνω στο γυαλό.
1: Δεν ρίχνω τίποτα.
0: Με όλα αυτά τα ποσά που παίζουν στα τηλεοπτικά στο τέλος θα την πληρώσει πάλι ο τηλεθεατής και θα χρησιμοποιούμε καμιά 150 ευρώ το μήνα, λέει, για να τους βλέπουμε.
1: Σιγά ρε, σε πάρουμε 150 ευρώ το μήνα, δεις τον Παναθηναϊκό.
0: Αληθεύει κούλο ότι η προσφορά του Αλαφούζου στα τηλεοπτικά του ΠΑΟΚ μας είναι 30 εκατομμύρια για 2 χρόνια? Δεν ξέρω αν είναι για 2 χρόνια. Πάντως μαθαίνω ότι το νούμερο θα είναι πάλι εκεί κοντά. Όπως...
1: Δηλαδή στην πείνα του Ιβάν τον Χρυσόζη Αλαφούζου, αυτό δεν θα μα πει να πει.
0: Όχι, γιατί έχει πείνα ο Ηλιόπουλος και πάει στο Μαρινάκι.
1: Ο Ηλιόπουλος, ναι. Δεν έχει άλλη πλατφόρμα, γι' αυτό πάει.
0: Πώς είναι, έχει και το Αλαφούζου.
1: Τι.
0: Άμα θέλει, πάει στο Αλαφούζου. Τι στην πείνα, δεν το κάνει.
1: Πρέπει να πάει σε μια άλλη πλατφόρμα.
0: Βέβαια. Πού θα το δείξει, αφού αυτοί έχουν τα κανάλια.
1: Αυτό είναι απαράδεκτο που γίνεται.
0: Η ΑΚ δεν πάει πουθενά, απλά παραμένει εκεί που ήταν. Αυτοί μας βρήκαν και όχι εμείς. Αν έσκαγε παραπάνω ο Αλαφούζος, να πήγαινε η ΑΚ σε αυτόν. Τώρα ουσιαστικά θα πάει στο Μαρινάκι. Ο ΠΑΟΚ από ό,τι φαίνεται πάντως θα πάει στον Αλαφούζο και το ποσό θα είναι εκεί γύρω στα 10 εκατομμύρια.
1: Ολαλά.
0: Έτσι, κάπου εκεί. Τώρα θα το δούμε ακριβώς. Ο Βαραγιάννης είναι ο μόνος για τη Δημοκρατία, λέει, και νευριάζει με τον άλλο που λέει κάτι κακό, λέει. Α, λέει ουσιαστικά ότι είναι μόνο Βαραγιάννης.
1: Το ΠΑΟΚ TV γιατί δεν το κάνετε, ρε.
0: Οι άλλοι δεν κάνουν Ολυμπιακό.
1: Οι μεγάλοι λαοί σας.
0: Ολυμπιακό TV γιατί δεν
1: κάνετε. Ο λαό του ΠΑΟΚ και ο λαό του Ολυμπιακού γιατί δεν κάνετε, ρε, ομάδες. Ολυμπιακό TV.
0: Καλά να πάθουμε που δεν έχουμε εξτρέμ, τσιγκουνεύτηκαν να πάρουν το Ρουμάνο της Κραϊόβα. Δεν τα ξέρεις καλά, φίλε, τι έγινε με την.
1: Για πες τον τι έγινε.
0: Με την Κραϊόβα. Το παίχτη ήταν να τον πάρουμε όταν πριν γίνει το θέμα με την Ευρώπη. Αποκλειστήκαμε την Ευρώπη και λέμε μετά δεν γίνεται να βάλουμε και άλλους παίχτες. Πάχου Σάλου είναι η ομάδα με τους περισσότερους παίχτες. Και δεν έχει Ευρώπη. Γι' αυτό άδειασε σιγά σιγά κάπως το ρόστερ να φύγει ο Θημιάνης, έψαχνε να βρει κι άλλες. Έχει τους περισσότερους παίχτες χωρίς να παίζει Ευρώπη. Πού θα τους βάλει να παίξει?
1: Τι να πει ο Ηρακλής τότε?
0: Τι να πει ο Ηρακλής?
1: 30 άτομα έχει. Φώναζε ο
0: Ματσάρη.
1: Ναι.
0: Η πλατφόρμα πάντως του Μαρινάκη, να πούμε ότι είναι ο διαμεσολαβητής και κάνει διαπραγματεύσεις με Νόβα και Κοσμοτέ. Δεν είναι ο τηλεοπτικός πάροχος.
1: Ναι.
0: Να το διευκρινίσουμε.
1: Τι κάνει, το ταβαντζή κάνει εκεί.
0: Παίρνει το ποσοστό. Κάνει το μεσολαβητή. Μεσολαβητές πάντοτε πρέπει να πληρώνονται.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Σε ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή. Ό,τι και ο διαμεσολαβητής, αυτός που βοηθάει.
1: Γιατί πρέπει να υπάρχει διαμεσολαβητής?
0: Γιατί ουσιαστικά ο ατζέντης τι είναι στο ποδόσφαιρο?
1: Απάτη. Μια απάτη.
0: Διαμεσολαβητής.
1: Διαμεσολαβητική απάτη είναι.
0: Ναι, αλλά το χρειάζονται και το θέλουν.
1: Απάτη είναι για.
0: Εσύ άμα πας να κλείσεις μια δουλειά και βοηθήσει τον άλλο, δεν θα κάνεις, πουλήσει ένα μαγαζί και βοηθήσει.
1: Απάτη.
0: Αλλά τα θες.
1: Απάτη.
0: Τα θες όμως.
1: Να σου πω κάτι. Είναι ένα παιχταράς.
0: Ναι.
1: Και του λέει τον πάμε σε μια ομάδα. Ναι. Δεν πάει αν δεν έχει μάνατζερ.
0: Φυσικά αυτό λέμε.
1: Αυτό είναι απάτη.
0: Άρα είναι απαραίτητο.
1: Ποδοσφαιρική απάτη.
0: Αναγκαίο καλό, κακό.
1: Όχι.
0: Είναι όπως θες. Νίκο, μια διευκρίνηση, και δύο πλατφόρμες ανήκουν στον ίδιο όμιλο, ο οποίος παίρνει τα δικαιώματα και διαλέγει σε ποια από τις δύο θα δώσει κάθε ομάδα. Είπαμε, η μία πλατφόρμα, ο Μαρινάκη, είναι διαμεσολαβητής και η άλλη είναι το Αλαφούζου. Τόσο απλά, δεν χρειάζεται παραπάνω.
1: Και λέει ο Αλαφούζος αύριο. Ηρακλή, αντί για 3 εκατομμύρια. Θα πάρει 4, αλλά ξέρει κάτι, θα χτυπά τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό και εγώ θα περνάω από εκεί πέρα. Μπορεί να σου το κάνει, έχει συναλλαγή.
0: Εντάξει, τώρα εσύ το πα στο πολύ.
1: Είναι συναλλαγή. Χτυπάς τον ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό και εγώ θα περνάω από εκεί πέρα. Μπορεί να σου το κάνει, έχει συναλλαγή.

0: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
2: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Δεν τους ξέρει καν κανένας. Δεν τους ξέρει κανένας.
5: Ο Ιβάς στο ξενοδοχείο τους βλέπει.
4: Εσύ τα λες αυτά. Εγώ δεν ξέρω να τους
5: ξέρω. Ο μεγάλος λαός πάει
4: εκεί. Ξέρεις εσύ.
5: Συνδιαλέγεται με τον Ιβάν.
4: Με ποιους μίλησε ο Ιβάν τώρα να είναι αυτοί οι δύο. Τους κόβεις ότι έχουν μιλήσει με τον Ιβάν. Δεν εσύ πας καλά.
5: Πώς πήγανε στο.
4: Τους συνδέσμους λες.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Α, τους συνδέσμους λες. Ναι. Εντάξει.
5: Με ποιους διαλέγεται δηλαδή ο Ιβάν.
4: Λοιπόν, επομένως με τηλεοπτικά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Δεν είναι το θέμα.
5: Γιατί δεν είναι το θέμα.
4: Δεν είναι άλλο. Συζητούσαμε για τα τηλεοπτικά και με βάζει τώρα τον Τζόρνταν πάλι, τον Μανάβη.
5: Ναι.
4: Είναι ή δεν είναι το θέμα μας.
5: Έφερα ένα παράδειγμα.
4: Ναι. Άρα η ΑΕΚ, είπαμε, πάει με μεγάλο ποσό στην per capita, που είναι πλευράς διαχείρισης μεσολάβησης Μαρινάκη. Και ο ΠΑΟΚ, από ό,τι φαίνεται, εκεί στα Χριστούγεννα θα βγει και θα σκάσει ήδη.
5: Θα πάρει τα μόλτα από τον.
4: Θα πάει από, στην πλευρά του Αλαφούζου.
5: Τα θυμάμαι.
4: Στην πλευρά του Αλαφούζου, με ποσό που μπορεί να είναι πάνω από 10 εκατομμύρια το χρόνο.
5: Α, τον Σόνι.
4: Έτσι, πάρα πολύ μεγάλα ποσά.
5: Του δίνει 10 εκατομμύρια ο Αλαφούζου.
4: Φίλε, τον ΠΑΟΚ παίρνει.
5: Του κάνει το μισό γήπεδο Μητσοτάκης. Ο λαός δεν ξεχνά.
4: Έκανε, ό,τι κάνουν και στου άλλου.
5: Ναι.
4: Ό,τι έκανε ο λαός. Ο λαός δεν ξεχνά, ναι, και του Ολυμπιακού και του Παναγιώτη.
5: Ο επαναστάτης ΠΑΟΚ, να πούμε.
4: Άστα αυτά τώρα, δεν τσιγκλίζει κανέναν. Άστα, μην τα λες. Ναι.
5: Πρωτόφωνο, το πινατούπο που έλεγε ο Μπούζας. Το πινατούπο του.
4: Είναι Μαρινάκη, Μαρτινογιάννη και Κυριακού. Ναι, εντάξει.
5: Αμπλεγμένο και Κυριακού.
4: Ναι, ναι, είναι μαζί σε αυτή.
5: Μια ωραία παρέα είμαστε, ναι. Για μας θα μας δώσει τίποτα κανένας. Ας την παίρνουμε μια άλλη.
4: Εμείς τι να έχεις. Εσύ έχεις ένα κανάλι καλό. Εγώ έχω ένα κανάλι που είναι στα ξεκινήματα. Ναι. Τι να μας δώσουν εμάς ακόμα. Πρέπει να φτάσει σε ψηλό level. Περίμενε, δούλεψε κι άλλο.
5: Κράξουμε να σε δώσουν.
4: Αν θες κράξουμε όμως. Για να πάρεις.
5: Είναι καραγιανίδιος πολιτική.
4: Κράζεις για να πάρεις.
5: Για να πάρεις.
4: Εμείς τώρα πάμε σε διαφημιστικό και μετά να επιστρέψουμε να δούμε.
5: Γιατί αν γλύβεις δεν παίρνεις.
4: Συμφωνώ 100%.
5: Ξέρεις αυτό.
4: 100%.
5: Ο υποτακτικός Βοσκοπούλας ποτέ δεν.
4: Ο υποτακτικός του χτυπάει την πλάτη και του λένε γεια σας. Άμα δεν κράξεις.
5: Η Βοσκοπούλα πήγε με τον κτηνοτρόφο.
4: Ναι. Έβγαλε τα ματάκια της με τον κτηνοτρόφο.
5: Άμα είσαι λαλαλά και γλυψίματα έτσι. Καραγιανίδες λογική.
4: Και στην τελική να σου πω κάτι. Ναι. Πόσα να πάρει τώρα, δεν θα πάρει η ΑΕΚ με καινούριο γήπεδο τόσα λεφτά. Ο Παναϊκός του χρόνου μπαίνει στο Βοτανικό, είδα και πλάνα και αυτά ψιλοζηλεύω λίγο. Γιατί
5: μη ζηλεύεις.
4: Ο ΠΑΟΚ με νέο γήπεδο 2030 πόσο να πάρει.
5: Θα πάρει υπογειοποίηση, το μισό γήπεδο θα είναι. Ο Μητσοτάκαρος, να πούμε, θέλει ψήφους εδώ.
4: Ό,τι έκανε και με την ΑΕΚ.
5: Ναι.
4: Ό,τι έκανε και με την ΑΕΚ.
5: Είσαι αντιστασιακή εσείς.
4: Δεν, ποιος θα είπε, εσύ τα λες, μόνος τα λες αυτά.
5: Μεγάλος ΠΑΟΚ.
4: Εσύ τα λες αυτά.
5: Δεν είσαι αντιστασιακό.
4: Όχι, δεν υπάρχει αυτό σε κανέναν. Κανένα δεν είναι αντιστασιακό.
5: Όχι.
4: Κανένα.
5: Πινατού που μπορεί ο Μπούζα.
4: Πινατού που μπορεί να φτάσει πριν 50 χρόνια. Επειδή εσύ ζει στο παρελθόν διαρκώ, τι έκανα, να ζούμε κι εμεί.
5: Μου μείνει αυτό το πινατού.
4: Σου έχουν μείνει όλα του παρελθόν. Κοίτα το παρόν τώρα, βρε άνθρωπε.
5: Έζησε το πινατού.
4: Έζησε. Καταρχά οι μισοί που μα ακούν δεν το ξέρουν το πινατού.
5: Το πινατού
4: δεν το ξέρει κανένα που μα
5: ακούει.
4: Πρώτα το χάρη 30 χρονών ξέρει τι είναι ο πινατού. Επειδή εσύ ζει στο 70 πρέπει να ζήσουμε.
5: Μαζευτήκαν όλοι οι Μακεδονομάχοι πριν από 25 χρόνια.
4: Δεν 25. Παραπάνω είναι.
5: Περίμενε. 30. Μαζευτήκαν εδώ όλοι για το όνομα της Μακεδονίας. Πινατούμπο η πλατεία. Ήρθε εδώ ο Τσίπρας. Πάει η Μακεδονία.
4: Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις δύο ομάδες με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση.
5: Το αερόστατο Μπούζος από πάνω.
4: Ο ΠΑΟΚ είναι μέσα στις δύο ομάδες με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση. Πες τώρα. Είναι λογικό να πληρώνει ο Αλαφούζος τόσα λεφτά.
5: Ναι.
4: Επιτέλους κάποιος να τα πήρε κουλ. Πες τα, γιατί νομίζω ότι ανακάλυψαν την Κιβωτό. Τα λέμε εδώ και καιρό. Αυτό που λέγαμε
5: νωρίτερα. Για το ρεπορτάζ.
4: Ναι. Εδώ και δύο μήνες από τον Αύγουστο έχουμε πει και έχουμε σχολιάσει το ΠΑΟΚ θα κάνει νέο γήπεδο.
5: Τώρα θα μας βρίσουνε.
4: Ναι.
5: Πως ξέραμε το ρεπορτάζ πρώτοι ότι είμαστε, ξέρω εγώ, φίλοι.
4: Γιατί είναι κακό να ξέρεις ένα ρεπορτάζ. Τι να κάνεις.
5: Θα σε πούν τον κακό τρόπο.
4: Ας πούν ό,τι θέλουνε. Λοιπόν, τώρα γίνεται στο Λαγκαδά πορεία. Δάσκαλοι και μαθητές διαμαρτύρονται ζητώντας σχολείο. Έχει κλείσει ο δρόμος των σχολείων μέχρι την εφορία.
5: Θέλουν σχολείο.
4: Βγήκα δηλαδή στο Λαγκαδά εκεί δάσκαλοι, μαθητές,
5: ναι, ναι,
4: και ζητάνε σχολείο.
5: Τι σχολείο ζητάνε.
4: Προφανώς δεν έχουν σχολείο.
5: Και τι έγινε.
4: Και έχει κλείσει ο δρόμος.
5: Αφού τα γράμματα τα μαθαίνουν στα παιδιά στο

0: Διστήριο. Σε κανένα σχολείο δεν μάθαν γράμματα.
1: Μάστα.
0: Λοιπόν. Σχέματα είναι.
1: Μαθαίνουν στο σχολείο. Άμα θέλει, μαθαίνει.
0: Παραπαιδεία.
1: Εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά τα οποία ήταν πολύ πειθαρχημένα, φόκου με το σχολείο και πέρασαν και μαριστεί κιόλας. Χωρίς παραπαιδεία.
0: Βρε τι σχολείο θέλετε.
1: Λοιπόν, τώρα εσύ που μεγάλωσε με κασέτες Walkman και τραγούδια και περίμενε να παίξει το ραδιόφωνο για να πατήσει το ρεκ. Αυτό το live σε αφορά προσωπικά. Ο Μιχάλης Ρακιτζής και ο Κώστας Χαριτοδιπλωμένος συναντιούνται στη σκηνή του Βεργίνα Θέατρου και φέρνουν μαζί τους το soundtrack των 80s και των 90s. Δύο κορυφαίοι δημιουργοί της ελληνικής pop, δεκάδες επιτυχίες και ένα anti-aging μουσικό πάρτι κάθε Παρασκευή και Σάββατο από 2 Οκτωβρίου. Εισιτήρια βρίσκουμε καζίνο, public, nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Rap and cool, επιστρέφουμε με ξεφωνητό και όχι μόνο, έτσι, και να δούμε και τα ρεπορταζιακά των ομάδων παρεούλα μέχρι και τις 12. Θα έχουμε και επικοινωνία, γραμμές τώρα. Γιώργος Πετρίδης, πολιτικό δελτίο ειδήσεων.
2: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
3: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
4: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
3: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για ασυναγώνιστη καλλιπτικότητα.
2: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
3: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Το ερώτημα σχετικά με το πολιτικό σκηνικό κλήθηκαν να απαντήσουν συμπολίτες μας σε δημοσκόπηση που διενήργησε η Άλκο για λογαριασμό του Α. Το 67% απάντησε ότι η χώρα πρέπει να έχει αλλαγή διακυβέρνησης, ενώ το 25% τοποθετήθηκε υπέρ μιας τρίτης ευκαιρίας του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο πρώην Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Βασίλης Παπαγεωργόπουλος με δήλωσή του επιμένει ότι η καταδίκη του για 17 εκατομμύρια ευρώ που μπήκαν σε λογαριασμό του συνδυασμού του είναι κατασκεύασμα του Αρίου Πάγου, προαναγγέλλοντας ότι σύντομα θα δώσει στη δημοσιότητα σχετικές επιστολές. Σκληρές ποινές για δράστες που εξαπατούν ηλικιωμένους, προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ενώ προανήγγειλε ένα σύστημα μέσα από το οποίο η αστυνομία θα προειδοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις. Οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων θα λάβουν από σήμερα και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου ειδοποιήσεις για τέλη κυκλοφορίας του 2021 που παραμένουν απλήρωτα. Σε αυτό το πλαίσιο, η εφαρμογή MyCar θα παρουσιάζει από την 1η Οκτωβρίου την κατάσταση με τα τέλη κυκλοφορίας που μένουν απλήρωτα. Τέλος, άγνωστος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί έξω από Λύκειο την Τουρκουτλού στην Τουρκία. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα νεκρό και 4 τραυματίες. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
11: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 20% σε όλα τα χρώματα Βέχρο και υβριδικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτιζο Flex Hybrid 15 κιλών μόνο 52 ευρώ. Ισχύει έως 27 Σεπτεμβρίου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
19: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
20: Ιζωμάτ Premium.
19: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
21: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
19: Και από κρωματάκι.
21: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
22: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
23: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
24: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
25: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
26: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
27: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
28: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
29: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
30: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
31: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
0: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου και πάρε το deal. Αρκεί να είσαι πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Χάλασε στο σπίτι σου κάτι από το ερκοντίζο μέχρι την αγαπημένη σου πολυθρόνα? Πριν αρχίσει το οικογενειακό group chat να προτείνει γνωστούς μπατσανάκηδες και τριτοξάδερφα, πες μια βόλτα στο Δουλευταρά να δεις εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και θα μας θυμηθείτε. Good morning, καλημεράδε, σαλούγκα μου, μποντζόρνο ατούτη, ράπε κουλ σταυτάκια σας με κάζα σα πλήκτρα, με Χάρη Μανουλίδη πάντοτε εδώ μαζί μας. Και εμείς προχωράμε πλέον μετά τα τηλεοπτικά.
1: Μας έκανε τραγουδίστρια τη Λίλα πρώην.
0: Λιλάρα. Τώρα είσαι αλλού. Απ' και να κουνιέσαι και να κάνεις.
1: Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη η βραδινή. Το μεγαλύτερο όνομα στην πόλη να πούμε είναι η Λίλα.
0: Μα ήρθε ο Βέρτης και τον καπάκωσε η Λίλα.
1: Έχει λέει τον επισκέπτη. Σανίδα λέει, μονόλεπτη η σανίδα.
0: Εσύ κάνεις ένα λεπτό σανίδα.
1: Ενάμιση. Σάκο κάνω ό,τι θέλει.
0: Λοιπόν. Να δώσουμε
1: πάει
0: λίγο μια φορά ακόμα.
1: Να
0: πούμε λίγο ότι χρειάζονται 5 φιάλες αίμα στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο για την κυρία Παναγιώτα Μακροπούλου. Όποιος μπορεί, έχει χρόνο διάθεση να πάει να βοηθήσει. Και εμείς πάμε, Ντίνο, καταρχάς να πούμε ότι η Νίκη Βόλου απέλησε τον Μαλέζα.
1: Θα το βρει ο Γκαγκάτσι.
0: Τέλος από την Νίκη Βόλου. Χθες
1: η Τίτλη και η Νίκη Βόλου.
0: Από τον Πανθρακικό.
1: Τι.
0: Πανσαραϊκό λες.
1: Άμα φύγει ο Μαύρο Πιτς.
0: Δεν έχει. Μέχρι χθες ήταν ότι μην να φύγει, αλλά ακόμα επίσημα κάτι δεν έχει φύγει.
1: Θα φύγει ο Μαύρο Πιτς.
0: Θα φύγει.
1: Θα φύγει ο Μαύρο
0: Πιτς. Του.
1: Ναι, όχι, δεν τον είδα γιατί όταν έφευγα εγώ πήγαινε. Σήμερα όμως θα τον προλάβω.
0: Πας εκεί με το γιο του Βοσνιάδη, ο οποίος είναι παιδαράς. Μήπως βοηθός εγώ, μήπως και γλύψεις κάνα κουκαλάκι, έτσι. Γιατί είναι παιδαράς.
1: Και ο Ηλιόπουλος, ό,τι απέμεινε από τον μπάλκονι.
0: Δες τι απέμεινε.
1: Όταν
0: για κάλλη ο Ηλιόπουλο,
1: ο Ανδρέας ήταν πάρα πολύ όμορφο παιδί. Και όταν ερχόταν οι θαυμάστριες, ήταν πάρα πολύ πολλές. Δεν μπορούσε να τις ικανοποιήσει. Τρώγαμε και εμείς τα αποφάγια που ήταν νόστιμα.
0: Νόστιμα τα αποφάγια. Μια χαρά, άμα είναι καλά αποφάγια. Βγήκαν τα εισιτήρια του Πάου για Μαρέσα. Παιδιά, τώρα θα γίνεται. Όπα, κάτσε λίγο.
1: Ποια είναι η Μαρέσα?
0: Η Μαρέσα είναι η πρώτη αντίπαλος του Πάου στην Ευρώπη. Στον μπασκετικό Πάου. Βγήκαν τα εισιτήρια. Δεν έχουν εξαντληθεί όλα, παιδιά.
1: Εδώ παλάτι,
0: Το παλατάκι.
1: Κρατικό,
0: Κρατικό. Ο Πάουκ είναι η μοναδική ομάδα που έχει ιδιόκτητο. Όλα τα άλλα είναι κρατικά.
1: Τα πλήρων οι Πατουλίδη.
0: Όλα τα άλλα. Αλεξάνδριο κρατικό. Σεφ κρατικό. Ο Άκα κρατικό. Ο μόνος που έχει ιδιόκτητο είναι ο Πάουκ.
1: Ποιος σας το χτίσε?
0: Δεν τρέπεστε για
1: το
0: λέω.
1: Ποιος
0: σας το χτίσε?
1: Ποιος το χτίσε?
0: Βρήκαμε τα κονδύλια και τα πήραμε. Μαγιά μας. Δικό μας οικόπεδο Δεδέογλου. Δεδέογλου.
1: Φράστο οικόπεδο.
0: Το φτιάξαμε με.
1: Α, και εγώ έχω πέντε στρέμματα στην επόμενη. Να έρθει να μου.
0: Δηλαδή, κάτσε το.
1: Η πάλι μου κάνει κανένα δύο ώρα.
0: Του Παναθηναϊκού τώρα θα είναι κρατικό.
1: Ποιο είναι, λέει.
0: Παναθηναϊκού που το φτιάχνει 100% το κράτο.
1: Το κράτο το φτιάχνει.
0: Κρατικό θα το λες.
1: Ναι.
0: Άντε, ρε, φύγε από εδώ, το λες. Τη ΑΕΚ που το έφτιαξε το μισό το κράτο το λες κρατικό.
1: Κρατικό.
0: Δεν τα λες όμως, ρε.
1: Φιλαδέλφια.
0: Τώρα θυμήθηκε τα πήγα το παλατάκι. Είναι το μοναδικό ιδιόκτητο.
1: Η Φιλαδέλφια τη μισή τη φτιάξαν το κράτο. Με την υπογειοποίηση. Τι
0: Το Ολυμπιακού, το κράτος με τα δάνεια.
1: Το δικό σου θα το φτιάξει.
0: Γιατί αναφέρεσαι τότε μόνο στο
1: κράτος? Το δικό σου είναι κρατικό.
0: Κάτσε να το φτιάξουμε πρώτα και να το συζητήσουμε.
1: Εσύ
0: όμως το κρατικό το αναφέρεις μόνο για ένα γήπεδο. Και σου ξαναλέω.
1: Γιατί μου κάνεις κουβέντα για τα άλλα?
0: Γιατί δεν κάνουμε? Όταν μιλάς για το Αλεξάνδρο που είναι καρακρατικό.
1: Γιατί άμα
0: για, για το ΣΕΦ που είναι καρακρατικό.
1: Μισό λεπτό.
0: Για το ΆΚΑ που είναι καρακρατικό.
1: Γιατί που τα λέω κρατικά θα με κόψει ο ΣΙΑΟ το μεροκάματο δηλαδή.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν κόψει
1: ο Γιαννακόπουλος το μεροκάματο?
0: Λέγε για κρατικά.
1: Κρατικά είναι.
0: Κρατικά και είμαστε κομπλέ. Δεν χρειάζεται να το διαχωρίζει.
1: Κομμουνιστικό καθεστώ.
0: Του ΠΑΟΚ το γήπεδο ίσως να είναι το μόνο ιδιόκτητο.
1: Τι ιδιόκτητο είναι? Τι πάει η Πετραλιά στο κάνει? Τι ιδιόκτητο?
0: Ποιος είχε τα οικόπεδα? Δεν τα έδωσε ο Δεδέγλου?
1: Τι έδωσε?
0: Οι άλλοι ήταν όλο δώρο.
1: Οικόπεδο?
0: Όλο πακέτο ήταν
1: σου
0: το άλλο.
1: Σου δώσαν κι άλλο ένα
0: full
1: οικόπεδο.
0: House.
1: Και το άλλο το οικόπεδο στο δώσαν κι αυτό.
0: Ποιο οικόπεδο με δώσαν τώρα? Άστα ρε τώρα αυτά.
1: Είχε ένα χωράφι ο Δεδέγλου, σας το έδωσε. Καλά έκανε.
0: Θέλω διάλογο, λέει, Ηλιόπουλου με Χατσιπαναγή.
1: Χατσιπαναγή.
0: Ναι. Χατζηπαναγής, να ρωτάει τον Ηλιόπουλο.
1: Τι να το πει τον Ηλιόπουλο Χατζηπαναγής? Ο Ηλιόπουλος επιχειρηματίας, ο Χατζηπαναγής.
0: Όχι, τον πούμε... Ηλιόπουλο, τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο, ρε.
1: Α,
0: ναι, τον Ντίνο τον Ηλιόπουλο.
1: Εσύ το άγια, σου δώσω να καταλάβεις ένα πράγμα. Λεφτά έχεις κάνει.
2: Ού, τι λεφτά έχουν τα χαλγούγια, κλείνω. Τι βάλα μπάρμπα, έλα, έδινε χρήματα, βάλα μπάρμπα, έδινε χρήματα. Εγώ εντάξει, μια τράπεζα μετά έφαγε λάχανο και πάρα.
1: Ναι, αλλά εγώ ξέρω ότι έκανε παρέα με ανθρώπου και σε 300 έπρεπε να έχει πολυκατοικία. Έπρεπε να.
2: Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα.
0: Χατζηπαναγής είναι λίγο Γιωργάκης, ε. Είδε, μοιάζει λίγο. Λοιπόν,
1: ο Χατζηπαναγής ήταν ταλέντο. Ο Γιωργάκης δεν είναι κανένα ταλέντο.
0: Ναι,
1: ο Γιωργάκης το ταλέντο δεν έχει ταλέντο.
0: Είναι ένας ταλαντούχος ατάλαντος.
1: Όχι, είναι ατάλαντος ταλαντούχος.
0: Ναι, όπως θες πάντα. Εντάξει, ναι, οκ. Ιδιόκτητο γηπεδοκούλα, αλλά του λογαριασμού του γηπέδου του πλήρω το κράτο σύμφωνα με το ραπ. Εντάξει, μπορεί να πλήρωσε κανένα λογαριασμό, το έκανε τώρα θέμα. Το σέρνει κανένα χρόνο. Αυτό μπορεί να είχε πριν 20 χρόνια, μια φορά τότε που ήμασταν.
1: Τώρα λέει φτιάχνει ο ΣΕΟ το. Η πολιτεία το φτιάχνει. Ποιο ο ΣΥΑΟ το φτιάχνει.
0: Λοιπόν,
1: όλοι
0: έχω ενημέρωση, για Πανσεραϊκό.
1: Ναι.
0: Από τα Σέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Θα φύγει ο Βοσνιάδη.
1: Έτσι το ξέρω.
0: Και θα αναλάβει ο Γεωργιάδη που ήταν πέρσι νίκη Βόλου. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε κατευθείαν.
1: Στο Πανθρακικό είναι ο
0: Γιώργιάδης. Κώστας ο Γιωργιάδης.
1: Στο Πανθρακικό είναι.
0: Κάτσε, μην φύγει από εκεί και κάνει.
1: Το Μαλεζά πότε τον βολέψει.
0: Το Μαλεζά δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Κούλη άποψή σας για τη δήλωση μου, Βασιλιώτη. Ναι, λοιπόν, χθες έκανε. Έδωσε συνέντευξη ο Μονέ.
1: Έγλυφε τον προπονητή.
0: Έχει καταλάβει. Έκανε συνέντευξη.
1: Ναι. Δηλώ, πού την έδωσε?
0: Στην Ετρία.
1: Δεν τον είδε κανείς.
0: Ναι, αλλά μετά γίνεται, γιατί δεν την είδε, ρε φίλε. Μια χαρά, όχι, έχει τηλεθέαση πάρα πολύ συγκεκριμένη.
1: Τι έτρεπε να έχει τηλεθέαση, τρελός.
0: Μια χαρά. Είπε λοιπόν, και έγινε και viral η συνέντευξη. Καταρχάς, πολλές φορές γίνεται και viral μετά. Λοιπόν, ο Ματσάρη είναι ο κορυφαίος προπονητής.
1: Μετά, κοίταξε. Ναι. Μπορώ να κάνω εγώ μια εκπομπή, μην τη βλέπει κανένας. Να πω κάτι. Και αυτό το κάτι
0: και να γίνει viral.
1: Η εκπομπή δεν μετράει και την ώρα. Έχεις.
0: Όχι, η εκπομπή συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ καλή.
1: Τι να κάνει.
0: Η συγκεκριμένη είναι πάρα πολύ καλή από την Ε3. Τα παιδιά είναι καταπληκτικά.
1: Κράτη το κλείψι μα.
0: Όχι, σου λέω ότι είναι πάρα πολύ καλή, σου λέω. Μονεβασιώτης μίλησε
1: ναι.
0: Με αρκετά πραγματάκια τώρα, μια ναι. Που πήγαμε εκεί.
1: Τι, το ρεζουμέ ποιο είναι.
0: Θες να δούμε το ρεζουμέ. Να πούμε δύο-τρία πραγματάκια.
1: Το ρεζουμέ το είναι.
0: Για την πρόσφατη συνάντηση με τον Ματσάρη. Είπε ότι ήταν συνάντηση ρουτίνας, λέει, όπως όλες οι συζητήσεις που κάνουν οι προπονητές με τον πρόεδρο.
1: Ανάλογα πώς θα ξυπνήσεις, ρε Μονέ Βασιώτη.
0: Δεν χρειάζεται να δώσω, λέει, έκταση για κάτι, λέει, δεν γίνεται να μιλάω με τον προπονητή.
1: Ξύπνησε καλά, φαίνεται ο Μονέ Βασιώτης. Άμα δεν πάρει το φάρμακο το βράδυ και ξυπνήσει ανάποδα, μπορεί να τον διώξει, να πούμε.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Την επόμενη φορά μπορεί να ξυπνήσει ανάποδα.
0: Για τις δηλώσεις του Ματσάρη ναι. Ρωτήθηκε. Ναι. Οι ερωτήσεις ήταν όλες του
1: Δεν ήταν προσβλητικές οι δηλώσεις του Ματσάρη.
0: Είπε αυτή την άποψη, έχει, αυτά είπε.
1: Λέει, έχω πολύ κόσμο, ναι. Λίγα μπάτς.
0: Θέλει χρόνο, λέει, να προσαρμοστεί. Έχει ένα σφιχτό και πονηρό πρωτάθλημα και εμείς θέλουμε να προσαρμοστούμε στα θέλω του κυρίου Ματσάρη.
1: Ωραίος.
0: Έχει περάσει από δύο μεγάλα πρωταθλήματα, τον αποθεώνει τώρα εδώ. Τον αποθεώνει το Ματσάρη.
1: Έτσι, σε δύο Κυριακές μπορεί να το διώξει.
0: Για το Καφτατζόγλιο.
1: Όπα,
0: το οποίο. Ναι. Περιμένουμε ακόμα. Τελειώνει ο Σεπτέμβριος, να ξέρεις. Γιατί εγώ σου λέω, άσεση τι λες εσύ. Εγώ σου λέω τι έχω μάθει.
1: Ο Βρούτσης είπε Σεπτέμβριο.
0: Ο Βρούτσης, πού είναι Σεπτέμβριος, τέλος Σεπτέμβριος. 25 πάει.
1: Βγάλ το Βρούτσι και πες. Είναι τα λεφτά στο λογαριασμό.
0: Κανονίστε να περάσει άλλος ένας χρόνος εκεί στο κράτος αυτό
1: να βγει,
0: το ανυπόλυτο που ζούμε.
1: Να βγει ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, ένας ψηλός που είναι.
0: Καλά, και πέρσι είχε
1: περίμενε,
0: βγει.
1: Πέρσι
0: είχαν βγει και είχαν πει.
1: Περίμενε.
0: Μισό. Και πες ό,τι θες. Μόνο ναι, αυτό. Ναι. Πέρσι είχαν βγει και είχαν πει ότι ναι. Φέτος Σεπτέμβριο θα είναι το Άγκα Θεσσαλονίκη ο Καφτατζόγλου. Εγώ δεν ξεχνάω. Είμαι Καμίλα.
1: Είναι. Ένας εκπρόσωπος του τύπου της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Ένας κρεμανταλάς.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Δεν θυμάμαι πώς το λένε, ένα καλό παιδί.
0: Καλός, νέος κιόλας είναι.
1: Πασίρικος. Πολύ σας πιτσιρικά.
0: Πιτσιρικός, ένα δραστήριος πολύ.
1: Να τον βγάλει ο Μπούζος στο μεσημέρι,
0: θα
1: κάνει εκπομπή.
0: Να του πει. Τι θα πει, θα κάνει πολιτικές δηλώσεις.
1: Περίμενε ρε παιδί μου, θα βγει σε μένα.
0: Ναι.
1: Θα το πω τον κρεμανταλά, έλα εδώ. Είπε ο Βρούτσης Σεπτέμβριο θα είναι τα λεφτά εδώ.
0: Πέρσι είχαν πει εδώ. Και πέρσι είχαν πει ότι φέτος θα είναι το ΟΑΚΑ της Θεσσαλονίκης. Δεν την ξεχνάω τη δήλωση.
1: Άλλο λέμε.
0: Πέρασε το πέρσι, έφτασε το
1: άλλο
0: φέτος.
1: Λέμε,
0: και φέτος
1: φίλε.
0: Λέμε πότε θα βάλουμε τα λεφτά.
1: Άλλο λέμε,
0: ναι.
1: Ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Σημεί μίλα σα, εδώ κάνει το γήπεδο.
0: Ποιο?
1: Ο Μητσοτάκης, μη στεναχωρήσει.
0: Ποιο γήπεδο. Καταρχά για να μου κάνει το γήπεδο πρέπει πρώτα και εγώ να παίξω Καφτατζόγλιο. Να είναι έτοιμο το Καφτατζόγλιο. Δηλαδή φαντάσου να πάει ο Πάου κανένα Champions League και να μην έχουν έτοιμο το Καφτατζόγλιο και να παίζω κανένα ΟΑΚΑ τώρα.
1: Πάνε σε μια φορά τη Αμπελή 150 χρόνια σου και δεν βλέπω.
0: Πότε έγινε 150, τώρα έγινε 100, πήγα στα 150. Έβαλε μισό αιώνα έτσι
1: απέναντι. Τι παπάντζα
0: είσαι, ρε.
1: Και θα έχει γήπεδο.
0: Τι παπάντζα είσαι.
1: Είπε λοιπόν ο Βρούτση τα λεφτά εκταμιεύονται Σεπτέμβριο.
0: Ναι.
1: Παίρνω τηλέφωνο τον κρεμανταλά, το ρωτάω. Έλα εδώ, ρε φίλε.
0: Τον πήρε.
1: Όχι,
0: το πάρω. Α,
1: δεν το πάρω. Τα λεφτά είναι στο λογαριασμό. Άμα τα λεφτά δεν είναι στο λογαριασμό,
0: ναι.
1: Να πούμε Ελλάδο Βρούτση, μα είπε ψέματα.
0: Ωραία. Εγώ δεν ξεχνάω.
1: Αν τα λεφτά είναι στο λογαριασμό και γίνονται αργά, αυτό είναι άλλο. Ναι. Εγώ δεν είμαι με κανένα.
0: Ο Γιάννης Παπαγεωργίου, ο οποίος είναι συντονιστής.
1: Ναι, πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό.
1: Νέος, δυναμικός, ψηλός.
0: Εντάξει, ψηλό δεν θα θέλω για μπασκετμπολίστα και να μην ήταν ψηλό.
1: Πολύ καλό. Βγάλε το Γιάννη λοιπόν.
0: Ναι. Μπούζο. Τι Γιάννη. Είναι και χολητός τώρα, έγινε και φιλαράκι σου.
1: Το συμπαθώ, ρε παιδί μου.
0: Α, το συμπαθείς. Γι' αυτό τώρα μου το πας λίγο. Α, το μπαχάσα. Εγώ επειδή συμπαθώ πάνω απ' όλα το καλό της πόλης μου και δεν με ενδιαφέρουν τα πρόσωπα, θέλω το Καθατζόγλιο να είναι έτοιμο να μπει ο Ηρακλής να παίξει για να μην τον έχω πάλι τσιγκάνο.
1: Μέχρι να πάρεις καμιά στοιχηματική καλή και εσύ και να λες τα ωραία λόγια.
0: Στοιχηματικές. Στοιχηματικές τις ελέγχουν 2-3 άτομα. Έχει γίνει οικογενειακή επιχείρηση. Άμα του ξέρεις, έχει καλό. Άμα δεν του ξέρεις, θα δίνουν στα ράδιο ασβέστη, στα τέτοια έτσι. Λοιπόν, άρα περιμένουμε άλλη μια εβδομάδα.
1: Γιάννη μας.
0: Ναι, το Γιάννη μας.
1: Γιάννη μας.
0: Όπα, άρα εδώ
1: παιδιά. Και στο μπούζο μας.
0: Άνατα μας, οικειώτες.
1: Πες μας αν τα λεφτά εκταμιεύτηκαν το Σεπτέμβριο, όπως είπε ο κύριος Βρούτσης.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει διαφάνεια την όλη υπόθεση.
0: Άντε
1: εγώ, εγώ θέλω να υπάρχει διαφάνεια. Κρυφά δεν μένει τίποτα.
0: Άντε να δούμε.
1: Αυτό είναι. Θα τον βγάλει ο Μπούζος.
0: Εγώ θα, την άλλη εβδομάδα που θα τελειώσω μήνα σας ξαναρωτήσω. Δεν ξεχνάω, στο ξαναλέω.
1: 1 Οκτωβρίου να το δούμε, ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί και άλλα λεφτά είχε δώσει ο Μητσοτάκης εδώ σε έναν άλλο πρόεδρο του Καρτατζόγλου και τα ψάχναμε.
0: Άντε να δούμε.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ας βγει, λέει ο κύριος Παπαμιμίκος.
1: Τι να πει ο Παπαμιμίκος.
0: Ο άμεσος συνεργάτης της Νέας Δημοκρατίας του ΠΑΟΚ να μας ενημερώσει, λέει.
1: Για ποιο πράγμα.
0: Γι' αυτό, τι γίνεται με το Καρτατζόγλου.
1: Να βγει.
0: Ναι. Να δούμε τι γίνεται.
1: Εκλογές έρχονται.
0: Από πού και ως πού κρατικό η Φιλαδέλφια, ρε Αλάνια. Ο Βασίλη δεν με το κατάλαβε. Σου είπα ότι με το σκεπτικό του Ντίνου όλα τα γήπεδα είναι κρατικά.
1: Άκου φίλε, ναι. Όταν η υπογειοποίηση κάνει 10 δραγμές και την χρόνια 100.
0: Και η υπογειοποίηση και η περιφέρεια, ναι, τα περιβάλλοντα χώρο, ναι. Τα ίδια θα γίνουν και στην Τούμπα.
1: Αυτή που την έριξε το νερό.
0: Υπογειοποίηση και
1: περιφέρεια. Τι λέγανε αυτήν που την έριξε το νερό, Κασιδιάρη. Αυτή ήταν. Ναι. Πώς τη λένε, περιφερειάρχη, κοπέλα, κυρία, τι είναι, να πούμε.
0: Ποια. Η Κανέλη.
1: Ποια Κανέλη.
0: Κανέλη μάλλον.
1: Μην τον ακούς τον άλλο το φελό μέσα. Ναι. Έχει καταπιεί βενζίνη η ποινή. Άστο. Δούρου τι λένε.
0: Η Δούρου, η Δούρου.
1: Άστο,
0: ναι.
1: Αυτόν έχει κάποιο.
0: Δούρου, ναι, όντως.
1: Έχει βενζίνη κατά.
0: Μαζούτ, μαζούτ.
1: Αντί για καφέ, μαζούτ.
0: Μαζούτ, πίνει το πρωί. Ναι, ναι, πίνει μαζούτ. Λοιπόν, μαζούτ. Για το Καθατζόγλο, λοιπόν, ο κύριος.
1: Αυτό που τον έβαλε πρώτα, άστο.
0: Σήμερα είναι βαρύς.
1: Αμόλυβδη πίνει το πρωί.
0: Για το Καθατζόγλο, ο κύριος Μονεβασιώτης είπε ότι θα γίνει στο Καθατζόγλο το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι. Αυτό με το Λεβαδιακό. Ότι η ομάδα έχει υποφέρει ήδη πάρα πολύ. Έχουμε ταλαιπωρθεί ήδη πάρα πολύ.
1: Καλά λέει ο άνθρωπος. Καλά λέει.
0: Δεν έριξε νερό στη Δούρου, ρε φελέ. Σε γράφει από μέσα. Τώρα, ο Καζαμπάκας. Τώρα, από πίσω.
1: Μια χαρά το έριξε στη Δούρου το νερό.
0: Ο Λελίδης.
1: Ναι.
0: Αλλού το έριξε,
1: ναι,
0: το νερό.
1: Και της άρεσε της Δούρου.
0: Δροσίστηκε.
1: Μην το πούμε παρακάτω.
0: Δροσά.
1: Της άρεσε γιατί δεν είχε ζέστη εκείνη την ημέρα.
0: Όλα τα άλλα που ακούτε και διαβάζετε δεν ασταθούν. Ο Ηρακλής με δικά του χρήματα για δεύτερη φορά ανοίγει το Καθατζόγλιο μέσα στα τρία. Στα τελευταία
1: τρία. Θα τα πάρει, βρε, τα λεφτά ο Ηρακλής.
0: Περιμένουμε μόνο την πιστοποίηση του γηπέδου από τις αρμόδιες αρχές. Άρα και ο Ηρακλής στις αρμόδιες αρχές περιμένει. Περιμένουμε ακόμα.
1: Βγάλετε τον Παπαγεωργίου στο. Να γίνει διαφάνεια το Γιάννη.
0: Τι είχε Γιάννη, είχα πάντα. Τι χαρά με αυτό το Γιάννη, ε. Λοιπόν, για διαιτησία αναφέρθηκε επίσης, για να τελειώσουμε μια που πιάσαμε Μονέ.
1: Να πάει στο φίλο του το Διαμαντίδη που πέρσι τον βοηθούσε.
0: Το Μονέ.
1: Με τον καλό το λόγο του. Γιατί είχε καλό λόγο.
0: Στα πρώτα τέσσερα λέγαμε δύο κακές διαιτησίες. Είχαμε μια ακύρωση καθαρού γκολ. Συμφωνώ.
1: Πες μας πώς ανέβηκες, ρε.
0: Είχαμε και ένα χέρι που δεν δόθηκε στο μας με τον Άρη. Δεν συμφωνώ.
1: Πες μας πώς ανέβηκες, ρε, Μονέ Βασιώτη.
0: Οι διαιτητές είναι
1: πέρσι.
0: Άνθρωποι και κάνουν λάθη.
1: Ναι.
0: Κάποιοι. Όχι όλοι προσπαθούν να κάνουν όσο καλύτερα τη δουλειά τους.
1: Μονεβασιώτη, πες μας πώς ανέβηκες. Άμα θες και κατηδίαν, να στα πούμε πώς ανέβηκες πέρσι.
0: Όσοι Ηρακλής, άκου λίγο τώρα να ακούσει ο κόσμος. Ακούσαμε τις συνομιλίες στον γκολ που μας ακυρώθηκε.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο δεν έπρεπε να ακυρωθεί ποτέ.
1: Και τι είπαν οι συνομιλίες.
0: Και φάνηκε από αυτές ότι ο ΒΑΡ έκανε μεγάλο αγώνα να πει στους συναδέλφους ότι η φάση πρέπει να γίνει τόσο πίσω.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ναι.
1: Τα προσκυνήματα στη Ρωσία και στην Ουκρανία, να πούμε.
0: Τα ΔΕΦΗ, ο Μονέ χθες.
1: Ναι.
0: Όπου.
1: Ή καλός που είναι ο Σαββίδης, να πούμε.
0: Καλά, αυτά τα είχε πει
1: που ελέγχουμε Β και Γ εθνική. Ο ΠΑΟΚ, άστερε το παραμύθι, να πούμε σε εμάς τώρα.
0: Στην Δούρου έριξε το νερό και Δούρου ήταν κατηγορούμενη για τη φωνική πλημμύρα στη Μάνδρα.
1: Ναι, καλά, σιγά. Αυτή η Δούρου τώρα για τη Μάνδρα. Σιγά.
0: Λέει εδώ πέρα το
1: φιλάρα. Ναι, φταίγει. Σιγά μη φταίει η δούλη.
0: Ο Ηρακλής πάντως έχει κουλευθύνη για την κατάσταση του γηπέδου. Ας δώσει και αυτός λεφτά. Τώρα ο κύριος Μονεβασιώτης είπε ότι έδωσε λεφτά ο Ηρακλής. Έτσι.
1: Βέβαια δεν ήταν ο Ηρακλής ο Καφτατζόγλου, δεν ήταν στάχτη τώρα.
0: Νίκο, νομίζω, με τα νομίσματα δεν βγάζουμε άκρη. Τα λεφτά είναι στο λογαριασμό, απλά θα γίνει τώρα διαγωνισμό. Ποια εταιρεία θα αναλάβει το έργο.
1: Βεβαίως.
0: Αν γίνει έτσι 1 Οκτωβρίου, εγώ θα πω. Θα σηκωθώ και θα χειροκροτήσω και θα πω μπράβο τα παιδιά. Τηρούν το χρονοδιάγραμμα και είμαστε κομπλέ.
1: Έλα ρε Πασοκόγρια και εσύ που θα
0: σηκωθεί. Πασοκόγρια δεν έχω ψηφίσει ποτέ. Πασοκόγρια με έκανε.
1: Έτσι έλεγε ο Φερέτης.
0: Φερέτης, θα έλεγα τώρα τι έλεγε ο Φερέτης, αλλά δεν είναι τη στιγμή τη ώρα. Άστο καλύτερα. Φερέτης. Μην πω τι έλεγε ο Φερέτης.
1: Τον είχε μαθητή.
0: Όχι, δεν τον είχα μαθητή, τον είχα καθηγητή.
1: Καθηγητή, ναι.
0: Είχα Φερέτη, είχα λογοθέτη, είχα πολύ καλού δασκάλου.
1: Καλά, σύγχρονο είχε.
0: Το 95 πήγα σχολή. Μάλιστα. 95, φίλοι, πέρασαν 30 χρόνια από τότε. Πλάκα με τι σύγχρονο να
1: έχω. Καλά, σύγχρονο, όχι, καλά, σύγχρονο.
0: Σύγχρονο δεν είχα. Μετά από 10-12 χρόνια πήγα, έκανα κι εγώ είχες, μαθήματα.
1: Είχα τον καθηγητή.
0: Βέβαια.
1: Για να βγαίνει με μαθήτρε, ε.
0: Άντε πάλι, ρε.
1: Συνήθω γίνεται.
0: Δεν ξέρω, αλλά είναι το τελευταίο πράγμα που σχολεί. Άμα θέλω να βγαίνω, τότε που είμαι ελεύθερο, έβγαινα στα μπουζούκια. Πήγαινα στο φίλο σου εκεί, στο Λούσιφερ. Ναι. Έπαινα ό,τι ήθελα, έφευγα, έκανα. Δεν ασχολούμαι τέτοια.
1: Και τώρα έχει τη Λίλα.
0: Τώρα είσαι αλλού, Πασοκόγρια σε είπε, κλαίμε φίλε. Τι άλλο θα ακούσουμε, Πασοκόγρια. Λοιπόν, τελειώσαμε με.
1: Τελειώσαμε.
0: Θα πιστέψουμε λίγο με ΠΑΟΚ να δούμε τι γίνεται με τα ρεποταζιακά, με τους ώμους, τους γαλμένους, τις μεταγραφές που αν, εφόσον, πότε επιστρέφουν, ποιοι επιστρέφουν.
1: Δικό σας γιατρό ή σε κανέναν άλλο.
0: Δικό μας, ρε. Γιατί είδαμε που πήγαν σε άλλο, τι προκοπή κάνανε.
1: Όχι, γιατί φώναζε ο Λουτσέσκου.
0: Ο Λουτσέσκου για τον γιατρό φώναζε λάθος. Λάθος φώναζε για τον γιατρό. Να ξέρει.
1: Θα το πάμε σε κανένα άλλο γιατρό.
0: Για τον γιατρό φώναζε λάθος. Η διαχείριση ήταν το θέμα. Η επιλογή των παιχτών, βλέπε με ΙΤΕ, να μην κάνει εγχείρηση και αναγκάσει κάτι να κάνει το καλοκαίρι. Μάλιστα. Ενώ ο γιατρός φώναζε κάτι να τότε.
1: Κάτι για τη φλάση, έλεγε ο.
0: Φλάση είναι θέμα διαχείρισης.
1: Όχι, που του τη φέρναν αργά, έλεγε ο Λουτσέσκο. Δεν τα λέω. Δεν με νοιάζει εμένα.
0: Θα πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε να δούμε τα ρεπορταζιακά.
1: Και γιατί ο ΜΕΙΤΕ ήθελε να πάει σε άλλο γιατρό.
0: Και που πήγε, τι έκανε. Επανήρθε. Τελικά κατέληξε να κάνει την επέμβαση.
1: Ποιο την έκανε.
0: Και την πληρώνει ο ΠΑΟΚ τώρα. Τον έχει το ΜΕΙΤΕ ένα χρόνο εκτός.
1: Εγώ σας τα είπα για το ΜΕΙΤΕ.
0: Α, εσύ μας τα είπες για το ΜΕΙΤΕ. Ένα χρόνο εκτός. Αν έκανε την επέμβαση τότε το Μάρτιο, τώρα θα έπεσε κανονικά μπάλα.
1: Το πήγε συντηρητικά.
0: Α, το πήγε συντηρητικά. Τσούκου, και κατάλαβε τον Αύγουστο ότι δεν έχει επέμβαση.
1: Για να σας φάει τα λεφτά μέχρι το καλοκαίρι και μετά κάνει τον τραυματί άλλο ένα καλοκαίρι.
0: Εντάξει. Λοιπόν, σου είχε τύχει να μετακομίσει και να χρειαστεί να μείνει χωρίς ίντερνετ για πολλές μέρες. Ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχει ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σχήμα στο σπίτι σου. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Rap και cool, επιστρέφουμε. Τέταρτο ημιωράκι σε πολύ λίγο.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδος για την εκτός έδρας πρεμιέρα του Nations League κόντρα στη Σερβία. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τους Σέρβους την Πέμπτη στις 10 παρατέταρτο το βράδυ, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς να προχωρά σε ριζικές αλλαγές στην αποστολή. Οι νεαροί Κοστούλας και Καρέτσας ξεχωρίζουν στις επιλογές του Ομοσπονδιακού Τεχνικού, ενώ εκτός έμειναν λόγω τραυματισμών και ανετοιμότητας οι Μπακασέτας, Ρώτα και Γιαννούλης. Στο μεταγραφικό στόχαστρο του ΠΑΟ και της ΠΑΦΟ εν ώψη Ιανουαρίου βρίσκεται ο Μπρένο Αλμέιδα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο 28χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ εντυπωσιάζει φέτος με τη φανέλα της Νεύτσι Μπακού, όντας ο πρώτος σκόρερ στο πρωτάθλημα του Αζερμπαϊτζάν. Με τρεις αναμετρήσεις ολοκληρώθηκε η αγωνιστική δράση της Super League 2. Η ΑΕΛ επικράτησε εμφατικά εκτός έδρας του ΠΑΣ Πύργου με 4-0 για τον Βόρειο Όμιλο, ενώ ο ΠΑΟΚ Β' πήρε την νίκη απέναντι στον Έστω Χρυσούπολης με σκορ 2-1. Τέλος, ο Παθρακικός πανηγύρισε το τρίποντο στο γήπεδό του με 1-0 κόντρα στην Νικηβόλου, χάρισε τέρμα στα τελευταία λεπτά. Στις 6 Οκτωβρίου ξεκινά το φετινό ευρωπαϊκό ταξίδι του Ηρακλή στην κανονική διάρκεια του FIBA Europe Cup. Η ομάδα του Zoran Lukic αντιμετωπίζει εκτός έδρας την MZT Σκοπίων, ενώ ακολουθούν δύο διαδοχικές εντός έδρας αναμετρήσεις στο Ιβανόφιο. Οι οικιανόλευκοι θα υποδεχθούν τη γερμανική Wurzburg και την πολωνική Τζίκη Βαρσοβίας με στόχο την πρόκριση στην επόμενη φάση. Η ιστορία έγραψε η ομάδα handball γυναικών του ΠΑΟΚ, αφού οι ταμπλούχες Ελλάδας επικράτησαν με 30-18 της αναγέννησης Άρτας στο κλειστό της Μικράς στον τελικό του Super Cup και έτσι έφτασαν στην ιστορική κατάκτηση του Treble στα 100 χρόνια του συλλόγου. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος, θερμοκρασία, μια πάνω μια κάτω, ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία, αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: Πες μου ρε Μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σιγά την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
12: Στα καλύτερα που έλκονται.
0: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
13: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
14: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
15: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επιτυακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
16: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
17: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5. Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
20: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
21: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
22: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.690.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 297.200 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 112.000 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.400 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 520.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Πότε μπήκε ο Σεπτέμβρης, πότε τελειώνει και αυτός. Ένα πράγμα όμως μένει σταθερό φέτος στην πόλη, παιδιά. Οι κληρώσεις του Regency Casino Θεσσαλονίκη που χαρίζουν κάθε Παρασκευή ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Για το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στο Καπάκι έρχεται μία ακόμη κλήρωση. Συγκέντρωσε καθημερινά λαχνούς με την είσοδό σου στο καζίνο και μπες στη μεγάλη κλήρωση. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μποντζόρνο στα φιλαράκια μας. Καλημεράρες και εδώ στη Σαλούγκα και στα φιλαράκια μας εκτός. Έτσι, μας ακούτε πολύ δεξιά, αριστερά, νησιά, Αθήνες. Και πάμε γρήγορα πριν δούμε λίγο τι έγινε με δηλώσεις Μπέου εδώ χθες. Διαψεύσεις, τραυματισμούς, όμους, εγχειρήσεις, ΠΑΟΚ, τι έπεται με τα μεταγραφικά, ποιος αντικαταστήσει ποιον, θα τα δούμε σε λίγο με το Λύση και την άδεια. Αλλά πρώτιστα, τι γίνεται στους δρόμους χάρη μας.
1: Η άδεια είναι αυτή, ρε, ο Λύση,
0: περίμενε, περίμενε, περίμενε.
2: Μισό.
0: Να μας πει τι γίνεται. Περίμενε, ήρθες εδώ τώρα, σύμφωνα.
2: Στα.
0: Πασοκόγρια, ήρθες να μας τα κάνεις ανάκατα.
1: Που γίνονται στα διαλύματα. Πρέπει να γίνονται ή στα ίντερνετ και να βγαίνουν.
0: Να υπάρχει κάμερα και να βλέπει εσένα πώς κάνεις τις ατασταλίες σου. Αυτά θες. Ναι.
1: Γιατί ατασταλία, φίλε.
0: Ατασταλία.
3: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους και αν έχουμε καμιά ατασταλία. Έχει εξομαλυνθεί η κατάσταση σε σχέση με αυτό που συναντήσετε, παιδιά μου, πρωτήτερα, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Λαμπράκη. Τα προβλήματα αυτή τη στιγμή μεταφέρονται στον περιφερειακό. Όσοι επιχειρήσουν να κινηθούν τόσο προς δυτικά όσο και προς ανατολικά θα δουν καθυστερήσεις. Προς τα δυτικά από το ύψος Τριανδρίας και έπειτα και μέχρι να περάσουν και τα Πεύκα. Ενώ όσοι κινούνται από δυτικά προς ανατολικά από την Πολύχνη και μετά μέχρι το ύψος των Σικαιών εκεί θα δουν καθυστερήσεις. Η κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη στο τέλος της βγάζει προβλήματα, όπως και η Βασιλίση Σόλγας. Τα σημεία αυτά είναι τα οποία απασχολούν περισσότερο τους οδηγούς. Η Εθνική Αντιστάσεως λιγότερο και αν κανείς κοιτάξει την Κωνσταντίνου Καραμάλα θα δει και εκεί καθυστερήσεις, όπως και στην Κατσιμίδη. Αλλά ο περιφερειακός αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα προβλήματα.
1: Ο περιφερειακός που έχει προβλήματα.
3: Είπαμε, όσοι κινούνται προς τα δυτικά θα δουν καθυστερήσεις από το ύψος Τριανδρίας και μέχρι να περάσουν τις Σικαίες. Ενώ όσοι κινούνται προς τα ανατολικά θα δουν καθυστερήσεις από το ύψος. Εκεί στο 424 και μέχρι το. Εκεί τα μετέωρα σε εκείνο το σημείο.
1: Α, μα τι ασχήμια αυτά τα μετέωρα.
3: Εκεί δύσκολο το παρκάρισμα.
1: Πο, ανηφόρες, κατηφόρες. Τρως γόνατα εκεί.
3: Αμορτισέρ, τα πάντα. Τέσσερις επιλογές για την ομάδα η οποία θα καταλήξει στην, θα καταλάβει την πέμπτη θέση στο πρωτάθλημα. Θα το καταφέρει αυτό ο Άρης, η πρώτη επιλογή. Θα το καταφέρει αυτό ο Ηρακλής, η δεύτερη επιλογή. Θα το καταφέρει αυτό ο Όφη. Αυτό
0: μιλ,
3: ήταν ναι, σαν ψήφος, σωστή και λάθος απάντηση. Και τέταρτη επιλογή θα το καταφέρει ο Πανετολικός. Ψάχναμε να βρούμε καλύτερη τέταρτη ομάδα. Δεν βρίσκαμε, βάλαμε τον Πανετολικό. Ο οποίος μεταξύ των. Αν έχει κάνει και το 3-3.
0: Μια χαρά είναι.
3: Δύο ήττες σε δύο μεγάλα παιχνίδια. Μεγάλα παιχνίδια.
0: Μια χαρά είναι.
3: Πάτε Μπέο.
0: Θα πάμε λίγο σε ΑΕΚ γενικότερα, γιατί είχαμε και αυτή τη διάψευση. Καταρχάς, θες, βγήκε εδώ, μίλησε ο Αχιλλέας ο Μπέος, ο Γιώργο Ντομπούζο.
1: Ναι, κάποια τώρα στιγμή, τον πρόεδρο.
0: Και κάποια στιγμή ο Αχιλλέας ο Μπέος λέει στον Γιώργο.
1: Τι είπε στον Γιώργο?
0: Ότι του εκμυστηρεύτηκε ο Νίκολιτς, ναι, ότι η φάση δεν είναι πέναλτι.
1: Και βγήκε ο Νίκολιτς μετά και λέει.
0: Και βγήκε πριν από λίγο το γραφείο τύπου της ΑΕΚ, ο υπεύθυνος τύπου Τάσος ο Τσατάλης.
1: Είναι αυτός.
0: Γραφείο τύπου της ΑΕΚ, υπεύθυνος τύπου.
1: Ένας άλλος δεν ήταν με το όπλο τότε? Πώς το λέγατε?
0: Όχι, δεν είναι τώρα αυτός. Άλλος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και...
1: τον πήρατε στο όπεν αυτό με το όπλο.
0: Εκεί, στο όπεν. Εκεί να διευκρινίσουμε λίγο κάτι για να καταλάβεις και εσύ και ο κόσμος. Ότι αυτούς δεν τους παίρνει το κανάλι. Αυτούς παίρνει η εταιρεία που νοικιάζει τον χρόνο στο κανάλι.
1: Ο κανάλι για πάρα αυτό.
0: Ναι, αλλά όταν έχει έρθει μια εταιρεία στιγματική και σου λέει πόσο θες για το δύο αυτό, πάρε 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Και δεν μιλάς, ε.
0: Και εγώ φτιάχνω το πρόγραμμα.
1: Καταλάβατε.
0: Θα βάλω εγώ όποιους θέλω.
1: Καταλάβατε, βλαχοπόξιδες, γιατί δουλεύει ο κανάλις εκεί.
0: Ναι. Οι εταιρείες στοιχηματικές αγοράζουν χρόνο από παντού και βάζουν όποιους θέλουν. Δεν πάει δηλαδή η επιλογή του καναλιού. Για να ξέρει και ο κόσμος πώς γίνονται κάποια πράγματα.
1: Δηλαδή την Εμίνος Μάτσας και Υιός να πούμε οι στοιχηματικές.
0: Εντάξει, έρχεται 10-12, έρχεται σε ένα κανάλι μια. Θέλω να την αγοράσω. Πόσο θες? 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Και κάνει κουμάντο
0: και
1: θα πάει.
0: Εγώ μια εκπομπή και κάνω ό,τι θέλω.
1: Μάλιστα.
0: Είναι απλά τα πράγματα.
1: Τι λέμε μεγάλο.
0: Αγοράζω τηλεοπτικό χρόνο, ναι.
1: Ο Ιβάν δεν το ξέρει αυτό να πει.
0: Όχι, ο Ιβάν παίρνει το 1 εκατομμύριο.
1: Είναι το καναλί εκεί. Και φωνάζουν οι παοξίδες.
0: Φωνάζουν, δεν ξέρουν πώς λειτουργεί το όλο θέμα. Γι' αυτό
1: φωνάζουν.
0: Πάντως, ο Μάρκο Νίκολης δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν ισχύει αυτό που είπε ο Πέος και κανονικά ισχύει το πέναλτι.
1: Στον οποίο να πάει το γιο του Σαββάρι εκεί λίγο.
0: Καλά, πιτσιρίκος είναι ακόμα.
1: Πήγε να κάνει κανένα
0: χρονών. Πιτσιρίκος είμαστε. Εντάξει. Εντάξει και εσείς, άσο το και εσείς.
1: Άστε τώρα 18 χρόνων με τα χεράκια.
0: Και μια που είμαστε.
1: Πήγε να κάνει μαγιά στον Πρινιόλι και φωνάζει.
0: Δεν μπορούσε να παίξει με ποδοσφαιριστές. Τι πάνε να κάνει.
1: Με τα χεράκια εκεί τα γυναικεία τώρα ο γιο του Μπέου.
0: Και να πούμε επίσης ότι βγήκε ο Βιτάλης, ο κορυφαίος Ούγγρος ποδοσφαιριστής για τη σεζόν που μας πέρασε.
1: Ούγγρος.
0: Ναι.
1: Κοίτα, όταν ακούω Ούγγρος.
0: Καλά, εντάξει, ξέρω, δεν
1: πάντως. Δεν έχω σε καμιά εκτίμηση.
0: Εγώ λέω τι βγήκε.
1: Το Ούγγρο τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Ούγγρος κάνει αγκούλα να φάει και με καμιά σούπα αγκούλα να πούμε.
0: Ρώτα λίγο τον Ράπο, ρώτα τραυματίες και το παίζει τραυματίες και γιατί δεν έχει άλλο μπάκελε και δεν πάει με τη εθνική. Τώρα αυτό είναι μήνυμα κακό, κακοπροαίρετο.
1: Πάω και φίλο.
0: Ναι, επειδή τα έλεγε για τον Μπάουκ.
1: Μπορούμε να εικάσουμε φίλο ότι μπορεί να κάνει και τον τραυματίο.
0: Όχι, όχι. Ο Λάζαρος ο Ρώτα.
1: Αλλά μα πείτε αν είναι άρρωστο και ο Τάισον εσεί εκεί πέρα να πούμε.
0: Άρρωστο ήταν. Άρρωστο ήταν.
1: Πάω στον Πανιό, δεν δούμε είναι άρρωστο.
0: Τι, πόσο καιρό θα είσαι.
1: Και εγώ μάλλον σε μετολίζει έμαθα.
0: Εσύ τι θα μάθει, όλο τέτοια μαθαίνει.
1: Ναι.
0: Εσύ μαθαίνει όλο τέτοια μαθαίνει.
1: Και αυτό ο Λύση ο καημένο ήσυχο παιδί.
0: Ήσυχο γιατί μια χαρά το βλέπω. Μια χαρά το βλέπω. Καθόλου ήσυχο τον βλέπω. Κουλ διευκρίνησε λίγο ισχύουν κανονικά τα διαρκέ με Μαρέσα. Βγήκε πριν από λίγο έτσι μια ενημέρωση ότι το παιχνίδι ΠΑΟΚ Μαρέσα είναι μια ανάσα από το sold out. Υπάρχουν όμως εισιτήρια ακόμα, να ξέρετε. Απλά τα 6.000 διαρκείας είναι τα 6.000 και μένουν άλλες 2.500-3.000. Πόσο, 2.500 πόσα έχουν μείνει.
1: Πρέπει να βάλουν μέσα, δεν σε παίρνουν τηλέφωνο σε ένα. Νίκο, σε λέει.
0: Όχι, εγώ γενικώς με τα εισιτήρια δεν έχω. Ούτε και ο Πετρίδης, τι να κάνει ο Πετρίδης. Γενικώς αυτό το ότι παίρνουν δημοσιογράφους για τα εισιτήρια είναι λάθος. Τι να κάνουμε εμείς. Εμείς έχουμε μια διαπίστευση, δεν μπορούμε να πάμε λόγω ιδιότητας.
1: Πού να τα παραπάνωση.
0: Ποια να πουλήσει, τι να πουλήσει. Λοιπόν, αυτά με τη Μαρέσα, εντάξει, φέτος ο μπασκετικός ΠΑΟΚ θα έχει sold out σε όλα τα παιχνίδια. Θα έχει 8.500 σε κάθε μάτς. 8.500.
1: Έχει μπασκετικό λαό.
0: Φυσικά και έχει. Φυσικά και έχει. Όταν πηγαίναμε δεκαετία 80-90 με ποιον παίζαμε. Ο Άρης με ποιον έπαιζε. Με την Γουαδελούπη με ποιους έπαιζε. Δηλαδή αυτό εγώ το ακούω. Πραγματικά το ακούω και γελάω.
1: Ναι.
0: Τα ακούω και γελάω. Βγαίνουν οι Αριανοί και λένε φωνάζατε offside.
1: Ξέρετε μπάσκετ για δεκαετία του 80.
0: Μάθαμε όμως.
1: Μάθατε.
0: Ναι. Αλλά τα μάθαμε δεκαετία 80.
1: Παίζαμε τα κάκαδα και τα πετάγανε.
0: Χρειάζε τα κάκαδα τώρα. Άσε αυτά να είχαμε να λέμε. Με ποιους έπαιζε ο Άρης μπάσκετ του τελικού. Με ποιους έπαιζε. Όλα εκείνα τα χρόνια. Με ποιον έπαιζε τελικό.
1: Offside φωνάζατε.
0: Με ποιον έπαιζε.
1: Με τον Πάο.
0: Πώς γίνεται ο ένας να μαθαίνει και ο άλλος να μην μαθαίνει.
1: Έχει μια μόρφωση
0: άρα παίζαμε μαζί. Άντε, εγώ λέω στα πρώτα μας να μην ξέραμε.
1: Ναι.
0: Τον ένα χρόνο.
1: Μάθατε μετά.
0: Τον δεύτερο χρόνο να μην ξέραμε.
1: Μάθατε μετά.
0: Τον τρίτο δεν μάθαμε. Τον τέταρτο δεν μάθαμε. Τον πέμπτο δεν μάθαμε. Τη χρονιά που πήραμε το πρωτάθλημα δεν μάθαμε. Την παρεπόμενη που πήραμε ευρωπαϊκό. Δηλαδή.
1: Έτσι έχει το μπάσκετ. Έχει και μια άλλη κουλτούρα. Δηλαδή,
0: μια χαρά κουλτούρα.
1: Ένα άλλο. Πώς είναι εντυμένος. Πώς είναι εντυμένος ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Το μπάσκετ.
0: Είναι άλλος.
1: Πόσο α πούμε πάνω. Από το πάνω ράφι ρούχα αυτά και τα.
0: Εντάξει, οκ. Okay,
1: αυτό... Όλος είναι με σαγιονάρα κάλτσα.
0: Καλά, πούμε. Αυτό ήταν έτσι και μια φορά στο τελικό. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, αυτό είναι το ότι πιο αστοιακού. Άντε, πότε μάθετε μπάσκετ. Μας λένε οι Παναθηναϊκοί. Οι Παναθηναϊκοί μας λένε δεν φτάνει. Τι Παναθηναϊκοί. Όταν παίζαμε δεκαετία 80 στον τάφο του Ιδού, παίζατε και έστασε το ταβάνι, ρε. Έστασε το ταβάνι και ερχόταν ο Κόρφας και ο Μπάνε και σας παίρναμε 30 πόντους. Μην γυρίζετε τα μυαλά. Εμάς παλιούς τουλάχιστον.
1: Είσαι παλιός εσύ.
0: Βέβαια, 50 χρονών είμαι. Τι μετά έχω ζήσει.
1: 49, ναι.
0: Ναι, τα έχω ζήσει.
1: Έπαιζες μπάσκετ.
0: Έρχεται τώρα 25χρονος Παναθηναϊκός και λέει. Τι ρε Παναθηναϊκέ. Μετά το 95 ξύπνησε, 96.
1: Φρέσκα κουλούρια, κουλιανέ.
0: Φρέσκα κουλούρια, ωραία. Τα φρέσκα κουλούρια.
1: Με τον Μπουρμπουλίθρα παίζανε.
0: Τα φρέσκα. Ακριβώς. Κροπολίθρα, Μελινάδο, με Έντγκαρ Τζόνς που βούρουν την πολύ από τα πλάγια. Σε μάσα τα πούνε αυτά τώρα, μα ξέρουμε μπάσκετ.
1: Μπουρμπουλίθρα ήταν.
0: Ναι, αυτά να τα πούνε σε κανέναν νεόκουμπο. Μην τα λες στους παλιούς παουξίδες. Όταν εμείς περνούσαμε από τον τάφο του Ιδού αέρα. Αυτοί ακόμα δεν ξέραν τι είναι η πορτοκάλι μπάλα.
1: Τώρα όμως.
0: Ναι, ήρθε ο Γιαννακόπουλος μετά το 96-97 και τα σήκωσε όλα, τα ρίμαξε. Respect. Αλλά μην μας λένε ποιος ξέρει μπάσκετ.
1: Σας πήρε και ο Μπατατούδης τον μπάσκετ κάποια
0: στιγμή. Μας το πήρε, μας το ρίμαξε. Γι' αυτό έκανε εκεί τη Συντριμ Τιμ.
1: Πασόκ Τιμ.
0: Συντριμ Τιμ έκανε.
1: Πασόκ Τιμ.
0: Λοιπόν, πες τα κουλ επιτέλους. Κάποιος να βγει να τα πει. Εντάξει, τι να πούμε τώρα. Τι να πούμε τώρα. Λοιπόν, φίλε, όταν έχεις όραμα, φίλε Αριανέ. Σε βλέπω και σένα τώρα πόσο πας στο γήπεδο. 3.000.
1: Ποιος πάει.
0: Γιατί έκραζε εμάς που. Ναι, εγώ ήμουν από αυτούς τους 1.500 που πήγαινε στο παλατάκι.
1: Σιγά.
0: Τι σιγά.
1: Σιγά που πήγαινες.
0: Πλάκα με κάνεις. Τι άστο, θες να τσιγκλήσεις. Εσύ τώρα στο γήπεδο, στο Βικελίδης, εγώ να σου πω ότι δεν έχεις κόσμο.
1: Δεν έχει.
0: Έχει,
1: που
0: αλλά δεν. Έχει. Πώς το γέμιζε το γήπεδο πριν ένα-ενάμιση χρόνο. Είχε όραμα, είχε φλόγα. Το Βικελίδη δεν είχε 20.000 όλα τα μάτσα.
1: Ποτέ δεν έκανε sold out.
0: Α, το επομένω.
1: Sold out.
0: Sold out δεν ξέρω αν έκανε, ναι.
1: Έκανε sold out, λέει.
0: Λογικά ο Σομπολζάι δεν παίζει πουθενά. Μάλλον για παίχτες εντός συνόρων, φίλε, έτσι. Για παίχτες εντός συνόρων. Οι ασεβείς λοιπόν οι Παναθηναϊκοί που ξαφνικά περίμεναν 3 ώρες στον Τάβο Τιδού για να πάρουν αυτόγραφο από τον Μπάνε Πρέλεβιτς. Για αυτούς που τώρα το παίζουν νεόκοποι. Έτσι. Και αυτά με τα αποκλειστικά κάτω στην Αθήνα για τον μπάσκετ, επειδή είδατε τώρα Μαρούλι και μυρισήκατε, τα έχουμε πει πριν 2 μήνες εδώ.
1: Έλα, ρε, σας πήρανε τον Γκάλι, σας πήρανε τον Ιωαννίδη.
0: Εκεί έγινε, εκεί
1: σας
0: έγινε.
1: Πήρανε φτωχο...
0: Μετά το 93-94.
1: Φτωχολογίτσες εδώ.
0: Εντάξει, πήγε τα χρήματα
1: για
0: κάτω.
1: Για ορισματάκια τώρα εδώ πέρα.
0: Ο λαός ζητά από ραπ Μίμης Λουδοβίκου που πάει Μετρόπολης να μιλήσει, να κάνει εκπομπή και πετυχαίνει να παίξει τον κόκκινο και του δίνει συμβουλές ο Γρηγόρης τι να πει.
1: Αδερφέ, μακριά από το πούδο. Γιατί εγώ έρχομαι να πάω μακριά από το πούδο, είναι πάρα πολύ καλό. Θα βγάλει κάποιο άλλο που πρέπει να κάνει. Μακριά από το πούδο.
0: Λοιπόν, ΠΑΟΚ. Ναι. Πάμε ΠΑΟΚ, πάμε ΠΑΟΚ.
1: Πάμε στη μεγάλη ΠΑΟΚ.
0: Έχουμε 150 εισιτήρια με ενημερώνουν εδώ πέρα. Okay, ναι. Για το μάτς με τη Μαρέσα. Είπαμε.
1: Πρέπει πες για τους τραυματίες τώρα.
0: Πάμε
1: τώρα.
0: Στο τραυματίες. Όχι, απλά μου σήλανε για τα. Έχουμε 150-200 εισιτήρια.
1: Πότε είναι το μάτς?
0: Την άλλη εβδομάδα.
1: Μπράβο, θα πας.
0: Θα πάω φυσικά.
1: Θα πας με δημοσιογραφική ταυτότητα.
0: Ναι. Θα πάω φυσικά.
1: Θα πας, σε βάλουν έτσι.
0: Γιατί να με βάλουν εσύ. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Γιατί το λες και το ξαναλες. Γιατί να με βάλουν. Πώς γίνει.
1: Τι να στην πόρτα ο Ζαΐρης και να μην δεν παίρνει.
0: Τι λες μωρέ τώρα. Τι είναι αυτό γελάει. Εσύ νομίζεις εσύ. Θέλει να φτιάξει σύγκλι ιστορίες. Αυτά δεν γίνονται πουθενά.
1: Λες.
0: Πουθενά.
1: Λέω.
0: Γιατί μιλάς από τον Λουδοβίκο.
1: Ναι. Λες.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο.
1: Πότε κάνει εγχείρηση, ποιος την κάνει.
0: Αποφασίστηκε
1: κάνει.
0: Λοιπόν να γίνουν και οι δύο βγαλμένοι όμοι. Δεν γίνονται αυτά. Δηλαδή αυτό που γίνεται το 26 είναι να πάρεις να γράψεις ένα βιβλίο κυριολεκτικά. Τι έγινε στο 2026 στον ΠΑΟΚ. Γράφεις βιβλίο. Όπως το λέω ότι γράφεις βιβλίο.
1: Τον άλλη ποιος σας τον έφερε, ρε.
0: Το είμαι σκάουτινγκ του ΠΑΟΚ.
1: 39 ρε. Κιλά, πόσο.
0: 42 κιλά, ναι, οκ. Okay, okay,
1: θυμάσαι μια που είχε νευρική ανορεξία.
0: Θυμάμαι, ναι.
1: Ανοργαμία, πώς λέγεται.
0: Ανορεξία. Τι ανοργαμία, είναι άλλο πράγμα αυτό.
1: Ανορεξία είχε μια κοπέλα.
0: Ναι, θυμάμαι.
1: Πώς τη λέγανε, που πέθανε να πούμε μια ξανά.
0: Εντάξει, ας το ξέρω.
1: Ίδια, ναι. Ίδια ο Άλλη είναι να πούμε.
0: Ναι, στο Μελαχρινό.
1: Στο Μελαχρινό.
0: Στο Μελαχρινό. Ναι. Λοιπόν, και ο Άλλη επέμενε τον Αύγουστο να μην κάνει την επέβαση. Παρότι ο γιατρός του είπε κάντο γιατί θα το ξαναβρούμε μπροστά.
1: Και ο γιατρός
0: ήταν. Ο ίδιος που είπε και το ΜΕΙΤΕ. Κάνε την επέβαση τον Φεβρουάριο, ο Ράλης.
1: Αυτός που αγαπάει ο Λουτσέσκου.
0: Δεν ξέρω τον αγαπάει, δεν τον αγαπάει. Εγώ σου λέω ότι.
1: Γιατί δεν τον αγαπάει. Γιατί δεν τον
0: δεν ξέρω, ρε φίλε. Πού να ξέρω εγώ τις προσωπικές σχέσεις.
1: Ήρθε ο Λουτσέσκου εδώ, τον είδες καθόλου.
0: Ο Λουτσέσκου ήρθε εδώ, έφυγε το Σάββατο, οπότε ήρθε Πέμπτη Παρασκευή, πήγε Ρουμανία.
1: Ρώτα τον, γιατί δεν αγαπά τον Ράλης.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, άλλο είναι το θέμα.
1: Κάτι μια συνέντευξη.
0: Άλλα συζητάμε. Ρε Παγάσα, δεν με αφήνει να τελειώσω μια πρόταση, ρε πιθανή.
1: Για το Ράλη λέμε.
0: Ναι, αλλά δεν λέμε για το Ράλη, λέμε για του τραυματισμού. Εσύ με πήγε στο Λουτσέσκου τώρα. Γιατί δεν συμπαθεί το Ράλη.
1: Ναι,
0: αλλά εγώ λέω για του τραυματισμού και θα γίνουμε τον Πάο.
1: Μετά το Ράλη.
0: Μετά το Ράλη. Αχ, Θεέ μου, τι τραβάμε κάθε μέρα. Θυγινάτζα, Παύλο, θες και. Άστο. Καλά είμαστε εδώ 3 ώρες μαζί, μια χαρά. Άστο. Δεν θέλουμε άλλα πράγματα να κάνουμε.
1: Τι άλλο.
0: Άστο τώρα, μην το αλλάξω κι εγώ το θέμα.
1: Ήθελε κι άλλο.
0: Κι άλλο θέλει.
1: Τι,
0: κι άλλο, κι άλλο.
1: Φράγκο.
0: Πόσο.
1: Κι
0: άλλο. Φράγκο κι άλλο, έτσι.
1: Φράγκο κι άλλο.
0: Φράγκο κι άλλο. Λοιπόν, θα πάει για επέμβαση και ο Άλλη και ο Παυλέγκα. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή ο Παυλέγκα είναι τερματοφύλακας, είχε να κάνει τα χέρια. Καλό 27. Όχι ότι ο άλλος θα έρθει άμεσα.
1: Άρα και τώρα θέλει εσύ τερματοφύλακα.
0: Ευτυχώς ο ΠΑΟΚ έχει πολύ καλό τερματοφύλακα.
1: Ποιον?
0: Τον Τζιφτσί. Τον πιστεύω πάρα πολύ τον Τζιφτσί.
1: Μετά από πίσω ποιον έχει.
0: Έχουμε ακόμα ένα πιτσιρίκι που και αυτό το πιστεύω πάρα
1: ποιον?
0: Πολύ. Το Μοναστήρλι.
1: Ο γιος του Βρικόλακα.
0: Εξαιρετικό παιδί.
1: Φοβερός.
0: Τρομερά προσόντα. Κορμί δυνατό.
1: Μου έλεγε ο Βραμίδης μια φορά που τον βλέπουμε αντίπαλο με τον Ολυμπιακό. Έχει το στυλ του Τζολάκη.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Ήρεμος.
1: Βρικόλακας.
0: Πέρσι είχε πιάσει και το πέναλτι με τον Ατρόμητο.
1: Όχι, και άλλα πέναλτι έχει πιάσει.
0: Φέτος θα πάρει και άλλο χρόνο τώρα. Γιατί τα παιχνίδια εκεί πέρα νομίζω θα παίζει αυτό.
1: Είναι τρομακτικός.
0: Είναι ψηλό παιδί.
1: Μοιάζει τον παπά του.
0: Παπάς είναι υπέροχο παιδί καταρχάς. Πάρα πολύ καλό.
1: Είναι βρικόλακας.
0: Πολύ καλό παιδί.
1: Δηλαδή αδύνατος.
0: Ναι, ναι, στεγνός.
1: Στεγνός,
0: στεγνός.
1: Ψηλός αδύνατος και τρομοκρατικός. Ναι.
0: Ρε, άφησε το να μιλήσει, ρε Ράπλε. Μας έχεις γανιάσει. Να, εδώ έκο. Έστειλε μήνυμα. Εδώ πάει αλλού συνέχεια στα χαντάκια. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση.
1: Πέσε για την εγχείρηση.
0: Ναι, τι να πω.
1: Τι θα γίνει πότε.
0: Θα κάνουν επέμβαση τώρα αυτήν εβδομάδα. Θα κάνουν επέμβαση και οι δύο. Αυτό θέλει ένα χρόνο. Να μετά την επέμβαση, μετά από θεραπεία. Καλό Δεκέμβριο σου λέω τουλάχιστον.
1: Πάμε Γενάρη.
0: Πάμε Γενάρη τουλάχιστον για τον τερματοφύλακα.
1: Και
0: τον...
1: πώς θα γυρίσουν μετά.
0: Ναι, υποτίθεται. Βέβαια πώς θα γυρίσουν.
1: Δεν ξέρεις, δηλαδή.
0: Βέβαια μετά την επέμβαση λύνεται το θέμα. Γι' αυτό είπε και τον Αύγουστο. Κάντε την επέμβαση να σε έχουμε τουλάχιστον Οκτώβριο. Τώρα δεν θα τον έχουμε στα πολλά μάτς Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου.
1: Αμα δύσκολη εγχείρηση πρέπει να
0: είναι. Πολύ. Ναι. Ο Ζάκα έκανε επέμβαση στον νόμο. Τον έβγαλε και αυτό σε παιχνίδι.
1: Πώς τον έβγαλε. Ο Ζάκα τι παιχνίδι.
0: Έπαιζε μπάλα. Μέχρι τα 45 έπαιζε ποδόσφαιρο κανονικά. Έπαιζε. Κάτω στην Καλαμαριά, σε τοπικό.
1: Έβγαλε τον νόμο.
0: Έβγαλε τον νόμο.
1: Κανένα άσχημο πόνο, ε.
0: Και έκανε κανένα τρίμηνο.
1: Ναι.
0: Κανένα τρίμηνο να επανέλθει. Κανένα τρίμηνο επανέλθει. Τώρα εντάξει είναι και λόγω ηλικία.
1: Πάντως εκεί στην Ανατολική Στράκη που είναι μαζεύονται οι μάστορες.
0: Ναι.
1: Ένα έβγαζε τον νόμο του και ξέρει πώ
0: θα το ξαναέβαζε. Γκρακ.
1: Πήγαινε τράκινε στον τοίχο, μπαμ και
0: τώρα. Ναι, ναι, έτσι. Γκρακ πήγαινε το χτύπωση. Ναι, αλλά αυτό δεν είναι λύση γιατί σου βγαίνει συνέχεια και είναι πολύ δυνατό ο πόνο.
1: Κάνει κακό πόνο.
0: Κάνει κακό πόνο, δεν το συζητάμε. Άρα ο Πάοκ τώρα δεν ξέρω αν έχει χρόνο διάθεση να ασχοληθεί με τα γραφικά. Από ό,τι μαθαίνω,
1: με άλλα λόγια, με άλλα λόγια θέλει goalkeeper και έξω αριστερά. Λογικά.
0: Έξω αριστερά σίγουρα για μένα, εκτός αν ο Πάοκ αλλάξει σύστημα.
1: Αν ήταν να διαλέξει εσύ τώρα, σαν Κουλιανός.
0: Ναι.
1: Σε Μπαλαδόβατσα.
0: Ναι.
1: Ήπουλοι και φοβεροί.
0: Ναι.
1: Και σου λέγανε από τον Πάοκ, ρε Κουλιανέ, ξέρεις κάτι να έχουμε.
0: Ναι.
1: Θα πάρουμε έναν εμείς. Ή τερματοφύλακα έξω αριστερά. Τι θα έπαιρνε.
0: Έξω αριστερά.
1: Έξω αριστερά.
0: Ναι.
1: Πιστεύεις στο Μοναστηρί και τον.
0: Πιστεύω και στο Τζιψί και στο Μοναστηρί. Έξω αριστερά. Ο Τάισον είναι στα 39. Φέτος θα είναι χρονιά σβησίματος.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Στον.
4: Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922. Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν.

Το και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Έχει ξεκινήσει η εκπομπή Volley Zone. Μια πολύ περίεργη ημέρα, φίλοι μου, σήμερα. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου. Θα τα πούμε βέβαια στη συνέχεια. Δεν αφορά, μάλλον αφορά τον χώρο του αθλητισμού. Σε πρώτη φάση, γιατί είχαμε ένα σοβαρό πρόβλημα εχθές τεχνικό και δεν μπορέσαμε να μεταδώσουμε το παιχνίδι ζωντανά μέσα από τον Goal FM 105,1 και από τη Λίγκα του Πανθρακού με την ΑΕΚ Βόλου. Τεχνικό θέμα μας προέκυψε 5 λεπτά πριν ξεκινήσει η σέντρα στην ουσία. Με αποτέλεσμα όλα να πάνε πίσω και μπορείτε να φανταστείτε πόσο παλέψαμε ούτες ώστε να υπάρχει τουλάχιστον μια καλή ενημέρωση που δυστυχώς δεν έγινε όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ελπίζουμε στο μέλλον να μην συμβαίνουν τέτοια, αλλά επειδή έχεις να κάνεις με μηχανήματα, έχεις να κάνεις με δίκτυο, έχεις να κάνεις με αστάθμητους παράγοντες του γηπέδου πολλές φορές, της ίδιας της εκδήλωσης που τις περισσότερες φορές δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τις ζημιές, ενώ είναι μέρος του προγράμματος, άρα με λίγα λόγια θέλω να έχετε μια επίοικια όσον αφορά αυτό το κομμάτι και μιλάω για το χθεσινό παιχνίδι.

Είμαι ο Σκουταρίδος ο Γιώργος και έχει ξεκινήσει η εκπομπή Volley Zone που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 11 η ώρα από το Goal FM 105,1 αλλά και από την Liga TV μέσω διαδικτύου, μέσω YouTube δηλαδή, που είναι μια εκπομπή που προσπαθεί να φέρει στην επικαιρότητα τα νέα των τελευταίων ημερών. Αλλά βεβαίως πέραν από αυτό έχουμε και συνεντεύξεις ανθρώπων, όπως έχουμε και σήμερα βεβαίως, στη διάρκεια της εκπομπής. Μια αρκετά ενδιαφέρουσα κουβέντα κάναμε με τον Ξενουδάκη τον Γιώργο, τον νέο πρόεδρο της ένωσής μας εδώ στο κομμάτι του βόλεϊ. Μείνετε στο τέλος της εκπομπής.

εκπομπής για να το δείτε. Θα βγάζει, όπως πάντα άλλωστε, πολλά ενδιαφέροντα μηνύματα και στοιχεία και για την ομάδα της Αλεξανδρόπουλης, στη Νίκη.

Οι περισσότερες ομάδες πλέον έχουν μπει σε ρυθμό προετοιμασίας, και μιλάω και για την Α2 αλλά και για την Pre-League, που έτσι και αλλιώς θα είναι μέρος της ζωής μας από τις αρχές Οκτωβρίου και έπειτα, μέχρι το τέλος δηλαδή. Οι περισσότερες ομάδες έχουν μπει μέσα στο παρκέ, σχεδιάζουν την καινούρια χρονιά με τα πάνω, με τα κάτω τους, και εμείς θα είμαστε εδώ προκειμένου όλα αυτά και κυρίως τις ειδήσεις, μην περιμένετε κυτρινισμό από τη δικιά μου την πλευρά, οι ειδήσεις θα είναι μέρος αυτής της εκπομπής, όπως άλλωστε έχει ξεκινήσει, δηλαδή να προβάλλει ειδήσεις που γίνονται την εβδομάδα που πέρασε, και βεβαίως έχουν καταγραφεί από την liga.gr.

κάθε εβδομάδα εδώ πέρα, τα λέμε, ένα τριήμερο, με ποδόσφαιρο, με βόλι και μπάσκετ. Κάθε εβδομάδα η αθλητική μας έτσι ενημέρωση παίρνει σάρκα και οστά με ό,τι γίνεται, με ό,τι έχει γίνει τις προηγούμενες μέρες. Κάτι που από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εγώ και από τα μηνύματα που παίρνω από την δικιά σας πλευρά, ήταν κάτι που έλειπε και βεβαίως εμείς το γεννήσαμε, να το πω αυτό, κάπως με κάποιον τρόπο, και προσπαθούμε να αποδώσουμε μέχρι και τελευταία τελεία τις ειδήσεις κατά γράμμα που λένε, είτε στο ραδιόφωνο είτε στο διαδίκτυο μέσω της ηλεκτρονικής μας σελίδας. Ακολουθήστε μας στα social, liga.gr είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, YouTube, Λίγκα, Instagram, Λίγκα TV, Facebook, αλλά και το TikTok, ένα νέο social που προσπαθούμε και εμείς να εντρυφήσουμε ακόμα καλύτερα. Το ίδιο σκεί και για το Goal FM με τα social, ακολουθήστε, και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα χάσετε, θα κερδίσετε, γιατί αυτό που θα κερδίσετε είναι σίγουρα η ενημέρωση που παίρνετε και ακούτε. Είναι στον πρόλογο μου, είναι μια δύσκολη μέρα σήμερα γενικότερα για τον αθλητισμό. Από χτες το μεσημέρι πληροφορηθήκαμε ότι χάσαμε έναν φίλο, τον Γαβριλίδη τον Μάνο, τον πρόεδρο της ΕΠΣΤ Θράκης. Για πολλά χρόνια ήταν ως πρόεδρος, έδωσε το δικό του μήνυμα σε όλη αυτή τη διάρκεια της διαδρομής του, είτε μάλλον σαν πρόεδρος αλλά και σαν μέλος αργότερα μέσα στην ΕΠΟ. Και αφού το αναφέρω τώρα, ότι να σας εξηγήσω ότι αύριο δεν θα κάνουμε εκπομπή, γιατί θα τον αποχαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Μάνο, τον Γαβριλίδη. Μια πολύ έτσι περίεργη κατάσταση βιώνουμε από χθες, και επειδή θα μου πει τώρα κάποιος, εντάξει, εδώ έχεις να κάνεις με ένα άλλο κομμάτι, είναι εκπομπές, αλλά επειδή τόσα χρόνια, 14 παρακαλώ, είμαστε στον αέρα και έχουμε γίνει μια πολύ όμορφη παρέα, και αυτό είναι που μας δίνει το έναυσμα να συνεχίσουμε, δηλαδή η παρέα που έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια, δηλαδή και είμαστε μαζί. Είναι μέρος της ζωής και αυτό, και είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, να πω, δηλαδή να έχουμε αυτή την συναλλαγή απόψεων, σχολείων, αναλύσεων, αλλά βεβαίως και τις στεναχώριες μας. Ξέρω ότι περισσότερο από εκεί που με βλέπετε ή με ακούτε προφανώς συμφωνείτε μαζί μου, διότι αυτό το έχουμε πετύχει όλοι μαζί. Δεν το έχει πετύχει η ομάδα της Λίγκα μόνο, και τώρα βέβαια και το Goal FM 105,1. Άρα το γεγονός ότι το αναφέρω τώρα σε μια εκπομπή που αφορά το βόλι, νομίζω ότι δεν έχει καμία σημασία, και νομίζω ότι το αφουγκράζεστε κι εσείς αυτό, για το γεγονός ότι είναι μια δύσκολη μέρα, και χθεσινή και η σημερινή και η αυριανή ασφαλώς, και θα ήθελα και να το μοιραστώ μαζί σας ότι η εκπομπή μας λίγο θα είναι λίγο διαφορετική. Θα κοιτάξουμε να δώσουμε ό,τι το καλύτερο έχει συμβεί με εθνική ομάδα, ασφαλώς το κομμάτι του βόλι, κάποιες μεταγραφές που έχουν γίνει, κάποιες ανανεώσεις, αλλά αυτό που μας έτσι μας κυριεύει, να σας πω την αλήθεια, είναι αυτό το άσχημο μαντάτο που μάθαμε το μεσημέρι, και μας λυπεί σε πρώτη φάση, και σε δεύτερη φάση αφού περάσουμε το πρώτο σοκ μας προβληματίζει για τη συνέχεια, γιατί η συνέχεια είναι ότι είναι για το αν θα υπάρχει μια καλύτερη μέρα στο κομμάτι του αθλητισμού και ιδίως στο ποδόσφαιρο.

είπαμε και πριν, το γεγονός ότι ζούμε νομίζω τις καλύτερες εποχές όσον αφορά το βόλεϊ, και αναφέρουμε ασφαλώς για τις εθνικές μας ομάδες, είτε είναι γυναικεία είτε είναι ανδρική. Πραγματικά νομίζω κάτι το πρωτόγνωρο για τα τελευταία χρόνια, μιλάω πάντα, που και οι δύο εθνικές μας ομάδες πηγαίνουν από το καλό στο καλύτερο, ενώ είχαμε μάθει στα προηγούμενα χρόνια να πηγαίνουμε αντίθετα, και αυτό είναι η αλήθεια, και δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε άπαντες. Ευτυχώς μετά από αρκετά χρόνια είχε αντιστραφεί όλο αυτό το κομμάτι του σκηνικού, και πλέον βλέπουμε τεράστιο ταλέντο, και πλέον βλέπουμε τίποτα να μην φεύγει χαμένο, και μιλάω για είτε στην επίθεση είτε στην άμυνα, εξαιρετικά πράγματα στην εθνική, που στην ουσία είναι ο καθρέφτης για το άθλημά μας, της πετοσφαίρισης εδώ σε εθνικό επίπεδο, αν και υπάρχουν αρκετά προβλήματα, και κυρίως αναφέρομαι στο οργανωτικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια το πιο πιθανόν να λυθούν αυτά. Το γεγονός ότι η εθνική μας έχει καταφέρει, και μιλάω και για τους άντρες και για τις γυναίκες, να μας κάνουν υπερήφανους για ακόμα μια φορά, νομίζω είναι από τα πολύ βασικά στοιχεία που πρέπει να κρατήσουμε. Μέσα σε αυτή το συνοθήλευμα σκέψης και απόψεων, θα είχαμε την ευκαιρία σήμερα, και θα ήταν μεγάλη τιμή για τη Λίγκα αλλά και για το Volley Zone, να έχουμε τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Καραμπέτσο, να τον έχουμε μαζί στην συντροφιά μας, αλλά επειδή βρίσκεται με την Εθνική Ομάδα των Ανδρών ήταν λίγο δύσκολο, αλλά βεβαίως αφού έστειλε έτσι ένα ευχαριστήριο προς σε εμάς αλλά και προς σε εσάς όλους για την τιμή που του δώσαμε την ευκαιρία να μας μιλήσει, μας διαβεβαίωσε, με συγχωρείτε, ότι αυτό θα γίνει πολύ σύντομα, στο άμεσο μέλλον δηλαδή, πιστεύω μπορεί και την επόμενη εβδομάδα τον έχουμε μαζί μας, και σίγουρα ο άνθρωπος, ο πρώτος άνθρωπος να το πω έτσι, που βρίσκεται πίσω από αυτή την ομοσπονδία, για τον πρόεδρο μιλάω, τον Καραπέτσο, έχει να μας πει αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα, αλλά βεβαίως δεν τον είχαμε τώρα, θα τον έχουμε σίγουρα μια άλλη φορά, μας το ξεκαθάρισε άλλωστε.

Και ασφαλώς υπάρχει και η αντίθετη, μάλλον όχι αντίθετη άποψη, δεν θα μπορούσα να το τοποθετήσω έτσι. Υπάρχει και η μίζερη κατάσταση, να σου πω την αλήθεια. Και η μίζερη κατάσταση είναι όταν βλέπεις σε πρώτο πλάνο το κομμάτι της εθνικής ομάδας να φτάνει στους 16, αλλά να μην μπορεί να περάσει στους 8. Εκεί μετά αρχίζουν οι άλλες καταστάσεις. Κάποιοι, λίγοι, το διευκρινίζω, λίγοι άνθρωποι βγήκαν και έκραξαν για ακόμα μία φορά τους παίκτες για το γεγονός ότι θα μπορούσαν να πάνε καλύτερα. Δυστυχώς ζούμε σε μία εποχή που η ελευθερία αυτού του γραπτού λόγου που έχει ο κάθε ένας, και καλώς την έχει, εκφράζεται πολλές φορές με χυδαίο τρόπο και χωρίς να σκεφτόμαστε. Γιατί τις περισσότερες φορές με ανώνυμο τρόπο βάζουμε τα σχόλια, με ανώνυμο τρόπο κάνουμε οποιαδήποτε τοποθέτηση, με ανώνυμο τρόπο κάνουμε την κριτική. Και αυτό μας δίνει και ένα έξτρα κίνητρο να πούμε και 2-3 πράγματα παραπάνω. Ας είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που λέμε, ας είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτά που θέλουμε να πούμε, γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί για να φτάσουν οι άντρες εκεί δεν έφτασαν, πήραν το λεωφορείο και πήγαν από τη μία άκρη στην άλλη. Υπάρχει πολύ σκληρή δουλειά από πίσω, υπάρχει δρότας, αλλά πάνω απ' όλα υπάρχει όραμα. Και το όραμα αυτό είναι, νομίζω, αυτό που έγινε τις προηγούμενες μέρες, περνώντας το 16 και παραλίγο να περάσει και στους 8, είναι, νομίζω, ο προθάλαμος για το τι θα δούμε. Υπάρχουν σίγουρα προβλήματα, αυτό είναι το μόνο σίγουρο και το βέβαιο, προφανώς, αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια λιαχτίδα στο βάθος του τούνελ. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να κρατήσουμε από αυτό το κομμάτι της εθνικής, και να μην υπάρχει η μιζέρια μας σε όλους τους τομείς. Ας βλέπουμε το θετικό πράγμα του αθλήματος και να το δίνουμε μπροστά. Μην παίρνουμε μια άσχημη πλευρά, και ακόμα περισσότερο μια άσχημη πλευρά που έχει να κάνει με το αποτέλεσμα, που σίγουρα είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή είτε κερδίσεις είτε θα χάσεις, δηλαδή είναι 50-50, αλλά με τον ίδιο τρόπο μπορείς είτε να κερδίσεις είτε να χάσεις. Ας κρατήσουμε την θετική πλευρά σε όλο αυτό το κομμάτι που βιώνει η εθνική μας ομάδα, και μιλάω για τους άντρες. Το ίδιο υπάρχει και στις γυναίκες, και εκεί έχουμε μια άνθηση. Στις γυναίκες γενικότερα η κατάσταση και γενικότερα τις ευνοούν περισσότερο. Ο λόγος, ότι σε όλες τις ακαδημίες της Ελλάδος, δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό το πράγμα, υπάρχουν περισσότερες ακαδημίες με κορίτσια και κορασίδες, νεάνιδες, παρά το αντίστοιχο ηλικιακό στοιχείο στα αγόρια. Αυτό είναι από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που πρέπει να διαχειριστεί η Ομοσπονδία. Τα λέμε και με τον Ξενουδάκη αργότερα, θα τα ακούσετε στη συνέχεια. Είναι από τα πιο βασικά προβλήματα που πρέπει να λυθεί. Όχι σήμερα, χθες. Με ποιους τρόπους, με καμπάνιες, δεν ξέρω πώς μπορούμε να το βρούμε. Και μιλάω για τα αγόρια γιατί υπάρχουν έλλειψεις. Το γεγονός όμως, βάζοντας και αυτή την παράμετρο μέσα στην κουβέντα μας, την έλλειψη, να το πω έτσι, περισσότερων ταλέντων στο χώρο του βόλεϊ, και μιλάω για τα αγόρια, η εθνική μας κατάφερε να φτάσει στους 16, παραλίγο θα έφτανε και στους 8, αλλά εμείς κρατάμε αυτή τη μεγάλη επιτυχία, γιατί είναι μεγάλη επιτυχία, δεν είναι λίγο πράγμα ανάμεσα σε θηρία να μπορείς να έρχεσαι και να κατακτάς αυτή τη θέση. Νομίζω είναι ένα από τα πολύ ισχυρά
βασικά χαρτιά της Ομοσπονδίας για τα επόμενα χρόνια, που πρέπει ασφαλώς να το εκμεταλλευτεί.

Άρα η Εθνική απέναντι στους Φιλανδούς είχε ένα εξαιρετικό πρόσωπο, πάρα πολύ καλό πρόσωπο, και στα τρία σετ. Δυστυχώς, ενώ ήταν μπροστά, δεν μπόρεσε να το εκμεταλλευτεί, δηλαδή ιτήθηκε. Και να σας αναφέρω ότι πριν από τον αγώνα το μεγάλο φαβορί ήταν η Φιλανδία, δεν ήταν η Ελλάδα. Αλλά το γεγονός ότι τους στριμώξαμε για αρκετό διάστημα αντικατροπίζει και αυτό που λέω, δηλαδή ότι υπάρχει ταλέντο, αρκεί να πάμε στο επόμενο βήμα που νομίζω ότι έρχεται σε πολύ σύντομο διάστημα. Η παρουσία μας σε αυτή τη διοργάνωση, στη European League, νομίζω ήταν ότι το καλύτερο, ένα από τα στοιχεία που πρέπει να τα προφυλάξουμε, γιατί μας άρεσε πάρα πολύ αυτό που ζήσαμε με την Ελλάδα, και μιλάω για τους άντρες, παίρνοντας και το πρώτο και το τρίτο σετ, μετά έγινε το 1-1 σχετικά εύκολα, και εκεί που πίστευες ότι θα κάνεις και το 3-1 και θα γίνει η φοβερή ανατροπή, δυστυχώς, και ενώ ήμασταν μπροστά, δεν μπορέσαμε να πάρουμε την νίκη και παράλληλα την ευκαιρία για την επόμενη φάση. Εμείς ως Λίγκα, και πόσο μάλιστα εγώ, θέλω να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλη την ομάδα. Νομίζω ότι απέδειξε και έδειξε ότι υπάρχει τεράστιο ταλέντο, αλλά παράλληλα υπάρχει και μέλλον. Ένα στοιχείο που βγήκε μέσα στον αγώνα, σε όλο αυτό το ταξίδι που είχε, δυστυχώς όμως σταμάτησε στους Φιλανδούς, που είπαμε και πριν ότι οι Φιλανδοί είναι από τα μεγάλα φοβορή για να κατακτήσουν, για να πάρουν την πρώτη θέση. Okay, συνεχίζουμε, δεν το αφήνουμε, και κρατάμε τουλάχιστον αυτό το όμορφο ταξίδι που είχε η Εθνική μας, και μιλάω για τους άντρες, σε αυτή τη διάρκεια του τουρνουά που μας χαροποίησε πάρα πολύ αυτό που βλέπαμε μέσα στο παρκέ.

Τώρα, πέραν από την Εθνική, είπαμε και πριν ότι ξεκινούν μάλλον η μία ομάδα μετά την άλλη και οι προετοιμασίες των ομάδων. Άλλοι σύλλογοι έχουν διαμορφώσει και το πλάνο των πρώτων φιλικών παιχνιδιών, αλλά κυρίως για τις ομάδες και για τους συλλόγους που έχουν το πρωτάθλημά τους ξεκινάει τον Οκτώβριο, και μιλάω για την Α2 και στους άνδρες και στις γυναίκες. Για την Pre-League, η National League One είναι στο βόλεϊ, στο μπάσκετ, συγγνώμη. Για την Pre-League αντρών και γυναικών έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Ανοίγει η αυλαία στις τον Νοέμβριο, άρα υπάρχει χρόνος μπροστά τους και για φιλικά και για προετοιμασία, αλλά και για σχεδιασμό. Μία από τις τελευταίες ομάδες που ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι φέτος ήταν και ο Παβοχαϊκός, η ομάδα της Κορίνθου. Δεν ξέρω αν θυμάστε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εδώ τον Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο, τον πρώην παίκτη της ΑΕΚ Κομωτινής, που μας ανέφερε σε πρώτη φάση το τι θέλει να κάνει η ομάδα του Παμβοχαϊκού, αλλά βεβαίως μας διευκρίνησε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η ομάδα είναι για παραπάνω κατηγορία. Ο Παμβοχαϊκός, μιας και αναφερόμαστε σε αυτόν, τελείωσε την περίοδο με εξαιρετικά ποσοστά. Δεν έχασε ούτε μία φορά. Σε ένα παιχνίδι στον τελικό με την ΑΕΚ, στα play-off δηλαδή τότε, σχεδόν περπατώντας, αν και υπήρχε αντίδραση και αντίσταση από την αθηναϊκή ομάδα, παρόλα αυτά έδειξε για ποιο λόγο ο Παμβοχαϊκός ήταν η καλύτερη ομάδα, αφού όλα κρίθηκαν και γράφτηκαν μέσα στο παρκέ πίσω από το φιλέ. Νομίζω ότι θα είναι μία από τις μεγάλες, όχι εκπλήξεις, από τις μεγάλες ενότητες προς το καλύτερο για μία ομάδα όπως αυτήν. Δηλαδή το γεγονός ότι σε πρώτη φάση κράτησε όλο τον κορμό, που ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να κρατήσει ένα κορμό ούτως ώστε να κάνεις το επόμενο βήμα, αλλά βεβαίως παράλληλα απέκτησες και πολύ έμπειρους παίκτες, βολεμπολίστες. Ένα από τα πολύ βασικά στοιχεία είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ο κόσμος και η κοινότητα, από ό,τι έχουμε μάθει και πληροφορηθεί, στηρίζει την προσπάθεια αυτή. Είναι λίγο δύσκολο, αλλά από εκεί και πέρα όλοι πιστεύουν, όλοι όσοι ασχολούνται με τον αθλητισμό βασικά, είτε με δύσκολο τρόπο είτε με εύκολο τρόπο θα τα βγάλουν εις πέρας, αρκεί να υπάρχει σχέδιο, οργάνωση, αλλά βεβαίως και το όραμα που πάντα λέω, δηλαδή το επόμενο βήμα. Τι πρέπει να κάνουμε για το επόμενο βήμα είναι αυτό. Okay, να μην τα αφήνουμε όλα στην τύχη. Η τύχη μας βοηθάει, αλλά μέχρι ένα σημείο, όχι πάντα. Άρα πρέπει να βάλουμε και εμείς το χέρι μας για να δουλέψουμε. Αυτό εννοώ.

0: αυτά όσον αφορά τον Παβουχαϊκό και την προετοιμασία που ξεκίνησε με φιλοδοξίες, με πολλή δουλειά προφανώς, αλλά και με πίστη για το επόμενο βήμα που ευελπιστούμε σε πρώτη φάση να υπάρχει υγεία και όλα τα άλλα νομίζω θα τα φέρει ο καιρός και η τεράστια δουλειά που δείχνει ο κάθε ένας μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Γνωρίσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον εκπρόσωπο μέλος του Σπάρτακου Λάρισας Βόλεϊ, τον Χρήστο τον Αγορίσα, μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον είχαμε κοντά μας και μας γνώρισε την ομάδα της του Σπάρτακου από βαθιά, να το πούμε έτσι, δηλαδή από το ξεκίνημα μέχρι την γυναική ομάδα. Ο Σπάρτακος που έχει πολύ καλές υποδομές από ό,τι μας είπε, έχει μια τεράστια και καλή ομάδα όπως είναι η γυναικεία που κατάφερε να πάρει τη wild card και βεβαίως να παίξει στο πρωτάθλημα της Α2 των γυναικών. Τις προηγούμενες μέρες ανακοινώθηκαν τα δύο μεγάλα ονόματα που πήρε η ομάδα του Σπάρτακου. Πριν από λίγο καιρό βγήκαν και οι νέες προσθήκες αλλά και οι ανανεώσεις στην ουσία. Η Νούσια ασφαλώς είναι μία από τις πολύ καλές μεταγραφές που πήρε η ομάδα του Σπάρτακου. Τώρα πλέον η Γλυκερία Σεκλισιώτη, η Τσιάρα και η Ερώη Κελεσίδου αποτελούσαν τον περσινό κορμό, παίκτηρες με τον περσινό κορμό και θα συνεχίσουν και φέτος με την ομάδα του Σπάρτακου. Έχουμε και μεταγραφές και μάλιστα κάποιες από αυτές είναι αρκετά καλές, να σας πω τη μαύρη αλήθεια. Η Ανδρεάδη, η Κελεσίδη, η Μπουφίκου αλλά και η Γιαννέλου που κουβαλάει μια τεράστια εμπειρία, να σας πω την αλήθεια. Όλες αυτές οι κυρίες θα βρίσκονται στην ομάδα της Λάρισας φέτος στην Α2 που πήρε τη wild card από την Ομοσπονδία. Και βεβαίως γνωρίζετε τώρα πάρα πολλά γιατί δεν έγινε, γιατί... Τώρα το γεγονός, μια που αναφέρουμε και το wild card, γιατί λίγο τα μπερδεύουμε τα πράγματα και θεωρούν οι περισσότεροι ότι κάποιος που έχει λεφτά μπορεί να παίρνει τις ανόδους χρησιμοποιώντας αυτή την wild card, να το πράττει και να βγαίνει στην ιστορία, να μπαίνει στην ιστορία με αυτόν τον τρόπο. Σε ένα μεγάλο σημείο, μάλλον σε μικρό σημείο ισχύει αυτό. Όχι όμως το μεγαλύτερο, γιατί η Ομοσπονδία κρατάει άλλα δεδομένα ως φαρέτρα για να πάει η ομάδα, οποιοσδήποτε σύλλογος, στην επόμενη κατηγορία. Και αυτό που δίνει τεράστιο βάρος και στο κομμάτι του ενδιαφέροντος είναι το γεγονός ποιος είναι ο σύλλογος και τι, πόσο αντιπροσωπεύει την κοινωνία, την κάθε κοινωνία, με αυτό που κάνει. Και εξηγούμε το γεγονός ότι ο Σπάρτακος όλα αυτά τα χρόνια έχει πράξει τεράστια δουλειά στο άθλημα, βγάζοντας παίκτριες και πηγαίνοντας σε μεγαλύτερες κατηγορίες, αλλά πόσο μάλιστα έχοντας σχεδόν σε κάθε χρόνο επιτυχίες σε πανελλήνια πρωταθλήματα, στα τοπικά πρωταθλήματα, με τις διάφορες ηλικιακές βαθμίδες, δηλαδή πανκορασίδες, κορασίδες, νεάνιδες, δηλαδή υπάρχει αυτή η εξέλιξη, να το πω με λίγα λόγια. Αυτό είναι το κύριο στοιχείο για τον οποιοδήποτε να πάρει τη wild card και μετά να πάμε στην επόμενη κατηγορία. Σίγουρα χρειάζονται και χρήματα για να γίνει αυτό. Και πόσο μάλιστα η Α2, είτε άντρες είτε γυναίκες, που είναι πολύ ακριβή κατηγορία. Τα κόστη είναι υπέρογκα, λεφτά από την πολιτεία είναι ελάχιστα, μπορεί πολλές φορές να είναι και μηδαμινά, άρα χρειάζεται και αυτό το κομμάτι, αλλά δεν είναι το βασικό στοιχείο για να πάρεις wild card. Το εξηγώ για να μην παρεξηγηθώ. Ο Σπάρτακος λοιπόν έχει κάνει μια τεράστια επένδυση, θα το γνωρίσουμε φέτος παίζοντας την Α2 κατηγορία, και μιλάω για τις γυναίκες. Όπως θα παίξει και η Αγία Τριάδα από τη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε την ευκαιρία, έχουμε ήδη κάνει μια συμφωνία με τους ανθρώπους εκεί και τον πρόεδρο, για να μας γνωρίσει την ομάδα, θα κάνουμε μια κουβέντα διακτυακά σε πολύ σύντομο χρόνο για να τους γνωρίσουμε και αυτούς, αλλά και βεβαίως και τα Γρεβενά, που και αυτοί, τα Γρεβενά εννοώ, πήραν και αυτοί τη wild card και ζούνε το όνειρό τους και βεβαίως ετοιμάζονται με τον καλύτερο τρόπο για το επόμενο βήμα. Θα πάω να ακούσουμε λίγο τον Γιώργο τον Ξενουδάκη τώρα, μια συνέντευξη που είχαμε λίγο πιο πριν. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ο νέος πρόεδρος της Ένωσης εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και την Θράκη. Έχει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσετε, δηλαδή θα μας πει με προβληματισμό αλλά και εγρήγορση σε αυτά που λέει, πάντα έτσι και αλλιώς. Αυτά που λέει τα εννοεί ακόμα όταν ήταν και αθλητής. Πάμε να τον ακούσουμε και ερχόμαστε και πάλι εδώ για να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ακούσουμε τον πρόεδρο Γιώργο Ξενουδάκη.
1: Μεγάλη χαρά έχω σήμερα, διότι απέναντί μου και στην εκπομπή Volley Zone έχω τον πρόεδρο, καταρχήν πρόεδρο της Νίκης Αλεξανδρούπολης, έτσι, και μετά πρόεδρος της Ένωσης της δικιάς μας εδώ, της ΕΣΠΕΔΕΘΕ, με μπερδεύει πάρα πολύ αυτό το όνομα, πρόεδρο Γιώργος Ξενουδάκης απέναντί μου. Καταρχάς συγχαρητήρια για την εκλογή σου και βεβαίως δύναμη, αν και εσύ από δύναμη και κουράγιο έχεις πολλά να δώσεις, μιας και έχεις εντρυφήσει στο αίμα σου όλο αυτό το κομμάτι της πίεσης.
2: Έτσι είναι πραγματικά, δηλαδή έχω αρκετά χρόνια που σταμάτησα την ενεργό δράση ως παίχτης και από εκεί και στερα ήμουν παράγοντας, ήμουνα παράγοντας της ΓΕΑ, ή μετά έγινε παράγοντας της Νίκης, οπότε όπως καταλαβαίνετε έχω αρκετά χρόνια που είμαι, και ιδιαίτερα τα χρόνια της Νίκης είναι αρκετά δύσκολα χρόνια, γιατί τα πρωταθλήματα πλέον, τα εθνικά πρωταθλήματα είναι πάρα πολύ δύσκολα να τα διεκπαιρεώσουν οι ομάδες, από έξοδα, από υποχρεώσεις, από παίκτες και πάει.
0: Πάρα πολύ δίκαιο, ιδίως αυτό το κομμάτι των εξόδων, νομίζω ότι θα συμφωνήσω πάρα πολύ, δηλαδή πλέον έχουμε μπει σε διαφορετικές καταστάσεις όσον αφορά το κομμάτι αυτό, δηλαδή οι ομάδες εκεί που κάνεις ερασιτεχνισμό λίγο ξεφεύγει το κομμάτι.
2: Ναι, δεν θεωρώ πλέον ότι υπάρχει ερασιτεχνισμός, αυτό νομίζω είναι ένα κοινό μυστικό το οποίο θεωρώ ότι κακώς κάνουμε και το λέμε, διότι δεν μπορεί να κινηθεί καμία ομάδα σε αυτά τα επίπεδα που λέμε ενός ερασιτεχνή, είτε έχοντας κάποιες αθλήτριες από την πόλη, είτε φοιτήτριες, οι μετακινήσεις και μόνος πάβουν να σε κάνουν ερασιτέχνη, ας πούμε. Είναι φοβερά τα έξοδα, το ξέρουν όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με τις ομάδες, είτε λέγεται Pre-League είτε λέγεται Α2, είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι το οποίο κάθε χρόνο ματώνουμε για να μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, τα έχουμε πει και πάρα πολλές φορές. Θα πάμε στην ομάδα της Νίκης Αλεξανδρούπολης προς το τέλος. Θέλω να μας πεις λίγο ως πρόεδρος, δηλαδή τώρα, καταρχήν συγχαρητήρια, το είπαμε και στην αρχή, τι αφού γκράζεσαι από τον κόσμο ότι πρέπει να αλλάξει, να πάμε προς το καλύτερο, αν θεωρούμε ότι υπάρχει κάτι καλύτερο.
2: Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια απόφαση που πάρθηκε μετά από αρκετή κουβέντα, μια και ο προηγούμενος πρόεδρος και μανατζής ο Ειρήναρχος, πέρα από φίλους και παλιός συμπαίκτης και συνειδηπόρος και συνένωση πολλά χρόνια, αποφάσισε να μην ξανασχοληθεί, να μην βάλει υποψηφιότητα. Άρα λοιπόν έπρεπε κάποιος να μπει μπροστά. Έγιναν κάποιες κουβέντες, μείνανε αρκετοί από τους παλιούς, από το παλιό Διοικητικό Συμβούλιο. Δηλαδή όπως είναι ο Ρέμος ο Θόδωρος που είναι ταμείας, όπως είναι ο Μακρινίτσας ο Δημήτρης που είναι από τον Ερμογέννη Ξάνθης, η Αβραμίδη Πολυξένη που είναι από τις Ακαδημίες της Κομωτινής, ο Δραχτίδης ο Παντελής που είναι ο γραμματέας, ο καινούριος γραμματέας της Ένωσης, Και φυσικά πλαισιωθήκαμε και με νέα μέλη, τα οποία στο Διοικητικό Συμβούλιο πάντα μιλάω. Είναι ο Κωνσταντινίδης ο Λάζαρος από τον Αμυγδαλεώνα, είναι ο Μπεζάς που είναι από την Δράμα. Κάποιος με διαφεύγει νομίζω. Λοιπόν, γενικά έχουμε ένα κράμα αυτή τη στιγμή νέων και παλιών. Θεωρώ ότι έχουμε τη δύναμη και την εμπειρία όλοι να κάνουμε, γιατί όλοι είναι ενεργεία παράγοντες που ασχολούνται με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι ο Πετρίδης ο Τάσος από την ΑΕΚ Κομωτινής, ο ένατος ας πούμε. Και θεωρώ ότι έχουν την εμπειρία, έχουν το κουράγιο και έχουν και την όρεξη. Τουλάχιστον αυτό εισέπραξα εγώ στην αρχή. Τώρα, η Ένωση είναι μια Ένωση με πολλές δυσκολίες, γιατί είναι αρκετά μεγάλη έκταση που πρέπει να γίνουν τα πρωταθλήματα. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα το οποίο πρέπει να το αντιμετωπίσουμε και να βρούμε κάποιες λύσεις, θα δούμε ποιος θα είναι αυτός, θα είναι οι διαιτητές. Δεν έχουμε δυστυχώς διαιτητές που να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή. Σκεφτείτε ότι στο πρωτάθλημα της, μάλλον οι ομάδες της δικιάς μας ένωσης, έχουμε τρεις ομάδες στην Πρελίγκ ανδρών, Ορεστία, Άθλο δηλαδή, Γαία και ΑΕΚ Κομωτινής, δύο ομάδες Α2 ανδρών, ο ΑΟ Ορεστιάδος και ο Ερμογέννης, τρεις ομάδες γυναικών, Ανδροσθένης, Φοίνικας, Νίκη, και πρέπει επίσης να έχουμε και Β' Εθνική και πρωταθλήματα ανδρών γυναικών και όλα τα αναπτυξιακά. Συν μια κατηγορία, την ΚΑΠΑ15 που φέτος μας έβαλαν από την Ομοσπονδία, δοκιμαστικά να δούμε πώς θα λειτουργήσει και αυτή η κατηγορία. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο θα βρεθούμε με τους διαιτητές για να δούμε πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Από την πλευρά των διαιτητών, δηλαδή δεν θα μπορούν να καλύψουν όλα αυτά τα παιχνίδια. Δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχουν διαιτητές. Άρα το πρώτο μέλημα είναι πώς θα πάμε σε μια κοινή προσπάθεια με το σύνδεσμο εδώ των διαιτητών, που πάντα ήμασταν συνειδητοποιημένοι και πηγαίναμε πάντα καλά σε αυτήν την ιστορία σαν ένωση, να δούμε πώς μπορούμε να προσελκύσουμε νέο κόσμο για διαιτητές. Κάθε χρόνο βέβαια κάνουμε αυτή την προσπάθεια. Πέρσι πήγαμε λίγο καλύτερα, φέτος ελπίζω να πάμε λίγο καλύτερα, αλλά όπως καταλαβαίνετε νέοι διαιτητές δεν μπορούν να μπουν κατευθείαν στη φωτιά. Θέλουν και αυτοί να κάνουν. Και από εκεί και ύστερα θα πρέπει να τους βοηθήσουμε και εμείς ως παράγοντες και όλοι όσοι ασχολούνται με το βόλι. Το ένα το κομμάτι έχει να κάνει αυτό, το οποίο το θεωρώ ότι είναι πιο σοβαρό. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα έξοδα τα οποία έχουν αυτές οι ομάδες της περιφέρειάς μας. Θα προσπαθήσουμε δηλαδή τους ομίλους να το κάνουμε ώστε να περιορίζουμε τα έξοδα όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Δηλαδή να συνεχίσουμε να λειτουργούμε κάπως έτσι για να περιορίσουμε τα έξοδα των ομάδων. Και φυσικά από εκεί και ύστερα έχουμε ένα κομμάτι το οποίο μας πιέζει όσον αφορά την ανάπτυξη των ανδρών κυρίως, γιατί κορίτσια υπάρχουν αρκετά.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Στα ανδρικά όμως κομμάτια της ανάπτυξης, δυστυχώς ας πούμε βλέπουμε πόλεις όπως η Αλεξανδρούπολη ας πούμε, που υστερεί πάρα πολύ, δηλαδή δεν υπάρχει εθνικός, η Γαία έχει πιο λίγα παιδιά, η Ορεστιάδα κάπως κινείται. Η Κομωτινή λίγο βοηθούμενη από την πλευρά των φοιτητών, οι οποίοι βέβαια έχουν ένα χρόνο να παίξουν στα αναπτυξιακά, παραπάνω δεν έχουν. Γενικά όμως υστερούμε στα αγόρια. Και η υστέρηση δεν έχει να κάνει με την Ένωση τη δική μας, έχει να κάνει πανελλαδικά.
1: Αυτό ακριβώς θα έλεγα. Το πρόβλημα, και γενικότερα που μιλάω και συζητάω με ανθρώπους του Βόλη, είναι αυτό το κομμάτι, κυρίως το κομμάτι των αγοριών και των ανδρών. Εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Αλλά βεβαίως, Πρόεδρε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και στους κομμάτους τους διαιτητές, γιατί αν δεν έχεις διαιτητές, όσα αγόρια και να έχεις, όσες κορίτσια και να έχεις, δεν μπορείς να παίξεις, γιατί υπάρχει πρόβλημα. Άρα πρέπει να βρεθεί άμεσα λύση, όχι μόνο από τη δικιά στην Ένωση, αλλά γενικότερα από την Ομοσπονδία, να γίνει μια καμπάνια ενδεχομένως, να το δουν λίγο διαφορετικά το θέμα για να προσελκύσουν είτε διαιτητές είτε και αγόρια στο άθλημα.
2: Εντάξει, το πρώτο το κομμάτι των διαιτητών, υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι έχουν αρκετούς. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη, ας πούμε, έχει αρκετούς. Το πρόβλημα είναι εδώ κυρίως τουλάχιστον από όσο ξέρω. Και καταλαβαίνετε και μόνο σας ότι αν παράδειγμα δεν φτάνουν οι διαιτητές και αναγκαστούμε να φέρουμε από το σύνδεσμο Θεσσαλονίκης, τον πιο κοντινό σύνδεσμο δηλαδή, αρχίζουν να αυξάνονται τα έξοδα των ομάδων.
1: Βέβαια.
2: Διότι εδώ δεν πληρώνουμε μόνο διαιτησίες, πληρώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε υπερημίες, πληρώνουμε χίλια δύο πράγματα ας πούμε. Τώρα το ανδρικό, το κομμάτι των αγοριών θέλει μια καμπάνια πανελλαδική. Θεωρώ ότι η Εθνική Ανδρών έδωσε ένα έμβασμα να ξεκινήσει αυτή η καμπάνια.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Δηλαδή έπαιξε πάρα πολύ καλό βόλεϊ τα παιδιά, τηρουμένων των αναλογιών. Ακόμα και χθες, ας πούμε, ήταν λίγο πριν προκριθούν στην οκτάδα. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να το εκμεταλλευτεί και η Ομοσπονδία και εμείς, να προσελκύσουμε λίγο τα παιδιά τα οποία έχουμε χάσει και πηγαίνουν στα άλλα αθλήματα. Θέλει προσπάθεια, γιατί έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Θέλει προσπάθεια από τα σχολεία βασικά. Είπα και προηγουμένως ότι στα κορίτσια έχουμε πραγματικά αρκετά παιδιά και ταλέντα. Αλλά μένουμε πίσω εκεί. Θα δούμε πώς θα το χειριστούμε και με τους... θα πρέπει να κάνουμε φυσικά και μια συνάντηση με τους προπονητές τους... της ένωσής μας, για να δούμε τι θα μας πούν και αυτοί, γιατί ουσιαστικά αυτοί αφουγκράζονται αυτό το πράγμα που λέγεται προσέλευση ενδιαφέρον και όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί, ας πούμε, παράδειγμα, υπάρχει το γιατί δεν έρχονται τα παιδιά να παίξουν βόλεϊ, τι τους λείπει. Τώρα, βέβαια, να μην μπούμε πιο βαθιά, ας πούμε, μέσα στα πράγματα και αρχίσουμε να λέμε για τα γήπεδα που δεν υπάρχουν.
1: Πρόεδρε, ας τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα.
2: Ναι.
1: Ας τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα. Τα γήπεδα έτσι κι αλλιώς είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα, όχι τώρα. Μιλάμε για πολλά χρόνια δυστυχώς που δεν υπάρχουν και οι ομάδες πολλές φορές να κάνουν είτε σε σχολικά είτε σε γήπεδα που δεν είναι και στην καλύτερη φάση. Αυτό που καταλαβαίνω από τον πρόλογο σας, Πρόεδρε, είναι ότι το πρώτο πράγμα που πρέπει να αφουγκραστείτε εσείς με τους ανθρώπους του βόλεϊ είναι το κομμάτι της διαιτησίας, γιατί είναι υπαρκτό κομμάτι και θα φανεί στο μέλλον, και το κομμάτι του αναπτυξιακού που έχει μια ολοκληρωμένη βάση από την Ομοσπονδία, δηλαδή που και εκεί πρέπει να κάνουν κάτι. Νομίζω αυτά θα είναι τα πρώτα σας βήματα.
2: Ναι, καλά το λέτε, έτσι θα γίνει πραγματικά. Είναι η πρώτη συνάντηση με τους διαιτητές. Ένας λόγος βέβαια με τους διαιτητές είναι ότι πρέπει λίγο να γίνει ενημέρωση και στους προπονητές, παράγοντες και στις αθλήτριες και με τους νέους κανονισμούς.
1: Σωστά.
2: Ήδη και έχει στείλει ένα μήνυμα για να κάνουμε τέτοιες συγκεντρώσεις και να μπορέσουν να μας ενημερώσουν, για να μην έχουμε δηλαδή παρατράγοντα στους αγώνες και φωνές πολλές. Και το δεύτερο το κομμάτι είναι αυτό που είπαμε, της ανάπτυξης των αγοριών, κυρίως των αγοριών. Θα τα δούμε τώρα ένα προς ένα. Θέλουμε να κάνουμε κάποιες συναντήσεις με όλους τους τοπικούς παράγοντες ανά πόλη. Πιστεύω ότι αν μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες διοργανώσεις πανελλήνιων πρωταθλημάτων, να προσελκύσουμε κόσμο για να μπορέσει να κινήσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών να ξαναγυρίσουν στο γήπεδο και να παίξουν βόλεϊ. Θα δούμε. Δηλαδή, έχουμε ελπίδες ότι θα κάτι μπορούμε να καταφέρουμε. Μας έδωσε και το έμβασμα, σας είπα, και η εθνική ομάδα, η οποία πήγε πάρα πολύ καλά. Οι εθνικές ομάδες βασικά, γιατί και η γυναικών πήγε πολύ καλά. Για αυτά τα πράγματα.
1: Ωραία. Το κομμάτι αυτό, καταρχήν, Πρόεδρε, εύχομαι δύναμη. Δεν το είπαμε και στην αρχή. Εγώ πάντα, είτε όσον αφορά τον αθλητισμό, πάντα επικεντρώνουμε στο κομμάτι το αναπτυξιακό, δηλαδή εκείνο με κεντρίζει ιδιαίτερα να ασχοληθώ πραγματικά, είτε είναι ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω είναι και το μέλλον. Από εκεί πέρα, στο κομμάτι το αναπτυξιακό, και εσείς ως σύλλογος, Νίκη Αλεξανδρούπολη, έχετε μια τεράστια ιστορία σε πρώτη φάση, και βεβαίως έχετε και μια ιστορία που φεύγει από γενιά σε γενιά και πηγαίνει στις γυναίκες, που οι γυναίκες πιστεύω ότι θα είναι από τις πρωταγωνίστριες ομάδες φέτος στην Αλεξανδρούπολη, στην Α2, και παίρνω από αυτό ότι είναι μια ομάδα που πάντα έχει την κατάρα εισαγωγικά να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα αυτό.
2: Έτσι είναι, δηλαδή είναι η ίδια ομάδα η φετινή, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι. Αντιθέτως, έχει ενισχυθεί η αλλαγή ξένης παίκτριας, με τη Μικοπούλου Ελευθερία που ήρθε φέτος να παίξει βόλεϊ μαζί μας. Με νέα κορίτσια που ανεβήκαν από την ανάπτυξη, από κορίτσια που προήρθαν από άλλες ομάδες της Αλεξανδρούπολης σε εμάς. Από τις Αμαζόνες δηλαδή, που έχουμε παιδιά που είναι πιο μικρά και είναι ταλέντα. Υπάρχει αυτή η συνεργασία και ευχαριστούμε ως Νίκη όλους αυτούς τους ανθρώπους που συνεργάζονται μαζί μας. Το ότι θα πάει καλά μια ομάδα, εγώ έχω ένα μότος μου πάντα που λέω ότι το τι λένε οι στατιστικές και το τι λένε η περσινή χρονιά ήταν περσινή χρονιά. Το ζητούμενο της ιστορίας είναι τι θα γίνει μέσα στο γήπεδο. Και επειδή ταμείο πάντα κάνουμε στο τέλος, ελπίζω το ταμείο να είναι καλύτερο από πέρσι, γιατί δεν εμείς λέμε κάτι διαφορετικό από πέρσι. Ο στόχος μας είναι να αλλάξουμε κατηγορία. Άμα μπορέσουμε να το καταφέρουμε φέτος, η προσπάθειά μας είναι αυτή δηλαδή, θα είναι μια επιτυχία. Αυτό όμως το κερδίζει μέσα στο γήπεδο. Δεν το κερδίζει ούτε με τα στατιστικά, ούτε με τα ονόματα ποιου έχει παίκτη και ποιου συνέχει, γιατί έχουμε δει και στον αθλητισμό πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα να μην εξελίσσεται όπως ακριβώς εμείς το σκεφτόμαστε. Τα αναπτυξιακά, ναι, έχουμε πάρα πολλά παιδιά που δουλεύουν στην ανάπτυξη, καλούς προπονητές. Πέρσι πήγαμε στην προημιτελικά των Κορασίδων. Θα μπορούσαμε να πάμε καλύτερα. Δεν πήγαμε τέλος πάντων για άλλους λόγους. Δεν είναι της ώρας να τους αναφέρουμε. Γενικά έχουμε μια καλή εικόνα τουλάχιστον στα παιδιά της ανάπτυξης. Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι ότι μπορούμε αυτή τη στιγμή σαν νίκη και αντλούμε παιδιά από την ανάπτυξη για να τα ανεβάσουμε στη μεγάλη ομάδα, στην Α2. Αυτό είναι ένα μεγάλο σχόλιο για τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Και ένα πράγμα που τους κινεί το ενδιαφέρον να παίξουν βόλεϊ. Σκεφτείτε ότι τουλάχιστον το 40% της ομάδας αποτελείται από παιδιά που έρχονται από την ανάπτυξη. Παίζουν και στην ανάπτυξη βέβαια, αλλά έχουν και συμμετοχή στην Α2. Αυτό και μόνο που κάνουν προπόνηση με αθλήτριες μεγαλύτερες της, με τελείως διαφορετικά πράγματα μέσα στο γήπεδο, από ταχύτητες, από κινήσεις, από πάσες, από όλα αυτά, είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο και ό,τι όποιο παιδί πραγματικά έχει λίγο ταλέντο μπορεί να το εξελίξει και να φτάσει ψηλά.
1: Και νομίζω είναι από τα πιο ωραία στοιχεία, έτσι, αυτό το τελευταίο που αναφέρατε.
2: Όταν βλέπεις τα μικρά παιδιά να ανεβαίνουν στην πρώτη ομάδα και να μπορούν να ανταγωνίζονται τις αθλήτριες οι οποίες έχουν την εμπειρία, αυτό είναι πανέμορφο. Δηλαδή μας αρέσει πάρα πολύ και εκτιμούμε ιδιαίτερα όλους τους γονείς και όλες τις οικογένειες που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους σε τόσο δύσκολους καιρούς. Ματώνουν και οι γονείς, έτσι. Ματώνουν πάρα πολύ μαζί μας δηλαδή. Είναι ένα κομμάτι που μας στηρίζει αφάνταστα και τους ευχαριστούμε πάντα πάρα πολύ. Καταρχήν μόνο για την εμπιστοσύνη που μας έχουν, είναι σημαντικό αυτό να έχεις εμπιστοσύνη και να στέλνεις το παιδί σου, και κατά δεύτερον που είναι πάντα δίπλα μας, όποτε τους χρειαζόμαστε.
1: Ο Εύρος έτσι κι αλλιώς θα μπορούσα να πω είναι η μάνα του βόλεϊ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω ότι μακάρι σε κάποια χρόνια και ο Εθνικός να πάρει τα πάνω του, να ξαναδημιουργηθεί, δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά εκεί. Αυτό που πραγματικά εύχομαι κλείνοντας, Πρόεδρε, εύχομαι τα καλύτερα σε σένα προσωπικά για το νέο σου εγχείρημα που κάνετε όσον αφορά την Ένωση, να είσαι καιρός, να είσαι δυνατός και να βάζεις τον πύχη ψηλά όπως κάνεις πάντα, έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται. Και εύχομαι, αυτό που εύχομαι πραγματικά είναι να έχουμε αγόρια, κορίτσια στο αναπτυξιακό κομμάτι για να δώσουν ένασμα στις επόμενες γενιές να ασχοληθούν με το άθλημα.
2: Έτσι είναι που το λες, Γιώργο, απλά θέλω να συμπληρώσω κάτι, ότι αυτή η διοίκηση της Ένωσης η φετινή που βγήκε από τις εκλογές χρειάζεται τη βοήθεια όλων των παραγόντων της Ένωσης.
1: Απόλυτα.
2: Δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα αν δεν είναι δίπλα μας όλοι οι παράγοντες. Ναι. Οι παράγοντες είναι αυτοί που μας βοηθάνε, να συνεχίζουν να μας βοηθάνε, να ζητάνε αυτό που θέλουν, να κουβεντιάζουμε τα προβλήματα και να προσπαθούμε να τα λύσουμε. Προβλήματα θα έχουμε πάντα, δεν πιστεύω ότι θα τα λύσουν με τη μία όλα. Και μια παράκληση και προς τους γονείς. Το γήπεδο δεν είναι εχθρικός τομέας, έτσι. Δηλαδή πάμε να δούμε ένα άθλημα. Κερδίζει ο καλύτερος. Πρέπει να βλέπουμε λίγο τα πράγματα λίγο πιο ήπια σε αυτή την ιστορία. Επίσης, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι μόνο με συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε. Αν δημιουργήσουμε μπλοκ μεταξύ μας, θα χάσουμε και αυτά που έχουμε κερδίσει μέχρι σήμερα.
1: Πρόεδρε, λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα τα πούμε.
2: Ελπίζω να τα ξαναπούμε.
1: Έγινε.
2: Να είσαι καλά.

Ακούσαμε τον Γιώργο τον Ξενουδάκη, τον νέο πρόεδρο της Ένωσης εδώ Πετοσφαίρησης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον Γιώργο Ξενουδάκη, που μας τοποθετήθηκε και στο θέμα το αναπτυξιακό ως πρόεδρος ασφαλώς, και βεβαίως ακούσατε το μεγάλο προβληματισμό που έχει και ο ίδιος αλλά και πολλοί άλλοι στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν διαιτητές να μπουν μέσα στην αλάνα του γηπέδου, να το πω έτσι πιο συγκεκριμένα, και να πάρουν παιχνίδια. Η περιοχή μας σε γενικότερες γραμμές είναι μια δύσκολη περιοχή, αγωνιστικά εννοώ. Τρεις ομάδες πριλίκ, ομάδες στην Α2 ανδρών, δύο αν δεν κάνω λάθος, τρεις στις γυναίκες. Άρα χρειάζονται χέρια και χρειάζονται σφυρίχτρες. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί, και πρέπει να λυθεί άμεσα, πολύ γρήγορα. Όσον αφορά τη διάτο ομάδα, και μιλάω για την Νίκη Αλεξανδρούπολης, τοποθετήθηκε όπως πάντα, έτσι και φέτος θεωρεί, μάλλον όχι θεωρεί, ο στόχος είναι ο πρωταθλητισμός και βεβαίως η άνοδος στην Pre-League. Αυτό που εύχομαι εγώ από τη δικιά μου πλευρά στον ίδιο αλλά και στην ομάδα του και και σε όλους που απαρτίζουν αυτό το σύλλογο είναι να έχουν υγεία και επιμονή και υπομονή προφανώς, γιατί ο πρωταθλητισμός έχει δυσκολίες και αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσεις, αλλά πάνω απ' όλα υγεία, μακριά από τραυματισμούς, γιατί νομίζω είναι το ζητούμενο αυτό που πρέπει να κρατήσουμε μετά από κάθε παιχνίδι και πριν από αυτό. Σήμερα η εκπομπή μας εντάξει είχε έναν βαρύ τόνο, ας πω την αλήθεια, και δεν έχω τέτοια τάση πραγματικά, αλλά εντάξει τα γεγονότα λίγο μας πήραν και μας την μπάλα και δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά με αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες. Παρ' όλα αυτά η σημερινή μας εκπομπή Βόλεϊ Ζών καταφέραμε τουλάχιστον με τεράστια δυσκολία, πιστέψτε με, να βγάλουμε 2-3 ειδήσεις και βεβαίως αυτό που έχει αξία να προβάλλουμε και την κουβέντα που κάναμε με τον πρόεδρο, τον Γιώργο τον Ξενουδάκη. Προφανώς στο τέλος θα κρατήσω το γεγονός ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Καραμπέτσος, μας είπε ότι θα είναι μαζί μας σε τακτό χρονικό διάστημα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, μας απάντησε κατευθείαν, αλλά το γεγονός ότι βρίσκεται στο εξωτερικό μας με την εθνική ομάδα, ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα να βγούμε και να μιλήσουμε. Παρ' όλα αυτά κρατάμε την υπόσχεσή του και νομίζω ότι τις επόμενες στιγμές θα τον έχουμε κοντά μας. Φτάνουμε προς το τέλος. Να σας θυμίσω και πάλι ότι ό,τι ακούτε αλλά και ό,τι θα εξακολουθείτε να ακούτε είναι από το πρώτο ραδιόφωνο, αθλητικό ραδιόφωνο της ευρύτερης περιοχής, Goal FM 105,1, και βεβαίως με τη σύμπραξη της Λίγκα, που εδώ και 14 χρόνια είναι δίπλα στο αθλητισμό. Φέτος έγινε αυτό το πάντρεμα με 3 εκπομπές την εβδομάδα. Σήμερα Τρίτη είναι η σειρά του βόλεϊ, αύριο είναι η σειρά του μπάσκετ. Απλά να αναφέρω ότι αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Θα πάμε να αποχαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Μάνο για τελευταία φορά. Και είναι λογικό και επόμενο να μην γίνει και δεν θα γίνει εκπομπή, μιας και το ζητούμενο στη ζωή είναι να έχουμε μία ανθρωπιά. Και αυτό αφορά και τον αθλητισμό. Ο Γιώργος Ξενουδάκης είπε κάτι πολύ βασικό στο τέλος, δεν ξέρω αν το ακούσατε ή αν το συγκρατήσατε, ότι όποιοι έρχονται στο γήπεδο να έρχονται με καλές προθέσεις. Το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος δεν είναι αρένα για να βγάζουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας μας. Υπάρχουν όμορφα στοιχεία μέσα εκεί από τους αθλητές
που πρέπει να βγουν. Και όλα αυτά χρειάζονται την υποστήριξη τη δικιά μας. Πολύ βασικό στοιχείο που πρέπει να το κρατήσουμε. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ο Σκουταρίδης ο Γιώργος ήταν στο μικρόφωνο. Volley Zone σήμερα Τρίτη 22 του μηνός, 22 Σεπτεμβρίου. Σας εύχομαι το καλύτερο, πραγματικά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα. Αύριο είπαμε δεν θα έχουμε εκπομπή, το Basketball Show. Και να είστε όλοι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε στην συντροφιά μας.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
6: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
12: Ποιο βόλεϊ?
13: Ποιο μάτς?
12: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
13: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
12: Καρφί, εγώ μπλοκ.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.

0: Γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
3: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
4: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
7: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε επίπεδα κοσμήματα, έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών, γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
10: Λίγο μετά τις 3.
11: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
13: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
14: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
13: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
15: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόβω το παλιό στο αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορία στα χέρια και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμά στο 54301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες αποχρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου, εδώ και 50 χρόνια, έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομή.

0: ειδικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές, γιατί στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Γρηγόρη Γιάρο του Κωστήλη, νέος 25 ετών με επιτυχίο και με το πτυχιακό. Τελειωμένη με στρατούς, σχολές και τι άλλο να το κρατήσει. Μιλάμε για νέους, χωρίς να αναποτζάκια, με δικό τους αυτοκίνητο, με δόση, μισθωτού στο μεροκάματο. Για να δούμε τι έχει να απαντήσει.
1: Ξέρεις, κάνει 25 χρόνια να γίνει πάμπλουτος.
0: Κάνει μια ερώτηση, τι σχέση γι' αυτό.
1: Θα χωθείς μέσα στα μη μπότι, θα κολυμπήσεις κρόλ και ανάσκελο. Θα πας να πάρεις λίγα λεφτά στην πρώτη δουλειά, θα βρεις μια δεύτερη και θα μπεις μέσα στην κοινωνία να δώσεις τη μάχη σου. Μην περιμένεις να σε φωνάξει κανείς. Να σου πει, έλα παιδί μου, έχεις πτυχίο στα 24, θα σε πάρω στη δουλειά. Να κουνηθείς.
0: Εκτός πραγματικότητας είναι ο Κωστής. Ψάχνουμε χαριλά ο τούμπα να αγοράσουμε γιατί δίνουμε ένα νεφρό στο Νίκη. Κάτω από 170.000 νορμάλ δεν βρίσκουμε. Καρδία, τρίλο, φορεόγαστρα, δεν συμμαζεύεται. Τουλάχιστον 30.000 κάτω και σπιταρώνες.
1: Πού είναι αυτές?
0: Λέει ο φίλος.
1: Πού είναι οι σπιταρώνες? 30.000 κάτω. Πού είσαι πιο
0: μέσα? Καρδία, τρίλοφο κτλ.
1: Εντάξει. Πάνε εσύ στον τρίλοφο να βγεις για τζόκι.
0: Και πώς
1: θα μετακινηθεί? Να σε φάνε δυο λίγοι να πούμε.
0: Και πώς θα μετακινηθεί και να πάει στη δουλειά? Αφού δεν θα παίρνει το αυτοκίνητο.
1: Δεν παίρνει?
0: Το αυτοκίνητο, όπως λες.
1: Θα παίρνει το κτέλ.
0: Μάλιστα.
1: Η κόρη μου πώς παίρνει τρία λεωφορεία? Έχει αυτοκίνητο.
0: Καλά σου λέει. Σκύψε το κεφάλι, κλείψε το Μητσοτάκι, υπέρβαση του Σουεδίνου και έτσι θα έχει δουλειά και προκοπή.
1: Όχι, κάτσε στο καφενείο, φίλε, μην υπογράφεις τίποτα, μην πάει να δουλέψεις. Έστω και τζάμπα. Εγώ 7 χρόνια πήγαινα στον Μπούζα τζάμπα. Δεν με πλήρωνε ο Μπούζας. Το μισθολόγιο δεν με είχε. Από 22 χρόνια μέχρι 30 δεν με είχε στο μισθολόγιο. Φέρε διαφημίσεις, με λέγανε. Μην κλαίτε καθόλου. Ο μόνος που δεν ήμουν στο μισθολόγιο. Και όταν έκανα ρεπορτάζ ποδοσφαιρικό, με πήρανε όπως ήμουνα και με πήγανε στο καλλιτεχνικό Μπούζος γιατί δεν τους βόλευα. Κάνανε αβάντα το Βουλινό τότε. Τι καλός πρόεδρος ήταν ο Βουλινός.
0: Θες να δούμε τι λέει ο κόσμος?
1: Δεν ξέρω τι θέλει να λέει ο κόσμος. Άνοιξε γράμμα, θα δούμε τι λέει ο κόσμος.
0: Ωραία. Το 23-10 για 3.
1: Δεν είσαι λέει καλός, λέει, για τα ποδοσφαιρικά. Κάτσε ρε, να πούμε δύο κουβέντες.
0: Μπορείτε
1: να
0: τηλεφωνείτε.
1: Πάνε λέει στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ. Λέει είναι καλοί οι άλλοι. Κατάλαβες? Και μόλις τα σπάσαν με το Βουλινό εκεί πέρα. Δεν είχε μεροκάματο να πούμε. Και κυνηγάγανε τον Βουλινό, εμφανίστηκα και εγώ εκεί πέρα λίγο. Με βάλα μπροστά να τρώγω το ξύλο δηλαδή. Καταλάβατε?
0: Για σάκος του
1: που θέλετε να, πάνε, να σας φωνάξουν τα αφεντικά να πάτε στη δουλειά κατευθείαν. Γιατί εγώ ξέρω και εταιρείες οι οποίες δεν πάει κανείς να δουλέψει. Ψάχνουν να βρούνε και δεν πάει κανείς. Είναι σαν το κόκκινο που δεν υπογράφουν χαρτιά να πούμε.
0: Συνεχίζουν άλλες βλακίες.
1: Δεν καθόλου βλακίες δεν λέω. Έχουν κάνει κάκα όλες οι στιγματικές εταιρείες και ο κόκκινος δεν υπογράφει χαρτί. Και κλαίει για το Μητσοτάκι.
0: Στιγματικές δεν
1: υπογράφει. Φύγε από εδώ πέρα, ρε. Φύγε από εδώ. Φύγε από εδώ. Σε σηκάνε και ψυχή μου να πούμε. Φύγε από εδώ.
0: Να φύγω.
1: Έχεις ταλέντο. Έχεις ταλέντο, έχεις αυτό, έχεις λόγο, έχεις στοίχημα, έχεις να πουλήσεις πράγμα.
0: Και κάθομαι.
1: Κάθεσαι εδώ με την πίπα να πούμε δύο ώρες. Η Magic Life, τι είναι αυτή εδώ πέρα, μια πίπα πράσινη, έχει παππού.
0: Γλύψει κανένα πατουσάκι και μιλάει για μένα.
1: Βρε, τι θα γλύψω εγώ τα πατουσάκια, α, τι κάνουμε.
0: Παπούλι τώρα.
1: Άσε, αυτό είναι απάντηση. Είναι απάντηση στα λόγια μας αυτό.
0: Φυσικά.
1: Τώρα. Είναι απάντηση στα λόγια.
0: Φυσικά.
1: Μας.
0: Φυσικά.
1: Παπούλι κόκκινε, εγώ κάνω μια μισή ώρα προπόνηση την ημέρα.
0: Και.
1: Παπούλι. Κάνω τέσσερις εκπομπές την ημέρα.
0: Μπράβο.
1: Εντάξει, εσύ είσαι παπούλι που έχει αράξει εδώ πέρα δύο ώρες με την πίπα
0: δεν
1: να πούμε.
0: Δεν έχω αράξει ποτέ.
1: Ναι, σε είπαν να υπογράψει ένα χαρτί, δεν υπογράφω. Εσύ είσαι παππούλης, εγώ δεν είμαι καθόλου παππούλης. 1000 μέτρα τα βγάζω, 4,45 τα βγάζω, 1000 μέτρα. 1000 μέτρα και δεν είμαι στα καλά μου. Με χειρίσαν λάθος τα πω.
0: Καλά, δεν είστε καλά, σου είναι γνωστό.
1: 4,45, εσύ για να πας από εδώ μέχρι την τουαλέτα, 8 λεπτά διάλειμμα θες. Άσε με τώρα.
0: Παρακαλώ.
1: Θες παρακαλώ τώρα, πας στον κόσμο.
2: Κοκκινέ.
0: Έλα.
2: Μ' ακούς?
0: Ναι.
1: Καθαρότατα.
2: Καθαρότητα. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Καλησπέρα.
2: Θέλω να μιλήσω όσον αφορά για το πολιτικό κομμάτι που κάνατε μια συζήτηση.
1: Ναι, ναι, κάναμε εδώ γιατί ο Γρηγόρης αυτά δεν πιάνεται. BBC βλέπει, New York Times βλέπει, πρωινά σηκώνεται. Open Omega βλέπει, πρωινά δικά βλέπει. Ναι.
2: Λίρα 100, ό,τι έχει πει, λίρα 100.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: απλά να τον υπενθυμίσω. Λατινοπούλου, Κωνσταντοπούλου, Σπαρτιάτες, Κασιδιάρης, είναι τα σπαθόλουρα του Μητσοτάκη.
1: Μπράβο, πες τα αγόρι μου. Πες τα, γιατί δεν τα δέχεται. Ναι.
2: Ούτε καν φερέφωνα, σπαθόλουρα.
1: Αν ξέρεις τα σπαθόλουρα.
2: Τώρα, ο Μητσοτάκης τι έχει κάνει. Δημιουργεί κόμματα, δεν τυχαίο που βγήκε ο Κασιδιάρης τώρα.
0: Διέρη και βασίλευε.
2: Ακριβώς. Και πέρα από αυτό, μετά τον Κασιδιάρη, μαζί μάλλον με τον Κασιδιάρη, την ίδια
0: επειδή,
2: μέρα...
0: Συγχώρεσέ με.
2: Έλα.
0: Τι είπα στο ξεκίνημα, αντί να υπάρχει τρόπος να ενωθούν όλοι αυτοί για να έχουν μια στοιχειώδη αντιπολίτευση που μπορεί πραγματικά να τον ταρακουνήσει, είναι χώρια.
1: Κάθε κόμμα κονομάει ξεχωριστά, ρε. Ποιοι θα ενωθούν, ρε. Τρελός, ρε.
2: Μα δεν το συμφέρει να τα ενωθεί.
1: Πες του τα, ρε, φίλε. Δεν τα
0: καταλαβαίνω. Φίλε, θες να... Είμαι σίγουρος θα συμφωνείς. Ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Σε όλα να τα βρούνε. Σε όλα να τα βρούνε. Θα μαλώσουν σε ένα πράγμα.
1: Τα λεφτά ποιος θα πάρει.
0: Όχι. Ποιο όνομα θα είναι πρώτος του Μαρκίζα.
1: Ποιο όνομα, ρε κόκκινε.
2: Ποιο...
1: Τι αγαθιάρης είσαι, ρε κόκκινε.
2: Κοιτάς το δέντρο, χάνεις το δάσος.
1: Το χάσε ο άτιμος το δάσος.
2: Το δάσος ξέρεις ποιο είναι. Ότι ο Ανδρουλάκης που ντεμέκ βγήκε πρόεδρος του Πασόκ. Πώς βγήκε.
0: Βγήκε.
2: Με ψήφους της Νέας Δημοκρατίας.
0: Έτσι λένε.
1: Πώς έτσι λένε.
0: Δεν έχουμε αποδείξεις.
1: Έχει αποδείξεις τώρα, αποδείξεις.
0: Για να προσέχουμε τι λέμε στο ραδιόφωνο, το λέω.
1: Εντάξει, αυτό ναι.
2: Ωραία, να σου πω κάτι με αποδείξεις. Το δικαστήριο στο Μάτι, μάρτυρες υπεράσπισης του τότε ΣΥΡΙΖΑ, ήταν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Τα ξέρεις αυτά,
0: φυσικά.
2: Αυτό είναι με αποδείξεις.
1: Τα ξέρεις αυτά, φυσικά. Άμα τα ξέρεις, τι είναι.
2: Άμα πάρεις τη δικογραφία και ζητήσεις ποιοι ήταν οι μάρτυρες υπεράσπισης, θα δεις Κικίλιας, θα δεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Η κουβέντα τελείωσε. Τα είπες πολύ ωραία. Επόμενη γραμμή.
0: Καλησπέρα, Γρηγόρη. Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν είσαι στο ενίκιο με δύο δουλειές για να τα βγάλεις πέρα. Θα έπαιρνες δάνειο κατοικίας. Φίλε, με δύο δουλειές για να τα βγάλεις πέρα, θα έπαιρνα δάνειο αν ήμουν σίγουρος για τις δουλειές, όσο μπορεί να είναι κάποιος σίγουρος, και εφόσον με συνέφερε η δόση του δανείου έναν της δόσης του ενοικίου. Μόνο έτσι.
1: Σωστά μιλάει.
0: Παρακαλώ.
1: Πολύ σωστά μιλάει, ορθότατα μιλάει ο Γρηγόρης μας εδώ.
3: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
3: Να πάρω δάνειο, δεν χάνω τίποτα για να πάρω σπίτι. Το πολύ να βάλω υποθήκη το σπίτι που άμα δεν μπορέσω να το πληρώσω τέλος θα μου πάρουν το σπίτι που πήραμε το δάνειο. Οπότε είναι ασφαλές πλέον το να πάρεις ένα δάνειο.
0: Είναι πάρα πολύ ψυχοφθόρο και είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρεις ένα δάνειο.
3: Βρε ναι, αλλά τι είχες, τι έχασες. Σαν να δίνεις ενίκιο σε ένα σπίτι που το πολύ να το πάρεις. Μισόλεπτο,
0: έχεις οικογένεια.
3: Έχω οικογένεια.
1: Μανιτάρι είναι.
0: Γερός να είσαι.
3: 35 χρονών με οικογένεια είναι. Έχω ένα παιδάκι.
0: Ξέρεις γιατί σου το λέω. Μακάρι να είναι γερό να το μεγαλώσεις και αν μπορεί να κάνεις κι άλλο να κάνεις.
3: Ναι, γι' αυτό.
0: Το θέμα είναι αν κάποια στιγμή πάρεις ένα δάνειο και κούφια η ώρα φτάσεις και δεν μπορεί να το πληρώσεις και σου το πάρουνε, σε έχουν κάνει λοβοτομή κανονική.
3: Γιατί? Θα μου πάρουν το σπίτι και τελείωσε το θέμα. Τι θα μπω στο τηρεσία, δεν θα μπορούν να μου ξαναδώσουν δάνειο. Άμα μπω εκεί σημαίνει ότι δεν μπορούσα να πάρω και δάνειο εξ αρχής. Γι' αυτό εγώ προτιμάω το ενίκιο τώρα, αλλά και να πάρω το δάνειο άμα είναι πιο φθηνό από το ενίκιο.
0: Αυτό
3: απλά μαθηματικά είναι.
0: Αυτό δεν είπα πριν.
3: Ναι, συμφωνώ σε αυτό.
0: Ακόμη και ισόποσο να είναι, αν η δουλειά σου είναι γκαραντή, δεν υπάρχει φόβος να δικάσεις, ναι, το κάνεις.
3: Ποια δουλειά είναι γκαραντή?
0: Η δική σου.
3: Η δική σου δουλειά. Ναι, αυτό σου λέω. Ποια είναι πλέον η δική μου, άμα είσαι στον ιδιωτικό τομέα, ποια είναι γκαραντή? Υπάρχει δουλειά που είναι γκαραντή, ξέρεις τι θα γίνει αύριο?
0: Με την ίδια λογική δεν υπάρχει. Πρέπει να ζούμε.
3: Ναι, ρίσκο.
1: Ρίσκα είναι όλα, ρε. Ρίσκα είναι.
3: Ναι. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ στα πάντα με τον Κώστα. Είμαι 35 χρονών. Έχω οικογένεια. Κάνω δύο δουλειές, άλλη Δευτέρα Παρασκευή στις πωλήσεις και άλλη Σαββατοκύριακο. Για να μπορέσω να τα βγάλω πέρα. Δεν λέω ότι αυτό είναι σωστό.
0: Η σύζυγος
3: αλλά δεν
0: δουλεύει.
3: Θα κάτσω να κλαφτώ κιόλας. Όχι, δεν δουλεύει. Τι να. δεν δουλεύει η σύζυγος. Κάνω εγώ δύο δουλειές για να καλύψω τους πάντες. Είμαι στο ενίκιο και βγαίνουμε μια χαρά πέρα οικονομικά. Εγώ από την άλλη όμως χάνω τον χρόνο από το παιδί μου, το βλέπω τρεις φορές τη εβδομάδα και αυτά απογεύματα, αλλά δεν θα κάτσω να κλαφτώ κιόλας και να παρακαλώ. Και ο Ιησούς ο ίδιος να ήταν πρόεδρος της χώρας, πρωθυπουργός, δεν θα καθόμουν να βασιστώ πάνω του. Θα προσπαθούσα να βρω τους τρόπους μόνος μου για να τα βγάλει πέρα η οικογένειά μου. Γι' αυτό και κάθομαι και κάνω δύο δουλειές.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
3: Η δική μου η λογική αυτή είναι. Δεν θα κάθομαι
1: και ίδια λογική έχω
3: να κάνει κουμάντο.
1: Ίδια λογική.
0: Να είσαι καλά.
3: Και γι' αυτό συμφωνώ 100% μαζί σου, Κωστή.
1: Ίδια καλή λογική συνέχεια. Δική μου.
0: Παρακαλώ.
1: Φυσική κατάσταση να δουλεύουμε.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε δουλειά.
4: Καλησπέρα.
1: Άμα αρχίσει τα ουίσια, τις μπύρες, τα κιλά,
0: καλησπέρα.
1: Δεν μπορεί να σταθεί σε καμία δουλειά. Όποια δουλειά κι αν είναι.
4: Ο Ιάκωβος.
1: Γεια σου, Ιάκωβο. Ιάκωβε, δεν ακούγεσαι καλά. Φτιάξτε το τηλέφωνο, ιδεάλως. Άστο. Πάμε άλλη μία. Τι ξέρεις, ο Ιάκωβος. Πάει ο Ιάκωβος. Πάμε επόμενο.
0: Παρακαλώ.
1: Είναι και τα τηλέφωνα, λίγο μυστήρια. Καλησπέρα.
4: Ναι.
1: Μάλιστα.
4: Γρηγορή, καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλώς τώρα.
4: Από Τρίλο που σε παίρνω τηλέφωνο. Λοιπόν, εγώ μένω ακριβώς από το Ζαχωράκι για να ξεκινήσω. Πού έχει. Τι μας τρως έτσι. Ακούς.
1: Ναι. Πού μένεις, λέει.
0: Το Τρίλο.
4: Ακριβώς απέναντι από το Ζαχωράκι μένω. Το σπίτι απέναντι από το Ζαχωράκι μένω.
1: Ωραία.
4: Πού έχει λύκους άμα βγει για τζόκινγκ. Εγώ κάθε απόγευμα βγαίνω. Γιατί μας τρως έτσι. Γιατί να μην έχει ανάπτυξη αυτή η περιοχή. Ξέρω ότι όλοι οι Εβραίοι έχουν αγοράσει.
1: Εσύ τώρα πιστεύεις ότι είσαι ο Ζαγοράκης και εσύ φυσιολογικός πάτε και μένετε στον Τρίλοφο.
4: Γιατί ρε Κωστή, επειδή κάνω.
1: Τι μυαλό έχετε τώρα εσείς και οι δύο που μένετε στον Τρίλοφο.
4: Και τι να κάνω, να είμαι μέσα στους περιστερώνες και να ζω.
1: Φίλε, μέσα στον κόσμο θα είσαι. Στον Τρίλοφο πήγες.
0: Δικαίωμά του.
1: Θα μαλώσεις με τη γυναίκα σου, θα βγεις στον Τρίλοφο να κάνεις βόλτα και να σου περάσει η θλίψη να πούμε. Ποιο Τρίλοφο, ρε.
4: 9 λεπτά είμαι από τη Βούλγαρη, ρε Κωστή.
1: Ποια Βούλγαρη Τρίλοφο, ρε φίλε.
4: Έφτασα στο μετρό. Ένα αυτό. Δεύτερο, για να συνεχίσουμε. Γιατί βγαίνουν όλοι τη Νέα Δημοκρατία και λένε ότι η πολιτική δεν είναι επάγγελμα. Ο Πλεύρης το 2018 που είχε 3 κίνητα, γιατί τώρα έχει 29, αν δεν είναι επάγγελμα.
1: Γιατί δεν είναι επάγγελμα.
0: Καλή ερώτηση.
4: Εσύ ξέρεις κανένα καμία δουλειά να δουλέψει και σε 8 χρόνια να έχει μαζέψει.
1: Καμιά δουλειά δεν είναι λειτουργήμα ούτε του πολιτικού, ούτε του γιατρού, ούτε του δημοσιογράφου, ούτε κανενός.
4: Α, μπράβο, αυτό. Και όπως το είπε και ο άλλος.
1: Να μην μας πλεύρη. Δουλεύει, ναι. Κύριος Πλεύρης, και εγώ ή οσδήποτε κύριος Πλεύρης, καμιά δουλειά. Η πολιτική είναι δουλειά.
4: Όλοι συνεννοημένοι, είναι όλοι για την κονόμα.
1: Δεν είναι καμιά, κανένα λειτουργήμα δεν είναι.
4: Όσο μπορούν οι νέοι, γιατί δουλειές έχει, απλά δεν πάνε όπως είπες.
1: Δεν πάνε.
4: Στη σύνδοπο, εγώ που γνωρίζω πόσα εργοστάσια, όλοι παίρνουν σομαλούς, δεν πάνε οι Έλληνες. Όλοι έχουν
0: με τι μισθό.
1: Με σομαλού μισθό.
0: Με τι μισθό?
4: Κάτω από 1400 δεν παίρνει κανένας.
1: Πού να πάει ο κόκκινος εσύ, θα ζητήσει χαρτί. Δεν θα το υπογράψει το χαρτί.
4: Κάτω από 1400.
1: Παίρνουν λεφτά, δεν παίρνει κανείς.
4: Σε τι θες να σου πω, σε συσκευαστήρια θες να σου πω, σε χαρτοκιβώτια θες να σου πω, σε λάδια θέλω να σου πω. Σε Κλάρκ που δίνουν 1800 χειριστής Κλάρκ και δεν πάει κανένας. Ναι, στη Σύνδο.
0: Και ατάκω
4: στην μηχανική περιοχή. Θες να σου δώσω και τη δουλειά, μήπως
0: ενδιαφέρει. Εγώ, φίλε, ξέρω ένα σκασμό φοιτητές που με επιτυχία δεν τους δίνουν τέτοια χρήματα.
4: Να σε ρωτήσω, ρε.
1: Δεν πάει να δουλέψει, ρε.
4: Φοιτητή, να πάει να βγάλει 4 χρόνια το πτυχίο. Τον είπε κανείς με το ζόρι, πάνε, δούλεψε. Αν εσύ πας παίρνεις ένα πτυχίο που δεν έχει αποκατάσταση. Εγώ σε φταίω που δεν έχει δουλειά. Πάει ο άλλος σπουδάζει χημικός, μηχανικός και είναι από την Κρήτη. Θέλει κανείς χημικό μηχανικό.
1: Θέλω στον τομέα μου, θα σου πει.
4: Ακριβώς. Αν δεν έχεις τον τομέα σου. Πάρει στο αεροπλάνο, πάνε έξω ή πάνε για σερβιτόρες και δούλευε για 1200 ευρώ. Αν παίρνει κάποιος 800 ευρώ, τα αξίζει και να παίρνει τα 800. Απόψη μου. Για 800 ευρώ ποιος δουλεύει. Έχω λάθος, Κωστή.
1: Κανένα λάθος δεν έχεις.
4: Αυτό, καλή συνέχεια.
1: Ο άλλος έψαχνε 3 χρόνια οδηγό και δεν πήγαινε κανένας.
0: Παρακαλώ.
1: Πάμε.
5: Έλα.
1: Όπα.
5: Έλα.
1: Εδώ. Ναι, σ' ακούμε.
5: Ακούγομαι.
1: Βέβαια.
5: Έλα.
1: Είπαμε έλα.
5: Λοιπόν, Κωστή, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα, γιατί
0: δεν
5: έχουμε υπάρχει μικρό μυαλό και ξεχνάμε. Για πες μου το 19 πόσο ήταν ο βασικός μισθός στην Ελλάδα.
0: 650 ευρώ.
5: Κάνεις λάθος, μεικτά. Καθαρά πες. Γιατί εγώ πλήρωνα 180 υπαλλήλους στο 19.
0: 500 και κάτι.
5: 540.
0: Τι σου είπα.
5: Να σου πω και το τραγελαφικό της αριστεράς. 480 ήταν για κάτω των 22.
0: Πόσο κόστος το σούπερ μάρκετ το 19?
5: Μισό λεπτό. Να σου πω εγώ. Το τυρί που έπαιρνα εγώ έκανε 5,5 ευρώ.
0: Και τώρα έχει 13.
5: Και σήμερα έχει 7,80 στο
0: 13 μαρκετ. Έχει.
5: Αυτό που έπαιρνα εγώ έχει 7,5 ευρώ.
0: Ρε φίλε.
5: Πάμε να σου δείξω.
0: Πάμε όποτε θέλει.
5: Να σου δείξω.
0: Πού τα λες ρε φίλε. Δεν υπάρχει κάτω από 10 ευρώ τυρί.
5: Σε σένα με αποδείξεις. Πάμε να σου δείξω.
0: Δεν υπάρχει αυτό που λες.
5: Σήμερα ο μισθός ξέρεις πόσο είναι. Ο βασικός. Επειδή εγώ συνεχίζω να τους πληρώνω.
0: Είναι πιο κάτω από το 10.
1: Σε λέω κομμουνιστής από μέσα και το υιοθετήσεις εσύ. Πιο κάτω από το 10. Όπως σε παίρνει ο Τρέγιας και άλλες για δικά σου. Ναι.
5: Ακούς 980.
0: Μικτά.
5: 980 σου λέω.
0: Μικτά.
5: Όλοι αυτοί που δουλεύουν τώρα δεν παίρνει κανένας κάτω από 1200. Το ξέρεις αυτό.
0: Πού είναι αυτά τα λεφτά, φίλε. Ειλικρινά, δηλαδή.
5: Έλα σε μένα, ρε Κόκκινη, αύριο. Με γνωρίζεις κιόλας, έχουμε βρεθεί εκεί στο Τζελελίδη άπειρες φορές. Έλα σε μένα, σου λέω εγώ αύριο.
1: Πού να πάει το ψοβίμι να δουλέψει, ρε. Εδώ να σου βοηθώ. Κρεοπολείο. Κρεοπόλιο ήθελε να πάει. Πού να πάει ένα κρεοπόλιο, ρε.
5: Όταν βγήκε αυτό το παλικάρι το 19, όσοι ασχολούνταν με οικοδομές θυμούνται, τρέχαν στις εφορίες με τις δηλώσεις και κερνούσαν τυρόπιτες και λουκάνικα στον κάθε τυχάρπαστο εφοριακό για να τον περάσει τις δηλώσεις να κάνει ένα συμβόλαιο που λύσει ένα σπίτι. Αυτά όλα έγιναν αυτόματα τώρα. Τα ξεχνάμε όμως. Όταν ερχόντουσαν και έλεγαν.
0: Δηλαδή μιλάμε για Ευεργέτη, δηλαδή.
5: Τσίπρας, όταν ερχόντουσαν και έλεγαν το 19 ότι ο Τσίπρας έδωσε τη Μακεδονία, ήρθε αυτός τώρα θα δώσει τρία νησιά. Ξέρουμε εμείς, μας δείχναν κιόλας και ποια είναι και τι είναι. Πού πήγε η εξωτερική πολιτική σήμερα, θα μιλήσει κανένας.
0: Πού πήγε για πες.
5: Πού πήγε ότι έχει τον Τούρκο στα σκοινιά και δεν ξέρει τι του γίνεται.
0: Μα φοβάται, ναι.
5: Α, εκεί πήγε. Και ποιος το έκανε αυτό, εσύ από τον καναπέ και εγώ. Ποιος το έκανε, ρε.
0: Μητσοτάκης, φίλε μου, Μητσοτάκης.
5: Μπράβο.
0: Τα πιστεύεις.
5: Τα καλώδια που θα περάσουν και τα πετρέλια και όλες αυτές οι ιστορίες που δεν μπορούσαμε να τις
0: φανταστούμε. Βρε, μέχρι και με το χαφτά χάζες σχέσεις τώρα. Τι μου λες τώρα.
5: Βρε, τα πάντα.
0: Μέχρι και
5: με το διάολο ακόμα.
0: Ο Χαφτάρ εκπαιδεύτηκε στην Ελλάδα. Έγινε αξιωματικός εδώ και είναι εχθρός πλέον. Αποσύμμαχος.
5: Δεν είναι πλέον, ήταν. Μπερδεύεσαι. Πλέον δεν είναι. Αυτό θέλω να σου πω να καταλάβεις. Γιατί αυτό το παλικάρι εκεί κάτι κάνει καλά. Αλλά δεν μας αρέσει.
0: Ο
5: θα κάνουμε 500 κόμματα, θα κάνουμε, να τσιμπήσουμε, να μήπως και το ρίξουμε, να έρθει η κουτάλα και μετά θα βγούμε μετά από 10 χρόνια και θα λέμε συγγνώμη ρε παιδιά, αλλά τότε δεν ήξερα τι έκανα.
0: Δηλαδή πάει καλά η ελληνική οικονομία. Αυτό λες.
5: Φυσικά.
0: Ακούγε.
5: Είδες οι Μούντις τι είπαν. Οι Μούντις είδες προχθές τι είπαν.
0: Ποιοι Μούντις ρε φίλε τώρα με δουλεύεις τώρα. Ειλικρινά.
5: Ποιοι Μούντις με δουλεύεις ρε. Εσύ με δουλεύεις. Ποιοι Μούντις. Οι Μούντις. Τι βγήκαν και είπαν για την ελληνική οικονομία.
0: Οι Μούντις είναι ό,τι εταιρείες δημοσιοποίησαν τώρα πλάκα που κάνεις.
5: Ρε καλέ μου, ο πλουσιότερος άνθρωπος του Λονδίνου, της Αγγλίας. Δήλωσε έδρα την Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο.
5: Φορολογική έδρα την Ελλάδα.
0: Για ποιο λόγο.
5: Τι σημαίνει για το.
0: Για ποιο λόγο. Υπάρχει απάντηση. Για ποιο λόγο. Δεν μου απαντάς. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό.
5: Για το ελληνικό ταμείο ξέρεις τι σημαίνει αυτό.
0: Για ποιο λόγο το έκανε αυτό.
5: Γιατί τον βολεύει.
0: Γιατί η ανώτερη φορολογική κλίμακα που έχει εδώ είναι 100.000 και εκεί έπρεπε να
5: πληρώσει. Γιατί τον βολεύει. Αυτές τις 100 τις είχες.
0: Ποιες 100 ρε φίλε.
5: Αυτές τις 100.000
0: επάνω πρέπει να πληρώνει εκατομμύρια και εδώ 100.000.
5: Άκουσέ με
0: Για τους έχοντες. Γιατί δεν μιλάς μαζί μου.
1: Με εμένα θέλω να μιλήσω.
5: Για τους. Απλά θέλω να μιλήσω με τον Κωστή για να ακούσεις. Γιατί δεν ακούς. Κωστή.
1: Μάλιστα.
5: Ακούς.
1: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, αυτές οι 100.000 δεν τις είχες. Μπορείς να φέρεις ένα εκατομμύριο τέτοιου στην Ελλάδα να σου δώσουν από 100.000 για να έχουν έδρα την Ελλάδα. Για να μεγαλώσεις το ταμείο σου. Σε φτάνει το μυαλό σου εκεί. Ή θες να κάνεις άλλα διάφορα για να έχεις να παίζεις. Ένα εκατομμύριο πλούσιους μπορείς να τους φέρεις να δηλώσουν έδρα την Ελλάδα.
0: Όχι.
1: Αυτό θέλει, είναι θέλει Πακιστανούς ο κόκκινος.
5: Αυτό είναι business.
1: Θέλει Πακιστανούς ο κόκκινος.
0: Ότι είναι business είναι.
1: Θέλει Πακιστανούς ο κόκκινος.
0: Ότι...
5: Μέσα από τις business αυτές όμως... Μέσα από τις business αυτές περνάς καλά όμως.
0: Εσύ. Αυτή είναι η διαφορά. Εσύ όχι
5: η
0: πόλη.
5: Και δεν περνάς καλά επειδή πήρες δάνειο και το έφαγες στα μπουζούκια.
0: Εσύ περνάς καλά, όχι η πόλη. Εσύ περνάς καλά.
5: Γιατί βρήκες τρόπο αυτοί όλοι του κόσμου να σ' αφήνουν κάτι. Να γουστάρουν αλλά να σ' αφήνουν κάτι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Σε 10 τσέπες, όχι στον κόσμο. Αυτή είναι η διαφορά.
5: Ποιες 10, ποιες 10, άμα έχει το ταμείο όλα είναι καλά.
0: Δεν υπάρχει.
5: Αν έχει το ταμείο, οι 10 τσέπες θα πάρουν λίγο παραπάνω.
0: Ωραία, απάντησε μου κάτι για να κλείσουμε. Αφού υπάρχει ταμείο, γιατί δεν ζόμαστε.
5: Γιατί δεν?
0: Γιατί δανειζόμαστε, γιατί το χρέος έχει ανέβει.
5: Ποιο δανειζόμαστε, δεν δανειζόμαστε, ρε φίλε.
0: Η Ελλάδα.
5: Ποιος είπε ότι δανειζόμαστε. Εδώ προπληρώνουμε τα χρέη.
0: Ποια προπληρώνουμε,
5: ρε φίλε. Ποιος λέει ότι δανειζόμαστε. Προπληρώνουμε.
6: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
7: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
5: Ξέρετε τι λέτε, ρε.
0: Α, okay. Να σε καλά, φίλε.
5: Βγαίνετε και μιλάτε στον κόσμο, ξέρετε τι λέτε.
0: Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά.
5: Κάνεις λάθος, ρε κόκκινε.
0: Πάρα πολύ καλά.
5: Πάω στην τράπεζα και άκουσέ με, ρε. Πάω στην τράπεζα και αγοράζω ένα ομόλογο. Τις τραπέζεις. Δίνω 50.000 και παίρνω.
0: Το είδα και τα ελληνικά ομόλογα που γίνανε παλιόχαρτα.
5: Έδωσα δάνειο στην τράπεζα, ρε.
0: Δεν μου λες, αυτοί πήγαν τα ελληνικά ομόλογα, τι έχουν τώρα. Απαντάω. Αυτοί που είχαν τα ελληνικά ομόλογα, τι έχουν τώρα.
5: Είναι δάνειο ή όχι. Απάντα πρώτα. Και θα σε απαντήσω κι εγώ. Έδωσα δάνειο στην τράπεζα ή έκανα επένδυση. Πες μου λίγο.
0: Πήρες δανεικά. Γεια σου, φίλε.
5: Αγοράζω ομόλογα από μια τράπεζα. Σε ακούει ο κόσμος. Σε ακούει τι λες.
0: Δεν παίρνουμε εμείς. Οι ξένοι παίρνουν για να πάρουν επιτόκιο.
5: Εσύ βρε. Πά στην τράπεζα και αγοράζεις ένα ομόλογο.
0: Δεν παίρνουν οι Έλληνες ομόλογα, αυτό σου λέω. Οι ξένοι παίρνουν.
5: Κάνεις λάθος.
0: Καλά, οκ. Okay.
5: Θέλω να σε δείξω ποιοι παίρνουν και πόσα.
0: Καλά, οκ. Okay. Να είσαι καλά. Πάμε στη διάλειμμα και επανερχόμαστε.
7: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου.
9: Γραφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
10: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
11: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
10: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
10: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
12: Πού πας?
13: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλγας 26.
12: Εγώ προτιμώ ρε ο Κάστρο 88, Σταυρούπολη.
13: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
12: Δηλαδή, παντού.
13: Και online.
12: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
14: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
15: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
16: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
20: Στα καλύτερα που έλκονται.
19: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
21: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
22: Στη Varagons η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. Κάθε έργο είναι μια δέσμευση, μια λυσίδα αποφάσεων που ξεκινά πολύ πριν μπει το πρώτο θεμέλιο. Με εμπειρία, υπευθυνότητα, σεβασμό στο περιβάλλον και τους ανθρώπους. Για έργα που δεν ακολουθούν τα πρότυπα, τα θέτουν. Varagons. Για όσα δεν φαίνονται, αλλά ορίζουν την αξία.
23: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
24: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
25: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
26: Έφτασε! Έφτασε!
27: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
26: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
0: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
2: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
3: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
4: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
5: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
6: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μην εκνευρίζεστε, παιδιά. Υπάρχουν και τα τηλέφωνα. Οι γραμμές έπαιρνε πάρα πολύ κόσμο και οριόταν με το τελευταίο.
1: Οριόσασταν, πουλάκια μου. Ε. Πάμε σε κάνα χωράφι, να μαζέψουμε καμιά ελίτσα.
0: Το ομόλογο δεν είναι δάνειο.
1: Το ομόλογο δεν είναι δάνειο, να πούμε.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, εσύ θες να πουλήσει τώρα τον ΠΑΟΚ. Αυτά πουλάνε σήμερα. Ποιο ΠΑΟΚ τώρα το λύσει και το γλύψει, να πούμε. Λέγε, ρε φίλε.
2: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
1: Καλησπέρα, ναι. ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ, κιάσα εδώ μέσα. Ναι.
2: Αυτό το πράγμα. Καταρχάς δείχνει ότι ο προηγούμενος και γενικά υπάρχει μια γενική συνθήκη. Ήταν αποκομμένο στην πραγματικότητα. Ζει σε ένα δικό του άλλο κόσμο. Γιατί έχουμε λιώσει όλη τη δουλειά, παιδιά.
1: Δημοκρατικό ραδιόφωνο, πείτε τη γνώμη σας. Ακούμε.
2: Βεβαίως. Η δικιά μου γενιά που είναι εδώ στα 30, 30 πλην, 30 παρά, 30 συν. Έχει λιώσει τη δουλειά. Και όχι απλά έχει λιώσει τη δουλειά, υποαμείβεται και χρόνια τώρα. Λοιπόν, όλο αυτό που περιγράφεται. Οπότε, ή δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα, ή ψεύδεσαι και μάλιστα αισχρά. Και αυτό έκανε ο προηγούμενο και γενικά αυτό σου πέρα. Πάντως στο γενικό έτσι, πολιτικό γίγνεσθε, υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα, υπάρχουν δύο πολιτικές. Γιατί η ζωή, ένα στη διαλύει κάθε μέρα, είτε λέγεται τραπεζίτης, είτε λέγεται βιομήχανος, είτε λέγεται αφεντικό, είτε λέγεται αυτός που χρωστάς και αυτός που σε ελέγχει και αυτός που σου διαλύει κάθε μέρα από την σου δύναμη. Πάρα πολλά κόμματα, δύο πολιτικές, παιδιά.
1: Δουλειά του είναι το αφεντικό να με ξεζουμίσει, ρε φίλε. Εγώ δικιά μου δουλειά είναι μπάσκετ και το να αρπάξω ό,τι μπορώ.
2: Εσύ,
1: τι να κάνουμε. Αυτή είναι ο καπιταλισμός. Τι να με κάνει το αφεντικό.
2: Μα εκεί είναι το πρόβλημα.
1: Κουπεπέ θα με κάνει. Θέλει να πάρει ο άνθρωπος.
2: Έχεις και χίλιους νόμους που περάσαμε τα μνημόνια που δεν σου δίνουν κανένα δικαίωμα άμυνα σαν εργαζόμενο. Και μην παίρνεις, μην κρίνεις εξαιδίων τα αλλότρια, γιατί δεν είμαστε όλοι ραπτόφιλοι. Είμαστε απλοί υπάλληλοι. Και η συνθήκη είναι τελώς διαφορετική.
1: Ενώ εγώ στις εταιρείες έχω μεγάλα προνόμια με το χαρακτήρα που έχω, ας πούμε.
2: Εσύ, άλλο πράγμα σου λέω.
1: Κατάλαβα τι λες, κατάλαβα. Η
2: ποιότητα των εργαζόμενων δεν μπορεί να μηνθεί. Γιατί δεν έχουμε σωματεία, δεν έχουμε συνδικάτα, δεν έχουμε ομοσπονδίες ισχυρά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε
1: πράγματα. Σωστό, δεν είναι πια ισχυρά. Μόνο οι χολύπτες έχουν.
2: Αυτό πρέπει να ισχυροποιηθούν.
1: Έτσι.
2: Αντικειμενικά. Αλλιώς δεν έχουμε καμία άμυνα. Βάζω δέντρο άλλο χρόνο. Πολλά κόμματα, δύο πολιτικές. Μία πολιτική απέναντι στον κέρδο στην τράπεζα και το βιομήχανο και μία πολιτική η οποία είναι μαζί με όλους αυτούς. Αυτά τα παιδιά, καλή συνέχεια.
1: Ωραίο λόγο έχει ο άτιμος. Τρομερός πολιτής θα
0: μπορούσε. Παρακαλώ.
1: Κόκκινε. Τι έγινε. Μηνύματα στέλνεις.
0: Παρακαλώ, ναι.
1: Έγερες από τη μισή ώρα, από τις δύο ώρες, τη μισή έγερες.
0: Σκάσε ρε και κολλήσε.
1: Τι να σκάσω, ρε, τι να κολυμπήσω. Καλησπέρα, ναι.
3: Καλησπέρα, τι κάνετε.
1: Έλα, ρε φίλε, με τη σεξουαλική φωνή, τι κάνεις, καλά.
3: Ο Τάσος είμαι, το πάω και από την Αθήνα που μιλάμε ραπ συχνά το πρωί.
1: Ναι.
3: Αυτή τη φορά σας κάλεσα περισσότερο με αφορμή αυτά που άκουσα για τα δάνεια και τα λοιπά, γιατί η επαγγελματική μου ιδιότητα έχει να κάνει με αυτά. Θα ήθελα να πω στο φίλο που έλεγε για το δάνειο πριν ότι ξέχασε δύο σημαντικές λεπτομέρειες. Καμία τράπεζα αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη, δεν θα σου δώσει ποτέ το 100% της αξίας του ακινήτου. Αυτό σημαίνει ότι το 20% που θα πληρώσεις αρχικά μπροστά, δηλαδή αν είναι ένα σπίτι ας πούμε 100.000, τα 20.000 που θα δώσεις μπροστά, αυτά θα τα χάσεις σε περίπτωση που δεν πληρώσεις το δάνειο. Δεν το είπε πριν ο φίλος, γι' αυτό το αναφέρω. Συν του ότι η τράπεζα θέλει κάποιες εγγυήσεις για να σου δώσει το δάνειο. Είναι πολύ δύσκολο πλέον να σου δώσει η τράπεζα να αγοράσει ένα σπίτι το οποίο αξίζει 300.000 ευρώ, να σου δώσει το 80% εάν ο μισθός σου είναι 2.000 ευρώ το μήνα. Πρέπει να είναι πολύ παραπάνω.
1: Και πρέπει να είναι και φανερός ο μισθός. Γιατί ο άλλος μπορεί να έχει και να μην τον πρώτο. Κατάλαβες.
3: Βέβαια, εννοείται. Ναι. Πλέον όλα είναι φανερά.
1: Οι τράπεζες έχουν γίνει, να πούμε, τσιράκια της κυβέρνησης. Εντάξει.
3: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Γιατί πληρώνουν εφορία οι τραπέζες.
1: Τρελός, ρε.
3: Γρηγόρη, κοίταξε, εγώ είμαι χρηματιστής προσωπικά και δουλεύω σε ένα μεγάλο τραπεζικό όμιλο. Αυτό που είπες για τα ομόλογα, ουσιαστικά και οι δύο είχατε δίκιο. Είναι μία μορφή δανεισμού το ομόλογο, όντως. Αλλά στις περιπτώσεις τις περισσότερες που επενδύει κάποιος σε ομόλογα, τα επενδύει σε κάποιες εταιρείες που πιστεύει ότι δεν θα χρεοκοπήσουν. Και αυτά τα ομόλογα εκδίδονται γιατί οι εταιρείες αυτές έχουν ανάγκη να επανεπενδύσουν κάποια χρήματα, δεν τους φτάνουν και γι' αυτό το λόγο κάνουν ένα δανεισμό μέσω ομολόγου έτσι ώστε να επενδύσουν αυτά τα χρήματα. Ουσιαστικά δηλαδή είχατε και οι δύο δίκιο πριν σε αυτή τη συζήτηση που είχατε. Και γι' αυτό το λόγο και τα ομόλογα κατηγοριοποιούνται. Άλλο ομόλογο θα σου δώσει 10% επιτόκιο, αυτό δηλαδή που εκδίδει κάποιος και έχει μεγάλο ρίσκο, άλλος θα σου δώσει 2% γιατί δεν έχει μεγάλο ρίσκο. Και επίσης Έλληνες όντως αγοράζουν ομόλογα, αλλά όχι ομόλογα αυτά που λέγατε πριν, αγοράζουν έντοκα γραμμάτια του δημοσίου, αυτά που έχουν μικρότερη λήξη. Δηλαδή είναι
0: φίλε μου, να ρωτήσω κάτι.
3: Ναι.
0: Παίρνουν μεγάλη δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Η μεγάλη. Εσύ, mm-hmm. εσύ μπορεί να πάρεις κι εγώ.
1: Το ίδιο είμαστε.
3: Όχι.
1: Δεν
3: όχι.
1: είμαστε το ίδιο.
0: Δεύτερον.
3: Αυτοί... Ναι, αλλά τα βάλατε όλα στον ίδιο κουβά, καταλαβαίνετε.
0: Μισό λεπτό. Αυτοί οι οποίοι είχαν τα ελληνικά ομόλογα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, πλέον έχουν κουραλόχαρτα στα χέρια.
3: Αν έχουν στα χέρια, δεν άκουσα.
0: Κουραλόχαρτα.
3: Ναι, έχουν, αλλά πήρανε το ρίσκο.
0: Όταν λέει με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, τι είναι αυτό.
1: Μόνο αυτό είναι να μην τα πάρει.
0: Δηλαδή, όταν παίρνει ο Λάτσης παίρνει το ελληνικό. Παίρνει το μισό με ΕΣΠΑ, το τέντρητο με ΕΣΠΑ, το έντρητο με ομόλογο με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και το άλλο είναι δικό το οποίο θα αποπληρώσει όταν αρχίσει να έχει κερδοφορία. Είμαστε το ίδιο, ρε φίλε.
3: Όχι, όπως αυτή τη στιγμή αν πας να πάρεις τις Αργεντινές
1: και
3: να
0: εσύ δουλεύεις σε έναν όμιλο στον οποίο η κάθε κυβέρνηση προσκυνάει. Είσαι το ίδιο μια μικρομεσαία επιχείρηση.
3: Όχι. Δεν
0: αυτό εξηγούς στον άνθρωπο.
3: Γι' αυτό σου είπα ότι είχες δίκιο και εσύ.
0: Δεν έχει δίκιο. Είμαστε όλοι ίσοι απέναντι σε κάτι ή κανείς.
1: Πώς θα είσαι ίσως ρε στον καπιταλισμό, φτωχέ. Ποταπέ, κομπλεξικέ, μικροαστέ. Θα είσαι εκεί ίσως. Τα ίδια ρίσκα παίρνεις εσύ στη δουλειά σου. Τα ίδια παίρνει ο Λάτσης. Τέσσερα σε είπα να υπογράψεις ένα χαρτί και έκανες κακά σου. Το ίδιο είσαι με το Λάτση, σαν χλαμάρα. Πήρες ένα ρίσκο. Ο κουλουρτζής πήγε ο Λάτσης, του λέει το κουλούρι και δεν πήρε ρίσκο.
0: Τα είπαν πριν από 10 χρόνια.
1: Άσε μας τώρα. Θα σε δώσουν εσένα με μηδέν ρίσκο, σαν χλαμάρα.
3: Κανένας δεν έχει άτε ότι θα σου δώσει πίσω τα χρήματά σου και γι' αυτό το λόγο ζούμε σε
1: αυτήν. Φοβάσαι να πεις μια είδηση, να πω το ίδιο ο άλλος παίρνει ρίσκα.
3: Ακριβώς αυτό που λέω.
1: Το ίδιο είμαστε. Πώς θα είσαι το ίδιο.
0: Όχι, φίλε.
1: Εσύ κακά σου κάνεις μόνος που βλέπεις τη θύρα 13 να πούμε.
0: Ναι.
1: Α, πάρεις και ρίσκο.
3: Ελπίζω να βοήθησα.
1: Βοήθησε μια χαρά, φίλε. Δεν είναι το ίδιο άλλος.
0: Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα. Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
4: Τι έγινε.
1: Και τι να γίνει, δηλαδή.
4: Με νευρίασε ο πιο προηγούμενος που έλεγε τα ομόλογα, αλλά τα είπε πολύ καλά ο προηγούμενος, όπως σωστά είπε.
1: Ξέφτυψε ο προηγούμενος και σε νευρίασε ο προπροηγούμενος, εσένα.
4: Ναι.
1: Ωραίος.
4: Για τα ομόλογα που έλεγε, μορφή δανεισμού είναι ρε παιδιά, απλά δεν έχει τόσο πολύ ρίσκο όσο έχει το χρηματιστήριο και τα είπε πολύ σωστά όπως είναι και η δουλειά του προηγούμενου. Τι έκανε τώρα, αλλάξατε την εκπομπή, τι κάνετε εκεί πέρα.
0: Λογαριασμό σου δώσουμε.
1: Λογαριασμό, πελάτη είναι. Φυσικά θα δώσει. Τον πήγανε τον κόκκινο. Από 2-4, από 3-5 τον πήγαν 2-4 τον κόκκινο.
4: 2-4, ναι, αλλά καθόλου για αθλητικά γιατί δεν λέτε. Εκεί πέρα δηλαδή τόσο πολύ φουκαριάρη είναι ο Άρης και η γριά δεν φαίνεται.
1: Τι να πω, ρε φίλε, για τον Πασκάλη.
0: Κόψω να που είπε γριά τώρα.
1: Τι να πούμε για τον Άρη, τον φουκαριάρη. Τι να πούμε ότι. Ότι έβγαλε τον νόμο του Ολύση και θα τον εγχειρίσει ο παλιός γιατρός που μάλωσε ο Λουτσέσκου με τον παλιό γιατρό. Και το λες τον κόκκινο, τον Γουλιανό, τι έγινε με τον γιατρό, καλός ο γιατρός. Ου, μια χαρά.
0: Να τα λέει μπροστά του, όχι σε μένα.
1: Τα λέω και μπροστά του.
0: Άντε βρε κόκκινε.
1: Είναι κόκκινε.
0: Παρακαλώ.
1: Ή στη θύρα 10 παίξω.
5: Καλησπέρα.
1: Σε θέλουν κάτι.
0: Να έρθουν.
1: Καλύτερα να μην έρθουν.
0: Να έρθουν, εγώ λέω να έρθουν.
1: Ή να έρθουν. Έλα ρε φίλε.
5: Καλησπέρα. Τι κάνουμε όλα καλά.
1: Άμα ήταν όλα καλά, φίλε. Μπορεί να είχαμε καμιά θλίψη. Όχι.
5: Βγήκε ένας προηγούμενος και είπε για κάτι μισθούς 1400 κτλ. Παιδιά, εγώ δουλεύω 20 χρόνια στη ΒΠΕ. Τα περισσότερα λεφτά που έχω πάρει ήταν 888 ευρώ και 68 λεπτά. Αυτά που λένε τα κομματόσκυλα του Μητσοτάκη και τα να μην βγαίνουν και τα λένε στα ραδιόφωνα. Να πάνε να τα πούνε εκεί που ξέρουν. Χιλιάρικο άμα πιάσεις Ραπτόπουλε, θα το πιάσεις άμα δουλεύεις βάρδια και άμα δουλεύεις και Σαββάτο. Δουλειές υπάρχουν να δουλέψεις, έτσι. Αλλά αυτά 1400, 1500 ποτέ δεν υπήρξαν και ποτέ δεν θα υπάρξουν. Οκ.
0: Και χωρίς πτυχίο. Τι λες τώρα.
5: Δηλαδή, ένα ανειδίκευτο εργάτη, Γρηγόρη, δεν μπορεί να πάρει αυτά τα λεφτά.
0: Ρε φίλε, εγώ το ξέρω. Τι μου λες τώρα.
5: Συμφωνώ.
1: Και τι ήθελε να πάρει, δεν ανειδίκευτο εργάτη. Και εγώ 112 χιλιάρια έπαιρνα στο στρατηγάκι το 96. Τι θες να πάρεις, δηλαδή.
5: Λέω,
1: να σου στείλουμε την άμαξα. Να σε πάρουμε το σπίτι με τον αμαξάνα.
0: Και πολλά σου δίνανε.
1: Ναι. Τον αμαξάνα σε στείλουμε να μου.
5: Εσύ βασικά έπρεπε να πληρώνεις Κωνσταντόπουλο, τέλος πάντων.
0: Ακριβώς.
5: Καλή συνέχεια.
1: Γεια χαρά.
0: Καλά σου είπε.
1: Κάτσε εσύ τώρα να κλείς για το Μητσοτάκη, άσε εμένα ίσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ναι. Έλα, φίλε, ναι.
0: Ναι.
1: Είπαμε ναι. Μη φωνάξει ρε κόκκινε, μα δει καμία υπερορία. Καλησπέρα, πες. Μάλιστα, φίλε.
6: Έλα, μ' ακούτε.
1: Σ' ακούμε, ναι. Σ' ακούμε, ναι.
6: Ακούμε. Θα συμφωνήσω με αυτό που είπε πριν. Αυτά τα λεφτά που είπε ο κύριος που παίρνει 14 εκατοστάρκα, ούτε καν. Δουλεύουμε τόσα χρόνια, παίρνουμε 9 εκατοστάρκα, δουλεύει η γυναίκα, είμαστε πεντεμελής οικογένεια. Και πού να φτάσουν τα φράγκα, με λέει ότι φτάνουν τα φράγκα και αυτά. Που λέει άλλος ο τύπος προηγούμενος ότι με 7,5 τρόπο παίρνει στη ρίκη αυτά. Έχει η διπλή τιμή, όπως λέει και ο κόκκινος. Έτσι δεν είναι.
0: Πλάκα μου κάνει. Το λευκό τυρί έχει 9 ευρώ. Το λευκό τυρί 9 ευρώ έχει πλάκα.
1: Να πήγαινε να δουλέψει στο ίντερνετ, να μην σε νοιάζει το τυρί κόκκινο.
0: Αυτό δεν ξέρει πού είναι το σούπερ μάρκετ, ρε φίλε, πλάκα μου κάνει.
1: Τεμπελόσχυλο. Τεμπελόσχυλο.
6: Πού το είναι αυτό, 7,5 ευρώ, να πάρουμε και μετά.
0: Τυρί κάτω από 13 ευρώ δεν υπάρχει.
1: Δεν χρειάζεται το τυρί να το φάσει.
6: Ναι, αυτό ακριβώς.
1: Θα κάνει τον προστάτη, θα βάλει το ίκα μέσα να πούμε. Θε και τυρί.
6: Εδώ πενταμίλη οικογένεια είμαστε και θέλουμε 2,5 εκατοστάρια την εβδομάδα θέλουμε και αυτά ούτε για ζήτο δεν φτάνουν. Τι θα έλεγα, όσο και
1: την υπαγωγή, άρα αυτό που λέω. Μισό λεπτό, 9 εκατοστάρικα. Τι θα ψηφίσει σε 5 μήνες, 8.
6: Τι θα ψηφίσω, θα ψηφίσω αυτό που είναι το σωστό. Καμιά σχέση, Μητσοτάκη.
1: Ένα λεπτό, ρε, στο Μητσοτάκη. Τι θα ψηφίσει.
0: Όχι το Μητσοτάκη.
1: Ναι, τι θα ψηφίσει.
0: Ό,τι θέλει.
1: Τι φοβάσαι να το πει.
6: Τι θα φοβήσω, νεολαία είμαι, ό,τι είναι νεολαία θα ψηφίσω.
1: Τι θα ψηφίσει. Ναι, τι.
6: Το Λιάκο θα ρίξουν. Ποιο θα ρίξουν.
1: Ποιος είναι ο Λιάκος, ρε παιδιά. Α, τον Κασιδιάρη. Αυτό είναι. Τι γελάς, ρε κουμούνα από μέσα. Δεν καταλάβεις ότι γυρεύει ο Λιάκος. Εσένα σ' αρέσει, ναι.
6: Δεν μου λες, όσο και το πάω. Αυτό που λέω, ο Τάισον έχει συνάχη, τι έγινε, μάθαμε.
1: Τσακώθηκε με το Λύση και είπαν ότι έχει συνάχη. Άντε, ας πω τι είναι. Τσακώθηκε. Εγώ τον είπα τον Κουλιανό. Φέρτο στον Πανιώτη τον γιατρό να τον δούμε αν έχει μίξα ή πυρετό. Αξιέρα φωνάζει να πούμε.
6: Αυτά ήθελα να πω. Καλή συνέχεια, παιδιά.
1: Τα λέμε.
0: Παρακαλώ.
5: Καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
5: Τι κάνετε.
0: Υπομονή.
1: Μια χαρά είμαστε. Τι υπομονή.
5: Ραπ, συμφωνώ με αυτά που λες. Εγώ δουλεύω σε μια ιδιωτική επιχείρηση βάρδια και κάνω και δικές μου δουλειές έξω. Είμαι 16 ώρες στη δουλειά, φίλε.
1: Μπράβο, Λακαμά, λέει ο ηχολήπτης. Ο συνδικαλισταράς μέσα.
0: Ναι.
1: Ο κόκκινος δεν μίλησε. Στο κινητό μιλάει με την κόμενα. Και εγώ κάθομαι και σ' ακούω, ναι. Μιλάει με την κόμενα. Και μια πίπα να πούμε. Παφ, πουφ. Μας ρίμαξε εδώ μέσα. Του λέει ο γιατρός. Θα πεθάνεις. Θα κλείσει η αρτηρία. Παφ, πουφ αυτός. Αν πάθει κανένα έβραγμα, θα πει φταίει ο Μητσοτάκης. Πάθει κανένα έβραγμα. Θεός φυλάξει. Αν υπάρχει Θεός που δεν υπάρχει. Συνέχισε, φίλε.
5: Οπότε, ραπ, αυτά που λες, εγώ συμφωνώ, ρε φίλε. Γιατί όποιος θέλει να δουλέψει και έχει στόχους στη ζωή του, μπορεί να τα καταφέρει, όσο και δύσκολα να είναι.
1: Φυσική κατάσταση, λίγα κιλά και ορμάται.
5: Μπορείτε.
0: Δεν υπάρχει επιφυλάξη.
1: Να πάμε κόντρα στο ρεύμα, να πούμε, να δουλέψουμε, να κάνουμε δικές μας δουλειές. Να χωθούμε μέσα στην αμαρτία του καπιταλισμού, να πούμε, να χωθούμε. Φιλίες, δημόσιες σχέσεις, νύχτες, μέρες. Τον παίρνω και τηλέφωνο τον Βόδη. 2-4. Τον παίρνω και τηλέφωνο. Μιλάμε τώρα για σύψη. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον παίρνω και τηλέφωνο.
0: Το Μαξίμου ήταν.
1: Ναι. Το Μαξίμου είναι αυτό.
0: Σομαλό σημαίνει. Παίρνω 1.300 ευρώ για να φορτώνω κυβότη. Αλλά δεν έχει μπόνους παραγωγικότητα και λέω να πάω αλλού. Παρακαλώ.
7: Στείλτο.
0: Ναι.
7: Ναι.
0: Ναι, κυρία μου.
7: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
7: Να σας πω για εκείνον που έλεγε για τα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Ποια είναι η διαφορά δηλαδή. Μην σας πω ότι είναι και χειρότερα.
1: Μίλα την κοπέλα.
0: Για μας είναι χειρότερα, όχι για άλλους.
7: Για αυτούς που έχουν πάρει δάνεια με ελληνικού δημοσίου, δεν τα παίρνουν τα funds, που σε κάποιες περιπτώσεις θα παίρνουν αν είχαν κάνει το νόμο Κατσέλη.
0: Τα έχουν χάσει τελείως.
7: Αν τα είχαν βάλει όλα σε ένα, αν είχαν και άλλα δάνεια και τα είχαν βάλει με το νόμο Κατσέλη σε ένα δάνειο, γιατί αυτό ήταν στους όρους, πάλι τα φαντς τα παίρνουν και καταργείται εκείνο με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Για αυτούς που τα είχαν πάρει μόνο ένα δάνειο με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, όπως ήταν τα δάνεια παλινοστούντων ας πούμε, τα παίρνει η εφορία και μπορεί να κατασχέσει τα πάντα. Όχι μόνο το
1: δάνεια παλινοστούντων. Μια χαρά δάνεια ήταν τα δάνεια παλινοστούντων.
7: Και μάλιστα,
1: δεν τα πλήρωσε κανένας τα δάνεια παλινοστούντων.
7: Και μάλιστα.
1: Σε κανένα πλήρωσε δάνεια παλινοστούντων, κυρία.
0: Εσένα.
7: Τι λέτε, κατασχέσεις κάναν, τα στείλαν στην εφορία, κατασχέσανε λογαριασμούς, τα πάντα τα μηδενίσανε, φορτώσανε τόκους στα 44.000 16 συν, στη ρύθμιση, δεν αφαιρέσαν τίποτα και σου λένε πληρώρα.
1: Είστε παλινοστούντοι.
7: Ένα ενίκιο για ένα ακίνητο.
1: Είστε ναι, πείτε μας.
7: Τα δάνεια με εγγύηση ελληνικού δημοσίου δεν έχουν καμία διαφορά με τα υπόλοιπα δάνεια. Μη σας πω ότι είναι και χειρότερα. Για αυτούς που παίρνουν μικρά δάνεια, έτσι. Δεν μιλάω τώρα για επιχειρηματίες που τους επιδοτούν και χτίζουν και κάνουν.
0: Τώρα το είπατε ακριβώς όπως είναι. Ακριβώς.
7: Έτσι ακριβώς. Και για τον άλλο τον κύριο που είπε για τα ομόλογα και έχει 180 υπαλλήλους και τέτοια και τα έλεγε και έτσι όλα. Φαντάζομαι να έχει μία μητέρα εργαζόμενη και να αρρωσταίνει το παιδί και να μην έχει που να αφήσει το παιδί, ούτε γιαγιά ούτε πεθερά, και να χρειάζεται άδεια. Φανταστείτε τι θα την κάνει, θα την απολύσει.
0: Εννοείς.
7: Και να αρρωσταίνει, να παίρνει γονική μία, δύο, τρεις και μετά να παθαίνει και κάτι άλλο το παιδί ξανά να αρρωσταίνει. Δεν. Για τις μητέρες δεν υπάρχει άδεια, έτσι, δεν υπάρχει εργασία.
0: Εδώ δεν παίρνουν κοπέλες γιατί φοβούνται όμως μείνουν έγκυες και τις χάσουν.
1: Εσύ θα τις έπαιρνες ρε κόκκινε.
7: Γι' αυτό.
1: Εσύ θα τις έπαιρνες.
0: Άκου απάντηση.
1: Εσύ θα τις έπαιρνες. Καλέ άνθρωπε χριστιανέ, εσύ. Τον παπάδο φίλε. Θα τις έπαιρνες εσύ κόκκινε.
0: Παρακαλώ.
1: Θα τις έπαιρνες. Πού να τις πάρεις. Θα κάνεις και το γόη. Κάθαμε και αρχιολούμε. Ναι.
8: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
0: Εσύ.
8: Έλα. Γι' αυτό που είπε για τους μισθούς, η μισθή στη Σύνδο είναι ο εργάτης παίρνει 900 με 1100 ευρώ.
0: Μικτά.
8: Και το σπάνιο.
0: Μικτά.
8: Όχι. Μικτά καθαρά. Τώρα αυτοί οι τεμπέλδες που βγήκανε και είπαν για τα 800 και 900 ευρώ δεν υπάρχουν αυτά λεφτά. Εκτός άμα επέλεξαν να εργάζονται 8ωρο και με την κάρτα αυτά που σου δίνουν τα νόμιμα.
0: Δηλαδή πρέπει να δουλεύει 24ωρο για να παίρνει παραπάνω.
8: Όχι, δεν έτσι είπα 24ωρο. Περίμενε, Ιωσή.
0: Είπατε τεμπέληδες και αν θέλουν να δουλεύουν 8ωρο.
8: Τεμπέληδες, ναι. Εγώ που δουλεύω 9-9,5 ώρες και πενθήμερο και σου κούρεπω, ένα μισιάργο παίρνω οδηγός.
0: Κυρία μου, δουλεύετε υπερορίες.
8: Ναι, μία ώρα υπερορία. Ναι, άγραφη στην ουσία.
0: Άγραφη, απλώνεται.
8: Ναι, ακριβώς. Στην πληρώνουν.
0: Άρα είναι μαύρα. Ναι. Άρα κερδίζει και οργό.
8: Όχι, μαύρα.
0: Τι είναι. Αφού είπατε άγραφη. Άγραφη.
8: Είναι ανεβασμένο ο μισθό σου γιατί είναι 9ωρο.
0: Κάτι κερδίζει ο εργοδότη για να είναι άγραφη, όπως λέτε.
8: Κάτι κερδίζει και εσύ κερδίζει το 1,5 χιλιάρικο.
0: Και χάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι.
8: Κάτε ρε φίλε μου, μιλάτε εσείς για χασούρα.
0: Φυσικά.
8: Ένα λεπτό ρε κόκκινε. Ο Γρηγόρης που έχει τα διαφημίσεις και αυτά. Ο Κώστας που κάνει διαφημίσεις, κόβει απόδειξη.
0: Φυσικά.
8: Εσείς οι πρώτοι που μας έχετε κάνει στο κράτος έτσι, που δεν κόβετε αποδείξεις και τα κρύβετε.
0: Ποιος το
8: κόβει. Θα πείτε για μας.
0: Έχεις αποδείξεις ότι εμείς κρύβουμε έσοδα.
8: Δεν έχω αποδείξεις. Δεν σου έλεγε ο Κώστας είναι ο λογιστής μου καλός και είμαι.
0: Φίλε, μίλησες για τεμπέληδες, για κρυμμένες αποδείξεις. Απέδειξε το αυτό που λες.
8: Τι να αποδείξω. Ο διπλανός σου κόβει αποδείξεις.
0: Εσύ πες ότι δεν κόβει.
8: Στην επιχειρήση που πάει και κάνει διαφήμιση.
0: Εσύ πες ότι δεν κόβει.
8: Εγώ λέω ότι. Έφυγε, είναι δίπλα σου.
0: Έφυγε. Εγώ λέω ότι κόβει.
8: Δεν κόβει αποδείξεις. Ρώτα τον να σου πει.
0: Εσύ που το ξέρεις.
8: Εσύ από πού το ξέρεις ότι κόβει.
0: Τον έχω δει.
8: Είχε δει εσύ, ναι.
0: Μα είχε εταιρεία δικιά του.
8: Ναι, ρε παιδί μου, γιατί έλεγε καλυμμένος είμαι εγώ από το λογιστή, άσε με εμένα.
0: Γιατί ακριβώς κόβει αποδείξεις, γι' αυτό.
9: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
10: Θέλεις να σε ακούσουν
11: και να την ακούσουν
10: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
12: On Air Media Group.
13: On Air Media Group.
10: Η καλύτερη σου.
14: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
15: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
16: On Air Media Group.
15: Η μουσική σου είναι εδώ.
14: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
15: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
14: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
17: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ο Θεός θα λέμε το βράδυ το YouTube με τους βολεμένους στις 8. Να είστε όλοι καλά.
18: Η ώρα είναι 4.
19: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
20: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
21: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
22: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
21: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματίζεται.
20: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
21: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
23: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τύπη επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
24: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης καιρού προχώρησε η ΕΜΗ εκδίδοντας πορτοκαλί προειδοποίηση για 4 περιοχές. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών θα πλήξουν σήμερα μέχρι νωρίς το απόγευμα τη Χαλκιδική και ακόμα τη Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Νωρίτερα ισχυρή καταιγίδα έπληξε τόσο την Αττική όσο την Πάτρα προκαλώντας κάποια πλημμυρικά φαινόμενα στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι 8 συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση η οποία πουλούσε ναρκωτικά στη Θεσσαλονίκη. Οι 3 εκ των συλληφθέντων απολογήθηκαν χθες ενώ οι υπόλοιποι 5 σήμερα. Μετά τις απολογίες τους κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι και 8 και πήραν το δρόμο για τις φυλακές. Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ένας 16χρονος. Ενώπιον του 30ου φυλακές. Υπενθυμίζεται πως μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και

0: Καταγράφονται περίπου 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακά περιστατικά, έκανε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι ένα μεγάλο μέρος των συλληφθέντων, σε ποσοστό 30 με 45% αφορά υπότροπους εθισμένους σε ναρκωτικά, αλκοόλ, βία, άτομα και ψυχοπαθείς. Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησε η αστυνομία στην Τουρκία για τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί έξω από λύκειο της Μανίσα, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας και να τραυματιστούν 11 μαθητές. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
6: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
9: Τριανταφυλλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
8: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
9: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
14: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
17: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
18: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι

0: έβαλε ο Μάστορας δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
1: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
1: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
4: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
3: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
4: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.

0: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
1: Ιζωμάτ Premium.
0: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
2: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
0: Και από κρωματάκι.
2: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έχει μπει στη ζωή μας, Δημήτρη, καλησπέρα. Έχει μπει, υβριδικό Sky. Κάθε μέρα υβριδικό Sky έχουμε. Γιάννης, τι έχουμε σήμερα? Άρη μπάσκετ έχουμε στο υβριδικό Sky.
1: Άρης μπαχσές εκεί, ρε.
0: Η ζωή των Αριανών έχει μπλεχτεί με το Sky Hybrid. Κύπελο ποδόσφαιρο, Sky Hybrid. Μπάσκετ τώρα φιλικό.
1: Τα μαυροσκούφια.
0: Με...
1: είναι τουρνουά.
0: Μπαχτσέ Σεχίρ, δεν λέμε.
1: Μπαχτσέ Σεχίρ.
0: Αυτή είναι το σωστό.
1: Αυτή τη στιγμή τώρα που βλέπεις.
0: 15-6 Άρης προηγείται.
1: Αυτή τη στιγμή τώρα που βλέπεις, έτσι στο Ιβανόφιο, είναι ένα crash test. Γιατί
0: είναι καλή
1: παίζει ο δεύτερος, σύμφωνα με τα προγνωστικά και τα. Μάλλον σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, με τον τρίτο του EuroCup.
0: Μπαχτσέ Σεχίρ από πολλούς θεωρείται καλύτερη ομάδα. Υπάρχουν πολλοί που τη θεωρούν καλύτερη ομάδα. Πλέον όμως έχουν αλλάξει. Νομίζω οι αποδόσεις πρώτο φέρνουν τον ΠΑΟΚ, έτσι δεν είναι?
1: Ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος στις αποδόσεις, ναι, απλά έπεσαν οι τιμές. Οι τιμές έπεσαν. Ο ΠΑΟΚ ούτως ή άλλως ήταν πρώτος στις αποδόσεις. Δεύτερος ο Άρης και τρίτη ήταν οι Τούρκοι. Οι Μπαχτσέ Σεχίρ. Αυτή τη στιγμή οι αποδόσεις έχουν πέσει, αλλά η κατάταξη όσον αφορά τα στοιχηματικά είναι ίδια. Ο Άρης παίζει, να πούμε, σήμερα, όπως μας ενημέρωσε νωρίς ο Πάρης ο Τρικαλιώτης, χωρίς τον Μόργαν και χωρίς τον Γιώβιτς. Ο Μόργαν, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Μύκονο, ήταν το πρώτο παιχνίδι του Άρη στα Μαυροσκούφια. Αυτό είναι το δεύτερο. Σήμερα ολοκληρώνεται το τουρνά στο Ιβανόφιο. Πάμε να κάνουμε, Τάνια, σύνδεση με Ιβανόφιο, με Πάρη Τρικαλιώτη. Ο Πάρης είναι εκεί. Θανάση, τον έχουμε τον Πάρη, ε? Δεν έχουμε Πάρη. Δεν είχαμε Πάρη, ποτέ δεν είχαμε. Περιμέναμε όταν συνδεθούμε γι' αυτό. Εντάξει, τότε θα περιμένουμε αναγκαστικά. 17-6 προηγείται ο Άρης της Μπαχτσέ Σεχίρ, έτσι στο Ιβανόφιο. Είμαστε στην πρώτη περίοδο, 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα που είναι τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Άρης έχει πάρει από νωρίς κιόλας, έτσι, μεγάλο προβάδισμα, 9 πόντων στην πρώτη περίοδο. Είναι το πρώτο παιχνίδι, γιατί έχουμε και στις 8 η ώρα το Ηρακλής Μύκονος που θα κλείσει ουσιαστικά το κύκλο, έτσι, των αγώνων για τα Μαυροσκούφια. Στο ημίχρονο, από ό,τι είδα, θα βραβευτεί από το Σύνδεσμο Διαιτητών που διοργανώνει και το τουρνουά σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και ο Απόστολος Σίσκος, ο Έλληνας πρωταθλητής μας στην κολύμβηση. Στο ημίχρονο του αγώνα Ηρακλής Μύκονος θα βραβευτεί, από ό,τι είδα, Τάνια, ο Λευτέρης Κακιούσης. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έχουμε εθνική ομάδα πλέον στο πρόγραμμα. Εθνική ομάδα.
2: Κινούμαστε έτσι σε ρυθμούς εθνικής ομάδας.
1: Έτσι ακριβώς. Γιατί.
2: Ούτε σε άλλους οι περισσότερες ομάδες έχουν και ρεπό αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες.
1: Ναι, λόγω των εθνικών ομάδων. Πολλές ομάδες, 4 μέρες, 5 μέρες, 3 μέρες. Όλοι οι προπονητές έχουν δώσει την ευκαιρία στους παίκτες να αποφορτιστούν, όπως λέμε, όπως συνηθίζουμε να λέμε, έτσι, αυτές οι ξύλινες δημοσιογραφικές ατάκες, να φορτίσουν μπαταρίες. Είναι αρκετές οι μέρες για τους παίκτες και τους ποδοσφαιριστές, αλλά είναι ευκαιρία. Όσοι δεν είναι, βέβαια, διεθνείς. Έτσι, όσοι είναι διεθνείς, είναι με τα αντιπροσωπευτικά συγκροτήματα.
2: Τώρα βλέπω εδώ πέρα, επειδή έχουμε μπροστά και τις τηλεοράσεις μας στην ΕΡΤ 2, ας πούμε. Η Ολλανδία, λέει, ο Κλόπ αποφασίζει ανάμεσα σε 44 παίκτες, γιατί και εκεί έχουμε αλλαγή στην τεχνική ηγεσία της Γερμανίας. Και εκεί τα πράγματα είναι ρευστά. Μην φανταστούμε ότι και αυτές οι ομάδες είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό το Μουντιάλ, μετά το Μουντιάλ υπήρξαν πολλές αλλαγές και σε προπονητές και σε φιλοσοφίες και σε πολλά πράγματα.
1: Η Γερμανία ήταν μία από τις ομάδες οι οποίες αποφάσισε να αλλάξει τα πράγματα, να αλλάξει τα δεδομένα και πήγε φυσικά σε έναν προπονητή ο οποίος είναι και παγκοσμίως.
2: Και τώρα λέει όλη η πόρτα είναι ανοιχτή σε όλους ο Κλοπ. Τώρα διαβλέπω τις δηλώσεις του. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, πρέπει να επιλέξει και με ποιους θα πορευτεί. Οπότε αυτοί οι αγώνες τώρα και ο αγώνας θα δώσει με την εθνική μας ομάδα θα είναι και γι' αυτόν ένας αγώνας στο οποίο θα βγάλει συμπεράσματα.
1: Εννοείται. Η εθνική θα παίξει τώρα με Ολλανδία, θα παίξει με Γερμανία, θα παίξει με Σερβία. Είναι δυνατά παιχνίδια. Είμαστε πλέον, Τάνια, στη Λίγκ Α, έτσι, στην πρώτη λίγκα του Nations League. Παίζουμε δηλαδή σε υψηλό επίπεδο μπάσκετ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ βλέπουμε στο Sky. Το πρώτο μάτς στη Σερβία.
0: Στη Σερβία βασικό σέντερφορ.
1: Ποιος?
0: Ο Γιώβιτς, λέγεται, τραυματίστηκε ο Βλάχοβιτς.
1: Ναι, το είδα.
2: Ο Βλάχοβιτς, ναι.
0: Οπότε θα έχουμε Λούκα Γιώβιτς.
1: Ο Ζίβκοβιτς θα παίξει.
0: Ο Ζίβκοβιτς δεν παίζει κανονικά.
1: Ναι,
0: το βάζει και ο Παόνοβιτς. Είναι από τους βασικούς.
1: Είναι και αυτός βασικός.
0: Απλά ο Γιώβιτς δεν πολύ έπαιζε. Τον είχε περισσότερο τρίτο.
2: Τώρα ξέρω όμως τη λέει ο Νίκολης. Μην τυχόν και πάθει κάτι ο Γιώβιτς, γιατί και με το Βάργκα τραυματία, τα πράγματα είναι δύσκολα.
0: Α, έπαιρνε και παραπάνω παίκτη σε έκτορα. Αυτά τα πράγματα τα έχει. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με Πάρη Τρικαλιώτη για να πάρουμε λίγο τα πρώτα στοιχεία από το παιχνίδι και μετά να πάμε στην υπόλοιπη θεματολογία με συνεντεύξεις. 2:40 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου, 17-8 μπροστά ο Άρης της Μπαχτσέσεχήρ. Ένα παιχνίδι πολύ δυνατό crash test για τον Άρη σε ό,τι έχει να κάνει και με το Eurocup. Έχουμε βέβαια και το θέμα των τηλεοπτικών, το οποίο περιμένουμε τις εξελίξεις από την Λίγκα, γιατί εκεί γίνεται μια συζήτηση με το Γιάννη Αλαφούζο να είναι ουσιαστικά υπέρ της κεντρικής διαχείρισης, γιατί λέει ότι πρέπει να συγκεντρωθούν όλα τα λεφτά που μπαίνουν από τα τηλεοπτικά και να τα μοιράσουν οι ομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο συμφωνούν όλοι οι υπόλοιποι με αυτό. Βλέπω έναν Αλαφούζο, ο οποίος έχει κάνει δυναμικό μπάσιμο παντού και με την πλατφόρμα την τηλεοπτική. Το είχαμε αποκαλύψει και πριν λίγες μέρες και επιβεβαιώθηκε σήμερα αυτή η πρόταση στον ΠΑΟΚ για 2+1 χρόνια, τριετές επί της ουσίας, δηλαδή τηλεοπτικό συμβόλαιο με 10 εκατομμύρια ευρώ συν μπόνους ετησίως. Και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι κοντά στο να καταλήξει στον Sport FM TV. Βλέπουμε βέβαια και την κίνηση της ΑΕΚ με την Per Capita. Ουσιαστικά εκεί ήταν και επέκτηνε το συμβόλαιό της συνολικά για 4 χρόνια. Έκθε να πάρει 48 εκατομμύρια ευρώ, ένα μεγάλο ποσό. Και όλο αυτό το τοπίο.
2: Και άρα πώς θα πάει σε κεντρική διαχείριση, Κωστή, έτσι όπως το λες?
0: Όχι, θέλει ο Αλαφούζος. Λέει, κάντε τις
2: αλλαγές. Ναι, αλλά αυτό που μου λες και μόνο ότι η ΑΕΚ ήδη.
0: Ο Αλαφούζος δεν πρότεινε αυτό. Ο Αλαφούζος είπε, ό,τι πάρετε ο καθένας τη συμφωνία σας, αλλά φέρτε τα λεφτά εδώ και να μοιράσουμε στις ομάδες. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει αυτό. Πάντως ο Αλαφούζος προσπαθεί να παίξει ένα ρόλο πατερούλη της Λίγκας. Δεν ξέρω αν θεωρεί ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να κάνει και καλύτερα προαθλητισμό. Δεν ξέρω αν είναι και στρατηγική αυτή. Γιατί φέτος έχει μπει πολύ δυνατά.
1: Δείχνει πάθος, Κώστα, αυτό ακριβώς έτσι, γιατί το είχες πει κιόλας και για τον ΠΑΟΚ.
0: Τον ΠΑΟΚ το είπαμε,
1: τις προηγούμενες μέρες. Δείχνει ότι μπαίνει δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Πάμε να κάνουμε μια πρώτη σύνδεση με Ιβανόφιο. Έχουμε πάρει Τρικαλιώτη, αλλά πάρει τι κάνεις.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Το Ιβανόφιο, δεύτερο παιχνίδι για τον Άρη στα Μαυροσκούφια κόντρα στην Μπαχτσέσεχήρ, προηγείται 17-9 στο 1:30 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Έχει παρουσιάσει και σήμερα, στα αυτά τα πρώτα 8-9 λεπτά, εξαιρετικό πρόσωπο. Ο Άρης προηγήθηκε και με 17-6, με ωραίους συνδυασμούς στην επίθεση, με ενέργεια στην άμυνα από όλους τους παίχτες. Δείχνει να είναι έτσι, αυτή η πρώτη εικόνα να είναι ένα σκαλί πάνω από την Μπαχτσέσεχήρ. Υπενθυμίζω και η τουρκική ομάδα βρίσκεται στο Eurocup και αυτή μαζί με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ βέβαια εκ των φαβορεί, θεωρητικά τουλάχιστον για την κατάκτηση του τροπέου. 17-11 είναι τώρα το σκορ. Η Μπαχτσέσεχήρ έχει μειώσει το σκορ με ένα μικρό σερί 0-5.
1: Τα λέγαμε και πριν, πάρει ότι αυτή τη στιγμή παίζει ο δεύτερος με τον τρίτο όσον αφορά τα προγνωστικά, έτσι όπως τουλάχιστον το δίνουν οι στοιχηματικές εταιρείες. Και μάλιστα οι αποδόσεις έχουν πέσει από ό,τι ήταν πριν. Δεν έχουν αλλάξει βέβαια οι θέσεις των ομάδων, αλλά οι αποδόσεις έχουν αλλάξει.
3: Ναι,
1: είναι ένα crash test για τον Άρη.
3: Βέβαια. Είχε crash test του Άρη και πιο δυνατά με τον Ερυθρό Αστέρα, τη Μακάμπη, αλλά και αυτό είναι πολύ δυνατό γιατί είπαμε, η Μπαχτσέσεχήρ είναι μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσει το τρόπαιο του Eurocup. Ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, η Μπαχτσέσεχήρ και η Χάπουελ Ιερουσαλήμ είναι πάντα θεωρητικά οι τέσσερις ομάδες που ξεχωρίζουν τουλάχιστον όσον αφορά την ποιότητα των παιχτών τους και τα budget που έχουν φτιάξει για να δημιουργήσουν αυτές τις ισχυρές ομάδες. Γιατί και η Μπαχτσέσεχήρ έχει πολλούς παίχτες επίπεδου EuroLeague, όπως είναι ο Μαλακάι Φλίν, είναι ο Τρέβιον Βίλιαμς, είναι ο Πονίτκα που παίζει στον Παναθηναϊκό, ο Τάιλερ Κάβανο. Έχει αρκετούς παίχτες ποιοτικούς και η τουρκική ομάδα και ο Αλέξ Αβράμοβιτς βέβαια, έτσι πρώτος από όλους.
0: Ωραία, τι κρατάς από αυτή την πρώτη περίοδο?
3: Και πιο παλιά στην Παρτίζαν.
0: Από την πρώτη περίοδο.
3: Είμαστε 17-12 το σκορ, 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου.
0: Ωραία, να είσαι καλά. Αυτά από τον Πάρη Τρικαλιώτη. Να πούμε και την είδηση που έρχεται από τη ΔΕΑΒ, η οποία καλεί σε ακρόαση την άλλη Δευτέρα, ναι, την ΠΑΕ Άρης αναφορικά με φερόμενη πράξη παρότρινσης σε πρόκληση επεισοδίων, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η οποία έλαβε χώρα μέσω ζωγραφικής απεικόνησης. Γκράφιτι.
1: Α, για τον γκράφιτι.
0: Στον εξωτερικό τοίχο του γηπέδου Κλεάνδης Βικελίδης. Αυτό έγινε στον αγώνα με τον Ηρακλή για την πέμπτη αγωνιστική. Έχει κληθεί. Γιατί το γκράφιτι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΑΒ, παροτρύνει τους οπαδούς της ΠΑΕ Άρης σε πρόκληση επεισοδίων σε βάρος φιλάθλων άλλων ομάδων. Αναφέρει η ανακοίνωση από την ΔΕΑΒ, η οποία επίσης καλεί ταυτοποιημένο φυσικό πρόσωπο για φαινόμενο βίας που σχετίζεται με τον αγώνα Ατρόμητος Κηφισιά. Έτσι, δεν ξέρω ποιος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Θα το δούμε.
1: Το γκράφιτι πάντως που λες έχει σβηστεί.
0: Έχει σβηστεί
1: από σήμερα το πρωί, ύστερα από αίτημα του εισαγγελέα.
0: Έτσι. Και ήδη έχει κάνει όμως έκθεση ο παρατηρητής της ΔΕΑ. Άρα κινδυνεύει και ο Άρης από εκεί, λογικά με κάποιο πρόστιμο. Τώρα, σε ό,τι αφορά στον ΠΑΟΚ, νομίζω για να δώσω και πάσα στον πρώτο καλεσμένο μας σήμερα. Είναι μεγάλο θέμα το τι θα γίνει με τον Άλλη και τον Παυλέγκα, αν θα οδηγηθούν στο χειρουργείο. Νομίζω ότι είναι του Άλλη πιο βαριά η περίπτωση, επειδή είναι και υποτροπή. Ξέρω ότι υπάρχουν εισηγήσεις για να πάει σε Νιστέρι ο Ταχάλη, ο διεθνής Σουηδός ομαλός. Όσο για τον Παυλέγκα, φαίνεται ότι ο παίκτης το ψάχνει λίγο παραπάνω, θέλει να ρωτήσει και δικούς του γιατρούς. Γενικώς είναι σε μια φάση που ψάχνονται στον ΠΑΟΚ πώς θα αντιμετωπίσουν αυτούς τους δύο σοβαρούς τραυματισμούς, εξάρθρωση ώμου και για τον Τάχα Άλλη, υποτροπή και για τον Γύρη Παυλέκα. Και θέλω να ρωτήσω τον Τάσο Τασιόπουλο αν του είχε συμβεί ποτέ στην καριέρα του να βγάλει τον ώμο του. Τάσο, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, τι κάνετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλά, μια χαρά.
4: Όχι, δεν είχα κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
4: Βέβαια, είχα ένα σοβαρό τραυματισμό με τη σπλήνα μου, αλλά εντάξει, δόξα τω Θεώ.
0: Ναι. Είχε συμπέκτη ποτέ, δηλαδή ήσουν σε ομάδα που είχε κάποια περίπτωση με πρόβλημα ποδοσφαιριστή με τον νόμο του, γιατί είναι, ναι, είναι από τους ύπουλους τραυματισμούς, έτσι.
4: Ναι, είναι ύπουλος τραυματισμός. Και αυτό μετά δημιουργεί αδυναμία. Αυτό είναι το κακό. Δηλαδή, αν το πάθεις μια φορά, ότι μετά είναι εύκολο να το ξαναπάθεις. Αυτό είναι λίγο.
2: Το είδαμε και τώρα με την περίπτωση του Άλλη.
4: Ναι, ναι, μετά δημιουργεί μια αδυναμία εκεί και θέλει εξειδικευμένα πράγματα ώστε να υπάρξει πλήρη αποκατάσταση.
0: Ναι, τώρα είναι μεγάλη, είναι πολύ σημαντική η απόφαση που θα ληφθεί. Παραλαμβάνω, πληροφορίες λένε ότι ειδικά για τον Άλλη είναι πιο σοβαρή η σκέψη να πάει σε χειρουργείο. Γιατί είναι υποτροπή, είναι δεύτερη φορά.
4: Πρέπει να πάει σε εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος ασχολείται με το συγκεκριμένο, δεν είναι απλός ορθοπαιδικός. Δηλαδή, καθένας έχει και την εξειδίκευσή του, οπότε κάποιον που έχει εξειδίκευση στο συγκεκριμένο.
0: Εντάξει, έχει team. Ο ΠΑΟΚ συνεργάζεται και με team γιατρών.
4: Ναι.
0: Εφόσον πάρθει η απόφαση, γιατί πρέπει να περιμένουμε την οριστική απόφαση, ναι, νομίζω μπορεί να το λύσει.
4: Θα βρεθεί, ναι.
0: Λοιπόν, τον ΠΑΟΚ πώς τον είδες? Γενικά πώς τον είδες τις πέντε πρώτες αγωνιστικές? Είναι δεύτερος, έτσι. Ναι, μία απώλεια έχει.
4: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Ότι παρόλο τις αναταράξεις που είχε η ομάδα, που ήταν αρκετές πράγματι, παρόλα αυτά είναι δεύτερος και μάλιστα με διαφορά τρία βαθμών του Παναθηναϊκού από το παιχνίδι αυτό το γνωστό που έγινε, που και αυτό ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι με τις διαμορφίες που είχε, με τις κόκκινες, με τα πέναλτι, με όλα αυτά. Mm-hmm. Ήταν ιδιαίτερο παιχνίδι. Και παρόλο που υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που γίνανε σε αυτό το διάστημα, η ομάδα είναι κοντά. Κατάφερε να είναι στους βαθμούς διαφορά από ένα Παναθηναϊκό ο οποίος έχει το απόλυτο. Και νομίζω ότι μετά και τις τελευταίες προσθήκες θα μπορέσει να βρει το δρόμο του.
0: Τάσο, εγώ βλέπω, δεν ξέρω αν συμφωνείς, ότι και ο ΠΑΟΚ σε σχέση με την ομάδα που έχει Πιλουτσέσκου φαίνεται ότι έχει χάσει, ειδικά στο κομμάτι αυτό με την κυκλοφορία μπάλας, χτίσιμο παιχνιδιού. Αλλά το συμπέρασμα, νομίζω, των πρώτων πέντε αγωνιστικών είναι ότι δεν υπάρχει και χτυπητή ομάδα. Όλοι λίγο πολύ ψάχνονται. Ακόμη και ο Παναθηναϊκός που είναι καλύτερος μεν και έχει κάποιες πολύ ποιοτικές μονάδες, δεν μπορείς να πεις ότι έχει θέληξη με το ποδόσφαιρο που παίζει.
4: Ναι, καταρχήν ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και μιλήσουμε λίγο πιο τακτικά ή πιο τεχνικά πράγματα. Γενικά αυτό το τρόπος παιχνιδιού με τις πάρα πολλές πάσες, με το build-up, το διαρκές, έχει λίγο αλλάξει λίγο παγκοσμίως. Δεν υπάρχει δηλαδή πλέον αυτό σε τέτοιο βαθμό. Υπάρχει λίγο πιο άμεσο ποδόσφαιρο, πιο γρήγορο ποδόσφαιρο. Δηλαδή θα δούμε και εκπρόσωπους αυτού του συστήματος, δηλαδή θα την παίζει δεσμένη άλλες ομάδες, ακόμα και την Μπαρτσελόνα, α πούμε. Το ποδόσφαιρο γίνεται πολύ πιο άμεσο, πολύ πιο γρήγορο, δηλαδή πολύ πιο γρήγορα πάει μπάλα από τον τερματοφύλακα, από πίσω δηλαδή, μπροστά. Δεν είναι αυτό το περίφημο με πάρα πολλές πάσεις. Αυτό λίγο δεν υπάρχει πλέον στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Οπότε λίγο όλες οι ομάδες, δηλαδή και αν δούμε και τις ελληνικές ομάδες, δεν υπάρχει ομάδα που το κάνει αυτό.
0: Όχι, όχι. Τώρα
4: όλες
0: ειδικά δεν
4: παίζουν, λίγο παίζουν πιο άμεσα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πραγματικά τα προηγούμενα χρόνια, αν όχι το τελευταίο.
0: Τελευταία έχει αλλάξει και ο ΠΑΟΚ. Απλά είχε,
4: ναι,
0: τον Κουσαραντέλια.
4: Είχε
0: δύο-τρεις παίκτες που κρατούσαν μπάλα και.
4: Από τη μέση, ναι, και μπροστά.
0: Από τη μέση,
4: δηλαδή, από τη μέση και μπροστά. Νομίζω ότι τώρα έχει γίνει πιο γρήγορο το παιχνίδι που παίζει. Και πιο άμεσο.
0: Ναι.
4: Είναι πολύ.
0: Αυτό φάνηκε στη φάση του πρώτου γκολ στο Αγρίνιο. Δηλαδή, ξεκινάει η φάση από κλέψιμο του Πέλκα στην περιοχή του ΠΑΟΚ
4: και
0: βγαίνει με τρεις πάσες. Δηλαδή, Ζίβκοβιτς, ναι, Γιάκιτς και άλλοι.
4: Ακόμα και στο τρίτο γκολ, βέβαια, ήταν στα τελευταία λεπτά που υπήρχε λίγο πιο,
0: ναι,
4: αναστάσεις στην Ανατολική, αλλά και πάλι ήταν πολύ γρήγορο. Ότι θα δούμε πάρα πολλές πλέον φάσεις παγκοσμίως που γίνονται με αυτόν τον τρόπο. Και έχει αλλάξει. Σε αυτό είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Το είχα πει και στην αρχή που είχε γίνει η μεταγραφή του Άλλη. Σε αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικός παίκτης ο Άλλη, με τις ιδιαίτερες ικανότητες που έχει και την ταχύτητα, αλλά και το ένας με έναν. Δηλαδή τέριαζε γάντι σε αυτόν τον τρόπο.
0: Άρα επηρέασε τον ΠΑΟΚ στην Ευρώπη ο τραυματισμός του Άλλη. Το πρώτο μάτς.
4: Εγώ το έχω πει όταν ζητήθηκε να σχολιάσω. Δηλαδή η απουσία του Άλλη και του Ζήπκοβιτ στο καθοριστικό παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντική. Ναι. Δεν έχει τόσες πολλές αλλαγές για να μπορέσει να πει ότι θα την καταστήσει όλους τους παίκτες. Και αυτοί οι δύο παίκτες είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Το συγκεκριμένο παιχνίδι, ας πούμε, κόστησε. Mm-hmm. Και νομίζω η απώλεια του Άλλη είναι σημαντική. Γιατί αυτός μαζί με τον Ντιαγέ και τον Γιάκετς, που φαίνεται ότι πλέον κλείνει αυτή την περίφημη τρύπα που συζητάγαμε συνέχεια στον άξονα, είναι οι μεταγραφές οι οποίες πραγματικά κάνουν διαφορά, κατά την άποψή μου.
2: Τάσο, επειδή έχουμε μπροστά μας διακοπή, θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ θα ωφεληθεί από αυτή τη διακοπή, αλλά και γενικότερα για τις υπόλοιπες ομάδες, υπάρχει κάποια ομάδα που τη χρειάζεται αυτή τη διακοπή?
4: Νομίζω, κατά την άποψή μου, όλες οι ομάδες χρειάζονται. Αν ξέρεις τον Πανέκο που είχε πριν αριθμό, και δεν θα ήθελε να διακοπεί συγκεκριμένη περίοδο. Mm-hmm. Οι άλλες ομάδες το χρειάζονται και γιατί έχουν αρκετές προσθήκες. Δηλαδή, αν δούμε το ρόστερ του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού, έχει πάρα πολλές προσθήκες. Απ' την άλλη, με τα παιχνίδια τα συνεχόμενα, με τις δύο απώλειες που είχε, οι άλλες ομάδες το χρειάζονται πράγματι. Ίσως ο μόνος Πανέκος να μην το ήθελε. Όλοι οι άλλοι το χρειάζονται πραγματικά.
0: Mm-hmm. Για το στόπερ του ΠΑΟΚ, τι άποψη έχεις? Περιμέναμε τον Κώστα. Έπαιξε δύο μάτς. Ο τρίτο είχε μια ενόχληση στο γόνατο, δεν έπαιξε. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον Ολουστόντο. Ο προπονητής τον προστάτευσε. Είπε ότι είναι από τη Βόρεια Ισπανία. Έχει διαφορά στον τρόπο ζωής. Θέλει χρόνο προσαρμογής, αλλά βελτιώνεται, είπε. Δεν ξέρω αν την βλέπεις εσύ αυτή τη βελτίωση. Η αλήθεια είναι ότι. Ναι. Ο κόσμος δεν αισθάνεται σιγουριά όταν βλέπει τον Ολουστόντο δίπλα στον Μιχαλίδη.
4: Κατά άποψή μου είναι λίγο διαφορετική η ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Ο Ολουστόντο είναι σε μια άλλη σχολή. Βέβαια δεν έχει αποδώσει αυτό την ηγετική μορφή που περίμενε η ομάδα. Ο Κώστα τώρα είναι πιο δυναμικός στόπερ, ο Βραζιλιάνος. Mm-hmm. Έφερε αρκετό aggressive στην άμυνα της ομάδος. Βέβαια πρέπει να το δούμε λιγάκι όσον αφορά την. Κυκλοφορία της μπάλας και mm-hmm. την δημιουργία, αλλά σίγουρα είναι πιο aggressive παίχτη.
2: Έδειξε πως κουμπώνει όμως καλύτερα με το υπόλοιπο σύνολο.
4: Ναι, η εικόνα στα πρώτα χρόνια είναι αυτή πραγματικά. Πρέπει να περιμένουμε να δούμε, βέβαια, γιατί το βάθος του χρόνου και των αγώνων θα το δείξει αυτό. Αλλά σίγουρα αυτό που σχολιάζαμε, ότι πλέον η ομάδα δεν είχε αυτό το aggressive. Δεν είχε, δηλαδή, παίζαμε πολύ αρκετά παθητική άμυνα. Mm-hmm. Και τόσο και ο Ζαλά, τόσο και ο Γιάκη στο κέντρο, που πάλι εκεί είχαμε πει ότι. Δεν υπάρχει ο
0: παιχνίδι. Και εκεί, ναι, είχε θέμα.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Ουσιαστικά ένα παιχνίδι τη βδομάδα, άντε και όταν έχει να μάτσο κυπέλο, θα έχει κανένα δύο εβδομάδες με δύο παιχνίδια, ή θα ήταν καλύτερο να έχει μια διοργάνωση ευρωπαϊκή για να χρησιμοποιεί όλους τους παίκτες και να υπάρχει καλύτερος ρυθμός?
4: Πάντα σε αυτό το ερώτημα υπάρχει αυτά ακριβώς που ανέφερες, πολύ σωστά. Υπάρχει μια εκδοχή και μια άποψη, υπάρχει και η άλλη άποψη.
0: Ναι.
4: Κατά την άποψη δικιά μου, όπως έχει ένα ρόστερ γεμάτο και παίκτες με φιλοδοξίες, οι οποίοι θέλουν αυτό το πράγμα, καλό είναι να έχεις και ένα ευρωπαϊκό μάτς, γιατί παίζουν όλοι οι παίχτες, όλοι είναι σε γρήγορση, οι πάντες, δεν υπάρχει mm-hmm. βασικός, γιατί όταν έχεις μόνο μια διοργάνωση, κακά τα ψέματα, υπάρχει μια 14-15, όταν όμως έχεις και το ευρωπαϊκό μάτς μέσα, είναι όλοι, και οι 20 παίχτες, ας πούμε, είναι ετοιμοπόλεμοι. Και πάντα το έχουμε δει αρκετές φορές και στην ομάδα το έχουμε δει, ότι ακόμα και μένα από ένα άσχημο ή αποτέλεσμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μια σημαντική μετά νίκη στο ευρωπαϊκό δίνει άλλο αέρα, δίνει ψυχολογία και αμέσως το αμέσως επόμενο παιχνίδι το ελληνικό η ομάδα είναι αλλιώς. Δηλαδή μπορεί η ευρωπαϊκή νίκη, μια καλό παιχνίδι να σου δώσει άλλο αέρα και άλλη ψυχολογία.
0: Μάλιστα.
4: Και οι παίκτες πλέον το θέλουν. Κακά τα ψέματα, δεν υπάρχει παίκτης πλέον σε υψηλό επίπεδο.
0: Πολλά μην το θέλει. Ομάδα, κοίταξε, δεν είναι. Τάσο, δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια οι πρωταθλητές στην Ελλάδα συνήθως είναι οι ομάδες που παίζουν στο conference. Είναι η πιο βατή ίσως διοργάνωση, με τη λιγότερη καταπώνηση.
4: Που έχουν πολλές επιτυχίες.
0: Απ' την άλλη, βοηθάει πολύ στο πρωτάθλημα. Γιατί και ο ΠΑΟΚ έκανε πορεία στο conference και πήρε το πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ πέρυσι το ίδιο, έτσι.
4: Ναι, γιατί είναι και οι νίκες. Γιατί παίρνει νίκες ασχέτως.
0: Παίρνει αυτό
4: που παίρνει. Για να παίζει με μια άλλη ομάδα. Η νίκη στην Ευρώπη είναι νίκη.
0: Έτσι.
4: Και αυτό σου δίνει η ψυχολογία για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Μάλιστα, ωραία. Τάσο Στασιόπουλο, σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Πάμε σε διάλειμμα, παιδιά.
0: Πάμε διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πες μου ρε μάκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
12: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε. Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
13: Μυρίζει λουχουδιά.
14: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
13: Πού πήγε πάλι?
14: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
13: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
14: Και σπίτι να κάτσει. Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
15: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
16: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
17: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
16: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
18: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
19: Να αποζημιώνει άμεσα.
18: Άλλο.
19: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
18: Άλλο.
19: Να έχει λογικές τιμές.
18: Άλλο.
19: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
18: Άλλο.
19: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
18: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
20: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
21: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
22: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες. Σέλφι έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
23: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
24: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του.
1: Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Lease Access.
24: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
25: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση, ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
26: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
27: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
28: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
26: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
27: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε 23 όλα στο Άρης Μπαχτσές Εχίρ, 6 και 28 πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου και έχουμε κάτι ενδιαφέρον, Τάνια.
1: Κωστή, ξέρεις πότε καταλαβαίνεις ότι ένα χρώμα είναι καλό?
2: Πότε?
1: Όταν απλώνεται εύκολα, χωρίς πιτσίλισμα, όταν καλύπτει τέλεια από το πρώτο χέρι και όταν χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα. Ιζομάτ Premium, με την ποιότητα της Ιζομάτ.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε ξανά στον Μπάρι Τρικαλιώτη για να πάρουμε λίγα παραπάνω στοιχεία για το παιχνίδι όπως εξελίσσεται, το φιλικό, το πολύ ενδιαφέρον του Άρη. Αλλά νομίζω τώρα ότι έχουμε τη χαρά και την τιμή να πληροφορηθούμε πράγματα για τον Καφτατζόγλιο, που μου έλεγε ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας πριν πούμε εκπομπή ότι υπάρχει ραγδαία βελτίωση στον αγωνιστικό χώρο.
3: Ναι, φιλοξενήσαμε σήμερα, έχουμε φωτογραφίες σήμερα νωρίς το πρωί, Κώστα, και βίντεο έτσι από το στάδιο. Και πλέον μπορούμε να πούμε ότι η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου είναι αυτή η οποία έπρεπε να είναι και επομένως κανένα απολύτως πρόβλημα. Άλλωστε υπάρχει και ο χρόνος εν ώψη του αγώνα με τον Λεβαδιακό, γιατί το πρώτο παιχνίδι είναι μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος εντός έδρας για τον Ηρακλή.
0: Πάμε να μάθουμε περισσότερα, έτσι.
3: Πάμε να μάθουμε, φυσικά.
0: Πάμε στον κύριο Γιάννη Αθανασίου, υπεύθυνο γεωπόνο της Ελλάσσοντ της εταιρείας. Νομίζω τα λέω σωστά, κύριε Αθανασίου. Καλησπέρα.
1: Ναι. Καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Να είστε καλά.
3: Άρα είστε ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας πείτε.
0: Είστε ο άνθρωπος που παρακολουθεί από την αρχή όλη την πορεία των εργασιών στον τάπητα του Καφτατζογλίου. Και είναι ένα θέμα που συζητήθηκε πάρα πολύ και είναι ευχάριστο να ακούμε ότι λύνεται.
1: Εδώ οι φίλοι του Ηρακλή θέλουν να ξέρουν πότε θα είναι έτοιμοι για να πάνε στο Καφτατζόγλιο να δουν την ομάδα του στο γήπεδο εντός έδρας να παίξουν.
4: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Τους έχει φάει ο Βόλος.
3: Και οι Σέρες.
4: Πιστεύω ότι είμαστε στο τελικό στάδιο. Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος. Ήταν ένας μαραθώνιος δηλαδή εργασιών, δυστυχώς για τον Ηρακλή και για το γήπεδο. Η ΠΑΕ Ηρακλής έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ και ο πρόεδρος ο ίδιος πέρασε αρκετές φορές για να δει τις εργασίες που κάνουμε. Όπως γνωρίζετε όλοι, το γήπεδο αυτό είναι ένα παλιό γήπεδο, δηλαδή το υπόστρωμα έχει φτιαχτεί το 2003.
0: Μάλιστα.
4: Οπότε υπήρξαν δυσκολίες στις εργασίες. Τελικώς όμως, παρότι τις δυσκολίες, έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα πιστεύω και θα πάνε όλα καλά για τον επόμενο αγώνα. Μου φαίνεται είναι στις 10
0: Οκτώβριο.
1: Κύριε Αθανασίου, να ρωτήσω κάτι γενικό. Πόσο καιρός χρειάζεται για να τοποθετηθεί ένας κλωοτάπητας?
4: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφορες μεθόδοι, είναι 2-3 μεθόδοι. Τώρα η μέθοδος του έτοιμου χλωοτάπητα, η διάστοση του χλωοτάπητα διαρκεί κάποιες μέρες. Για τη χρήση μετά θέλουμε περίπου 15 με 20 μέρες. Τώρα όταν πάμε για εργασίες με ριζώματα και σπορές θέλουμε περίπου 50 με 60 ημέρες για να
1: 50 με 60 ημέρες, δηλαδή 2 μήνες περίπου.
0: Εδώ ήσταν στη δεύτερη κατηγορία, έτσι δεν είναι?
4: Ναι, επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος, ο οποίος και οι δύο τρόποι έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, απλά ο ένας είναι λίγο πιο χρονοβόρος. Επιλέχθηκε αυτός, γιατί όπως
0: αυτό,
4: ξέρετε,
0: αυτό επιλέχθηκε γιατί δεν υπήρχε καλή υποδομή. Θέλατε να το φτιάξει από την αρχή, να έχει τη σωστή υποδομή, γιατί κακά τα ψέματα, το Καφτατζόγλιο έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια σε επίπεδο αγωνιστικού χώρου. Πολλές φορές συζητάμε δηλαδή για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου.
4: Εντάξει, η μέθοδος αυτή με τα ριζώματα και τις σπορές ευνοούν πάρα πολύ την αποστράγγιση. Οπότε ήταν μια καλή επιλογή το να γίνει με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή καλύτερα που καθυστέρησε ο τρόπος αυτό. Γιατί όταν βάζεις έτοιμο χλωοτάπητα είναι πολύ επιβαρυντικό το χώμα που φέρνεις από ένα κτήμα ή από ένα σημείο άλλο και το τοποθετείς στο γήπεδο. Οπότε εκεί περιορίζει λίγο την αποστράγγιση. Γι' αυτό και επιλέχθηκε αυτό. Ήταν μια επιλογή της, και του σταδίου που ανήκει στη γραμματεία και της ΠΑΕ, μια συνολική επιλογή τέλος πάντων, για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα, έτσι ώστε να βγάλει και χειμώνα το γήπεδο. Έτσι, γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν πολλές βροχοπτώσεις, αλλά το χειμώνα επιβαρύνεται η κατάσταση, όπως γνωρίζετε όλοι.
0: Αν δεν κάνω λάθος, το γήπεδο παίρνει μια πιστοποίηση από την εταιρεία την Grassform, που είναι αυτή που συνεργάζεται με τη Λίγκα, έτσι δεν είναι?
4: Σωστά.
0: Άρα θα μιλάμε για έναν αγωνιστικό χώρο ο οποίος είναι εφάμιλος των άλλων γηπέδων της κατηγορίας, που νομίζω όλα είναι σε καλή κατάσταση.
4: Ναι, ναι, και η Grassform έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη γενικότερη ποιότητα των αγωνιστικών χώρων με τις πιστοποιήσεις που δίνει, καθώς στηρεί κάποιες προδιαγραφές και συνήθως οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν εκπτώσεις στις προδιαγραφές αυτές, πρέπει να τηρηθούν οι προδιαγραφές για να δοθεί και η άδεια. Πιστεύω και τώρα εδώ στην περίπτωσή μας που φτάσαμε στο τελικό στάδιο. Θα έρθει η εταιρεία, λογικά τέλος του μήνα θα έρθει από ό,τι γνωρίζω, για να δώσει την πιστοποίηση.
3: Άρα η πιστοποίηση θα γίνει στο τέλος του μήνα,
0: στο
3: δηλαδή.
0: Τέλος του μήνα,
3: στο τέλος
4: ναι, πρέπει να γίνει το τυπικό αυτό, δηλαδή τέλος αυτού του Σεπτέμβρη, για να. Πρέπει να είναι μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν τον αγώνα, να πιστοποιηθεί ότι είναι έτοιμο το έργο, τέλος πάντων και οι εργασίες που έχουν γίνει. Είμαστε εντάξει. Αλλά τώρα πρακτικά εμείς έχουμε κάνει κάποιες δικές μας μετρήσεις με τα δικά μας όργανα. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο.
0: Ερώτηση τώρα. Δεν ξέρω αν το έχετε συζητήσει καθόλου. Επειδή το Καστατζόγλου είναι ένα εθνικό στάδιο που φιλοξενεί και αγωνίσματα στίβου, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό. Ναι. Μήπως ταλαιπωρείτε λίγο παραπάνω ο Τάπετας και δεν ξέρω αν αυτό το διάστημα που θα είναι και ο Ηρακλής θα γίνουν άλλες εκδηλώσεις ή θα είναι μόνο καθαρά ποδοσφαιρικά, ποδοσφαιρική χρήση του Τάπετα, του χλώου Τάπετα.
4: Εντάξει, δυστυχώς η πόλη δεν έχει πολλά γήπεδα με ταρτάν όπως γνωρίζετε και πρέπει να εξυπηρετηθούν και κάποιες άλλες καταστάσεις. Υπάρχει και το βοηθητικό έξω. Τώρα αυτές είναι λεπτομέρειες που δεν μπορώ να σας πω εγώ.
0: Όχι, το λέω αν το συζητήσατε γιατί αυτό επιβαρύνει την κατάσταση του χλώου Τάπετα ή θέλει κάποια άλλη συντήρηση σε σχέση με τα υπόλοιπα γήπεδα. Γι' αυτό το λέω.
4: Χρειάζεται προστασία. Χρειάζεται προστασία. Δηλαδή, καθ' όλες τις ημέρες που δεν γίνονται αγώνες, πρέπει να προστατευτεί ο χώρος. Και να υπάρχουν οι αθλητές του στίβου και οι άλλες δραστηριότητες γύρω με προστασία πάντα του χλώου Τάπετα. Αυτό πρέπει να γίνει μια καλή συνεργασία του γηπέδου, της ΠΑΕ και του συντηρητή που θα είναι εκεί δηλαδή. Είναι μια συνεργασία τριών ατόμων.
0: Για να δείτε ότι ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά, θυμάμαι που είχαμε βγάλει τον κύριο Γκριμότση κάποια στιγμή και έλεγε ότι γίνεται επιλογή ψυχρόφιλου ή θερμόφιλου Τάπετα.
4: Ναι.
0: Εσείς έχετε βάλει, να υποθέσω ψυχρόφιλο επειδή πάμε προς το χειμώνα.
4: Εμείς βάλαμε θερμόφιλο.
0: Α, θερμόφιλο.
4: Και αυτομάτως λόγω της αλλαγής του κλίματος, γιατί όταν ξεκινήσαμε το έργο είχαμε 42 βαθμούς ή είχαμε 39 βαθμούς και τώρα φτάσαμε στις ψυχρές μέρες, μετά εντάξαμε και το ψυχρόφυλλο για να κερδίσει χρόνος, για να κερδίσει χρόνο για την ομάδα, για την ΠΑΕ Ηρακλής και να μην έχουμε άλλες καθυστερίες δηλαδή μετέπειτα.
0: Άρα δεν χρειάζεται κάτι τώρα.
1: Ποια είναι
0: η
1: καλύτερη περίοδος για να τοποθετηθεί ένας χλώου Τάπετας?
4: Εντάξει, η περίοδος για το θερμόφυλλο είδος ιδανικά θα ήταν όταν έχουμε τη μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας, δηλαδή όταν έχουμε τη μεγαλύτερη μέρα.
0: Έτσι, κάπου τέλη της σεζόν δηλαδή,
4: ναι,
0: τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Ναι.
4: Τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου είναι όταν υπάρχει μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Το ψυχρόφυλλο είδος μπαίνει πιο επιτυχημένα και πιο σωστά όταν έχουμε μεσαίες θερμοκρασίες, 25 δηλαδή. Ναι. Ανάλογα την ποικιλία που βάζει, είναι και η θερμοκρασία.
3: Και πότε, κύριε Αθανασίου, πότε ξεκίνησατε τις εργασίες? Πότε ουσιαστικά ξεκίνησαν έτσι?
4: Οι εργασίες, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησαν περίπου τέλη Ιουλίου, αρχές.
0: Μάλιστα.
4: Τέλη Ιουλίου, κάπου εκεί.
0: Και εσείς οι συνεργασίες ήταν με την ΠΑΕ Ηρακλής, ξεκάθαρα σε αυτό το κομμάτι.
4: Ναι.
0: Όχι τόσο με τη διοίκηση του σταδίου.
4: Όχι, όχι. Εμείς κάναμε σύμβαση με την ΠΑΕ.
0: Μάλιστα, ωραία.
3: Άρα η σύμβαση είναι με την ΠΑΕ και άρα περιμένουμε μια εβδομάδα, 10 μέρες πριν από το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό για να γίνει και η πιστοποίηση, έτσι. Και είμαστε σωστά πλέον σε πολύ καλό.
0: Και δεν χρειάζεται κάτι άλλο μέχρι το τέλος της σεζόν, αυτό λέμε.
4: Όχι, όχι.
0: Εντάξει. Να είστε καλά, κύριε
3: Αθανασίου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Καλή συνέχεια, γεια σας.
3: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, νομίζω πήρατε όλες τις απαντήσεις και ήταν και σημαντικό γιατί μας εξηγήθηκε ο τρόπος και η διαδικασία.
3: Είναι και το time, Κώστα, έτσι, γιατί σήμερα ναι, ναι, είχαμε και την εξέλιξη αυτή με τις εικόνες, με τις φωτογραφίες.
0: Θυμάμαι που το είχε πει ο κύριος Μπαλοδήμος αυτό, ότι ναι, είχε πει η εταιρεία ότι θα κάνουμε τη σπορά για να γίνει σωστά. Από τη στιγμή που το πιάνουμε από την αρχή του έργου, γιατί το Καφτατζόγλου είχε θέματα διάφορα με τον Τάπετά του, να το ναι, κάνουμε σωστά. Και επιλέχθηκε γιατί, όπως είπε, είναι η καλύτερη στην αποστράγγιση στο γηπέδο αυτή η σπορά και έπρεπε να περιμένουμε αρκετό χρόνο. Το θέμα ναι, είναι ότι θα μπορούσε, αυτό είναι όλο το ζήτημα.
1: Να γίνει νωρίτερα, ναι.
0: Αντί να γίνει αρχές Ιουλίου που ξεκίνησε, να γίνει τέλη Μαΐου.
3: Τέλη Μαΐου.
1: Αρχές Ιουνίου, εκεί που ήταν και καλύτερη περίοδο.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Το θέμα είναι ότι έγινε τώρα και από ό,τι φαίνεται κανονικά ο Ηρακλής θα παίξει και σε καλό Τάπετα. Πιστοποιημένο θα είναι όπως είναι αγωνιστικοί χώροι στην Τούμπα, στο Βικελίδη, στο Καραϊσκάκι, σε όλα τα γήπεδα.
1: Τώρα, μεταξύ σοβαρού και αστείου, ήταν αυτό που λέγαμε μέσα από χάλι, θα γίνει χάλι, έτσι.
3: Ναι, αλήθεια είναι. Αλήθεια.
1: Γιατί
3: είναι,
1: απλά αλλάζει το
3: τον κατάσταση, ήταν.
0: Όχι, εντάξει, αυτό είναι το σωστό. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε που άκουσα ότι πήραμε μια απόφαση να το κάνουμε σωστά. Βάλαμε και το ψυχρόφυλλο μέσα για να μην ξαναχρειαστεί. Δηλαδή,
3: ναι,
0: σου λέει, αφού αργήσαμε, ναι, το κάναμε σωστά να τελειώνουμε, να μην το ξαναπιάσει ο
1: Ηρακλής. Μα αναγκάστηκε γιατί ήρθε η εποχή που έπρεπε να
3: εντάξει,
1: το βάλει.
3: Εντάξει, ήταν ένα θέμα to the point, ένα θέμα επίκαιρο, ένα θέμα πολύ σημαντικό, ένα θέμα που ταλαιπώρησε. τον Ηρακλή και υπήρξε έτσι αρκετές κουβέντες και αρκετές συζητήσεις. Να πάμε πρώτα λίγο να δούμε τι γίνεται στο Ιβανόφιο Θανάση, να πάμε λίγο στον Πάρη τον Τρικαλιώτη, γιατί έχουν διαφοροποιηθεί τα δεδομένα.
0: Έτσι, είναι
3: δεδομένα.
0: Μπροστά η Μπαχτσέσεκυρ.
3: Η Μπαχτσέσεκυρ έχει πάρει προβάδισμα 9 πόντων από ό,τι βλέπουμε, 27-36. Να μας εξηγήσει ο Πάρης τι ακριβώς έχει συμβεί, Πάρη.
2: Καλησπέρα από το Ιβανόφιο. Το πρώτο εκρηκτικό πεντάλεπτο του Άρη που έφτασε στο συν 11 το 17-6. Αυτή η εικόνα έχει εξαφανιστεί πλέον. Η τουρκική ομάδα μάλλον κατάφερε να ματσάρει την ένταση του Άρη, να βρει πόντους στον εφηδιασμό, να σκοράρει. Ο Άρης έχει χάσει τη συγκέντρωσή του, κάνει αρκετά λάθη εύκολα κιόλας η αλήθεια. Είναι, έχει φτάσει ήδη τα 8 λάθη η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ενδεχομένως να έχει επηρεαστεί και από την έξοδο του Δημητρίεβιτς, ο οποίος με 3 φάουλ βρίσκεται στον πάγκο αυτή τη στιγμή. Αλλά η εικόνα όντως έχει διαφοροποιηθεί. Η Μπαχτσέσεκυρ έχει τρέξει ένα σερί 0-11 και το 27-25 έχει μετατραπεί στο 27-36. Είμαστε 3-10, 27-38. Μεγαλώνει το σερί των φιλοξενούμενων στο 0-13 πλέον. Και ο Βασίλης Πανούλης και οι παίχτες του ψάχνουν αντίδραση, ψάχνουν απάντηση. Αυτά τα φιλικά είναι για να φαίνονται φυσικά τα λάθη και αδυναμίες των ομάδων.
0: Είναι ο ορισμός του crash test αυτό, Σπαρή.
2: Ναι, ναι, και είναι το match μια εβδομάδα πριν την πρώτη του επίσημη υποχρέωση για τον Άρη, έτσι. Στη Γαλλία, κοντά στη Λεμάν, στις 29 του μηνός, εκεί θα κάνει την δική του πρεμιέρα ο Άρης στο Eurocup. Να πούμε πως ο Άρης δεν έχει τον Ματ Μόργαν, γιατί ένα πρόβλημα που είχε στον αριστερό του ώμο και από το προηγούμενο παιχνίδι είχε ένα αιμάτωμα και προφυλάστε περισσότερο, δεν είναι κάτι παραπάνω. Ιατρικά δηλαδή μας έχουν πει οι άνθρωποι του Άρη πως είναι ok. Ο Γιώβιτς που παραμένει εκτός, όπως και ο Τανούλης και ο Πουγιαννίτης, μετράει δηλαδή ξανά απουσίες. Ο Άρης 4 αυτή τη φορά. Στο 28-38 είμαστε τώρα, καθώς ο Άρης σκοράρει μετά από αρκετή ώρα με μία βολή του Cam Beach στα 3 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος της δεύτερης περίοδου και να πάμε στην ανάπαυλα. Ο Beach θα βάλει και τη δεύτερη βολή, 29-38. Ο Άρης θα πιέσει σε όλο το γήπεδο, παίζει με Μοκόκα, Μίτουλονγκ, Ρόμπινσον, Ερλ, Λιντέλ και Beach. Ένα αρκετά ψηλό σχήμα αυτή τη στιγμή, με το Μοκόκα δηλαδή στη θέση 2 και το Μίτουλονγκ στη θέση του Άσου.
1: Ωραία, Πάρη, θα επιστρέψουμε.
3: Θα έχουμε περισσότερη ώρα έτσι στο δεύτερο ημίχρονο, θα έχουμε περισσότερο τον Πάρη τον Τρικαλιώτη από το Ιβανόφιο. Πάμε να κάνουμε κουβέντα ποδοσφαιρική, αλλά πρέπει να πούμε ότι πριν πιάσει ρολό και πινέλο, ξεκίνα από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζομάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο, ομοιόμορφο ματ αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη βεντάλια χρώμα.
0: Λοιπόν, πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Σωτήρη Αντωνίου. Μας αρέσουν οι κουβέντες μαζί του. Ο coach του δεν ξέρω αν είναι ακόμα στη Μύκονο. Και
3: εγώ θα ήμουν πάντως coach, να ξέρεις, εγώ θα ήμουν στη Μύκονο.
0: Τι γίνεται, καλησπέρα.
5: Δεν είμαι στη Μύκονο. Γεια σας, καλησπέρα.
0: Αθήνα ή Λάρισα.
5: Είμαι Αθήνα.
0: Αθήνα. Μάλιστα. Εν αναμονή προς τον παρόν δεν είσαι σε πάγκο, οπότε έχετε δυνατότητα να παρακολουθείτε λίγο τα δρόμενα και στις πιο πάνω κατηγορίες, λίγο πιο αναλυτικά.
5: Έτσι ακριβώς.
0: Μάλιστα. Έχουμε συμπληρώσει 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα, έχουμε την πρώτη διακοπή. Ένα πρώτο συμπέρασμα του Σωτήρη Αντωνίου για αυτό που βλέπουμε στο φετινό πρωτάθλημα της Super League 1, ποιο είναι?
5: Νομίζω ότι είναι μια μικρογραφία του περσινού πρωταθλήματος. Οι ομάδες έχουν κάποια σκαμπανεβάσματα στην αρχή, δεν έχουν βρει τον ρυθμό τους, την ταυτότητά τους. Αναμένεται συναρπαστικό. Με τους 4 θεωρώ να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα στη συνέχεια της πορείας. Και ακόμα είναι νωρίς βέβαια να πούμε ποιος θα είναι το φαβορί, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ έχουμε δει τα πρώτα δείγματα.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός είναι ένα βήμα πιο μπροστά, όπως δείχνει η βαθμολογία.
5: Ο Παναθηναϊκός είναι ένα δείγμα πιο μπροστά. Έχει κάνει εξαιρετικές, θεωρώ, μεταγραφές. Αν και σε κάποια άλλη συζήτηση, την οποία είχαμε κάνει πρόσφατα, τον είχα αποκλείσει όσον αφορά την διεκδίκηση. Βέβαια, θέλω να πω ότι δεν πείθηκε την απόδοση του.
0: Ναι, δεν έχει παίξει. Καμία ομάδα δεν έχει παίξει σούπερ ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια.
5: Και γενικά το πρόγραμμα το οποίο έχει βγάλει, αν ξέρω, στο παιχνίδι τώρα με τον ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ δικαίως βέβαια έμεινε με 10 παίκτες. Τα υπόλοιπα τα παιχνίδια θεωρώ ήταν στα μέτρα του. Σίγουρα όμως έχει κάνει ένα βήμα παραπάνω. Όταν όμως έχει να πάρει πρωτάθλημα πάρα πολλά χρόνια και μετέπειτα βγει η πίεση, γιατί δεν έχει πίεση ακόμα.
0: Ναι.
5: Υπάρχει ενθουσιασμός. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να δείξει του πραγματικά χαρακτήρα, ώστε να μπορέσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.
1: Κύριε Αντωνίου, υπάρχει ομάδα που σας πείθει?
5: Όχι. Αυτή τη στιγμή η μόνη ομάδα η οποία έχει μια σταθερότητα και μια καλή ταυτότητα θα έλεγα είναι Όφη. Βέβαια Όφη δεν μπορεί να διεκδικήσει πρωτάθλημα.
1: Όχι, αλλά είναι η μόνη ομάδα που όντως δείχνει υπάρχει μια σταθερότητα. Ναι, και δείχνει και κάτι, μια ομοιογένεια.
5: Έτσι ακριβώς. Οι υπόλοιπες τέσσερις έχουν εκτός του Παναθηναϊκού βέβαια που έχει κάνει το 5 στα 5 όσον αφορά τα αποτελέσματα για απόδοση και για να πείθουν, νομίζω ότι δεν.
3: Και πέρασε και στο League Face Coach. Έτσι, εντάξει, Conference League βέβαια, αλλά τουλάχιστον αυτόν τον στόχο που είχε το πέτυχε. Έτσι πέρασε.
5: Έτσι ακριβώς. Και θεωρώ ότι μπορεί να προχωρήσει εκεί πέρα, διότι οι ομάδες δεν είναι τόσο δυνατές όσο τα υπόλοιπα.
0: Και λιγότερες αγωνιστικές εκεί είναι.
3: Και εγώ συμφωνώ με αυτό που λέει ο Κώστας, ότι οι ομάδες οι ελληνικές παίρνουν δύναμη από το Conference League.
5: Σίγουρα, ναι.
3: Δεν ισχύει αυτό δηλαδή στο Champions League και στο Europa League.
0: Η ΑΕΚ έχει τη μεγαλύτερη καταπώνηση, κατά ψέματα. Ακόμη βέβαια δεν ξεκίνησε το πολύ βαρύ πρόγραμμα. Έβγαλε ένα παιχνίδι πρώτο το οποίο κέρδισε και ήταν θετικό βήμα. Αλλά τώρα το θα έρθουν τα μάτς με Real Madrid, της Manchester City, είναι δύσκολα τα πράγματα.
5: Σίγουρα η ΑΕΚ έχει το πιο βαρύ πρόγραμμα. Όπως και νομίζω και ο Ολυμπιακός και ο Όφη θα έχουν βαρύ πρόγραμμα. Mm-hmm. Αλλά από βάση δυναμικότητας η ΑΕΚ σίγουρα θα παίξει με πιο ισχυρούς αντιπάλους. Η ΑΕΚ έχει την ομοιογένεια, έχει μια σταθερή εντεκάδα από πέρυσι. Μπήκαν δύο νέα πρόσωπα μόνο στην ομάδα. Βέβαια το ρίσκο του οποίου παίρνει ο Νίκολιτς που πάει συνέχεια με τους ίδιους είναι ένα κομμάτι που ίσως το δει μπροστά του αργότερα.
1: Πάντως ήταν η πρώτη φορά που ο Νίκολιτς μίλησε για μεταγραφές. Ήταν η πρώτη φορά.
5: Σίγουρα όλες οι ομάδες και όλοι οι προπονητές χρειάζονται ενίσχυση. Αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι δεν έχουμε δει ακόμα τον πραγματικό Ολυμπιακό. Mm-hmm. Λοιπόν, γιατί ο Ολυμπιακός έχει πάρει παίκτες πολύ μεγάλης αξίας και νομίζω ότι μετέπειτα πορεία του θα δούμε τι μπορεί να κάνει, γιατί οι μονάδες που έχει πάρει είναι πάρα πολύ δυνατές.
0: Το ΠΑΟΚ βλέπει κάποια στοιχεία του νέου
5: προπονητή? Ο ΠΑΟΚ έχει το πλεονέκτημα φέτος ότι δεν αγωνίζεται στα ευρωπαϊκά, οπότε η καταπώνησή του θα είναι πολύ μικρότερη όσον αφορά με τους υπόλοιπους τρεις. Σίγουρα αν εξαιρέσω το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, το οποίο δεν εμφανίστηκε και βάσει το πρώτο τέταρτο που έπαιζε με 15, αλλά νομίζω ότι έχει τη δυναμική ο ΠΑΟΚ. Είναι μια ομάδα η οποία όπως φαίνεται και τώρα θα μπορέσει να το πάει. Θα είναι συναρπαστικό το παιχνίδι και μέχρι το τέλος δηλαδή θεωρώ. Αυτό θα έχει και μεγαλύτερη όσον αφορά θα σου φαίνεται για τους φιλάθλους.
0: Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ το πρόβλημα που έχει και ειδικά ο Λύση είναι ότι έπρεπε να συγκριθεί με τον Λουτσέσκου, με τον πιο πετυχημένο προπονητή. Βλέπεις στοιχεία ότι αρχίζει να περνάει τη δική του ταυτότητα και να το ξεπερνάει όλο αυτό?
5: Κοιτάξτε να δείτε, πάντα το φάντασμα του Λουτσέσκου, όπως το είχα πει, θα είναι στην Τούμπα μέσα στα δύσκολα. Όσο ο ΠΑΟΚ πάει καλά, δεν θα υπάρχει ο Λουτσέσκου. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι είναι κρίμα και άδικο να συγκρίνουμε έναν προπονητή του Λουτσέσκου με τον ΠΑΟΚ του Λύση τώρα, διότι είναι δύο διαφορετικά και ο τρόπος παιχνιδιού θεωρώ ο οποίος παίζουν είναι διαφορετικός, χρειάζεται υπομονή και νομίζω ότι κάποια στιγμή θα δούμε τον νέο ΠΑΟΚ ό,τι όπως τον ονειρεύτηκε η διοίκησή του ή ο παδί του.
0: Ναι. Σωτήρη, πες μας και για τη Β' Εθνική. Ήδη έχουμε τις πρώτες αλλαγές και πάμε και για καραμπόλα. Έφυγε ο Βοσνιάδης από τον Πανσεραϊκό. Λένε ότι πάει εκεί ο Κώστας ο Γεωργιάδης, φεύγει από τον Πανθρακικό. Ο Βοσνιάδης μπορεί να πάει στην Νίκη Βόλου που έφυγε ο Μαλεζάς. Υπάρχει ένας αναβρασμός γιατί τα φαβορί δεν ξεκίνησαν καλά.
3: Τα φαβορί, όταν λέει ο Κώστας, είναι τον Πανσεραϊκό και την Νίκη Βόλου.
0: Όπως ξεκίνησε το πρωτάθλημα.
3: Σε αντίθεση, ας πούμε, με την Καλυθέα, τον Μαρκό.
0: Μαρκό είναι η πιο αυτή τη στιγμή πιστική εικόνα ομάδας στην κατηγορία.
5: Υπάρχουν σίγουρα υπάρχουν τρία ρόστερ στην κατηγορία αυτό του Πανιωνίου, της Νίκη Βόλου και του Πανσεραϊκού που στην αρχή όλοι τα έκρισαν φαβορί. Σίγουρα είναι ο του Μαρκό, είναι και η Καλυθέα και η ΑΕΛ, διότι είναι φανέλα μεγάλη. Είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό, συναρπαστικό θα έλεγα. Τώρα αυτό με τους προπονητές που έχουμε τις αλλαγές νομίζω είναι η κατάδεια του ελληνικού ποδοσφαίρου. Στη δεύτερη τρίτη αγωνιστική να αλλάζουν όλοι προπονητές. Του κάθε προπονητής εδώ στην Ελλάδα ο μέσος όρος ζωής σε πάγκο είναι από 4 μέχρι 6 αγωνιστικές.
6: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
7: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
10: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
11: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
12: On Air Media Group.
11: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
1: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
0: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
6: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
5: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
7: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λίγο μετά τις 9.
9: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Oh!

Έλα παιδί μου. Έλα παιδί μου. Κάνε με κύβους. Είναι το βίντεο που λέει, όχι το τέτοιο, το να τέτοιωσουμε. Κυρίες Δεσποινίδες, κύριε αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ωραία Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο. Εξαπερατείας Γιάννης Τσιράπης, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11, τις επόμενες δύο ώρες, κυρίες και κύριοι, τη ζωή σας. Να σας υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 καιρό το μήνυμά σας στο 54301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για Καμόρα παπάκι gmail.com.

0: θα μην πάμε να δούμε τίποτα εδώ τι γίνεται. Να δώσουμε και τις πρώτες καλησπέρες που έχουν έρθει κιόλας ήδη. Καλή ακρόαση στον κόσμο και στα πρωινά σκυλιά και στα βραδινά σκυλιά. Και στα σκυλιά τα οποία είναι και το πρωί και το βράδυ. Πιστά εδώ στα ραντεβού μας. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσει κάποιος, πού να τελειώσει. Να ξεκινήσουμε από τα εύθυμα. Για αυτά τα οποία συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί αυτό σας είπα και άλλη φορά, να παίρνετε τα πράγματα λίγο χαλαρά. Για τον απλούστε το λόγο ότι δεν αξίζει τον κόπο να στεναχωριέστε για τις ομάδες σας, γιατί αυτοί δεν στεναχωριούνται, παιδιά, όπως στεναχωριέστε εσείς. Και ένα πρώτο δείγμα εγγραφής δεν είναι άλλο από την συναυλία, θα χαρακτήριζα, στην Super League μεταξύ των προέδρων των ομάδων. Αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι, το τι συμβαίνει. Και να σας δώσω και την πρώτη έτσι γεύση να πάρετε για να γελάσετε και λίγο. Το τι συμβαίνει αναμεταξύ των κυρίων-κυρίων, οι οποίοι βαφκαλίζονται το καλό του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πέφτουν τόσα εκατομμύρια των εκατομμυρίων για να βλέπουμε αυτά που βλέπουμε και ούτω καθεξής. Λοιπόν, πάμε λίγο στην πρώτη στιχομηθεία που έχει να κάνει με τον κύριο Σαββίδη και με τον κύριο Μαρινάκη, όπου σε κάποια στιγμή της συνέλευσης που έχουν οι κύριοι-κύριοι, λέει ο Σαββίδης, εμείς κάναμε το ΠΑΟΚ TV. Και απαντάει ο κύριος Μαρινάκης με μεγάλη επιτυχία. Ναι, μεγάλη, απαντά ο κύριος Σαββίδης. Συνεχίζει ο κύριος Μαρινάκης. Τι μεγάλη, έβγαλες 100.000 από τα 6 με 8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Τι λέει ο κύριος Σαββίδης, εγώ 100.000 αφήνω μπουρμπουάρ στη σερβιτόρα. Και απαντάει ο κύριος Μαρινάκης, μην τα δίνεις στη σερβιτόρα, Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν τι συμβαίνει. 100.000 ή και μπουρμπουάρ ο Ιβάναρος, αλλά 100.000 να πάρουμε κανένα καλό ποδοσφαιριστή δεν είχαμε το καλοκαίρι. Άρα να σταματήσουμε λίγο τα μπουρμπουάρ κατά κάποιο τρόπο, τα οποία δίδονται ανηλαίως και ανελεξέρτως, και να τα δίνουμε στην ομάδα, μπας και δούμε και κάτι καλύτερο. Ευελπιστώντας ότι θα δούμε κάτι καλύτερο, γιατί δεν είναι σίγουρο ότι θα δεις και κάτι καλύτερο, έτσι για να τα λέμε όλα. Αλλά αυτά είναι επικρίες, γιατί το χιούμορ λείπει από τη ζωή μας, όσοι ήθιστε άλλωστε, και δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και την... όταν υπάρχει, ρε παιδί μου, το χιούμορ, έτσι, πρέπει να το ζεις κιόλας. Εγώ δεν λέω να το σπουδάσεις, λέμε να το ζεις, να το αντιλαμβάνεσαι, να το γουστάρεις, να παθιάζεσαι με αυτό, όμορφα, ωραία. Μέχρι εκεί. Φυσικά αυτό δεν σταμάτησε εδώ, κυρίες και κύριοι, συνέχισε, και όχι μόνο συνέχισε, ο κύριος Μαρινάκης περιέλαβε και τον κύριο Αλαφούζο, ο οποίος είπε ότι είπαν και τα λοιπά και τα λοιπά, και κάποια στιγμή λέει ο Μαρινάκης του Αλαφούζου. Έτσι, τώρα μιλάμε για κουβέντες εκατομμυρίων ευρώ, έτσι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται μάζες των ομάδων, έτσι, τον κόσμο δηλαδή, και φαντάζομαι ότι όλοι μας είμαστε λίγο πολύ περήφανοι για αυτά εδώ. Φαντάζομαι ότι δεν γίνεται πουθενά άλλο στον κόσμο αυτό το πράγμα, έτσι, ούτε στην χειρότερη κατηγορία, πιστεύω, να μαζεύονται οι πρόεδροι των ομάδων και να έχουν τέτοιου είδους διαλόγους. Δεν πειράζει. Εγώ, λέει, ποτέ δεν πήγα σε μια ομάδα σαν πρόεδρος της Super League, σαν πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, σαν ιδιοκτήτης μέσου μαζικής ενημέρωσης, να εξαγοράσω τον κύριο Μονεμβασιώτη και να του δώσω, για παράδειγμα, 500.000 παραπάνω ή 1.000.000 ευρώ παραπάνω, ή να πάω στον κύριο Σαββίδη και να του πω πάρε 2.5-3 εκατομμύρια παραπάνω και βοήθησέ με να κάνω και καμπάνια να βγω πρόεδρος της Super League. Οι κρίσεις δικές σας, οι σκέψεις δικές σας, όχι ότι υπάρχει κάτι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει, αλλά φαντάζομαι έτσι όπως έχει καταντήσει όλη αυτή η ιστορία, κάθε καλοκαίρι ή στις αρχές κάθε πρωταθλήματος έχουμε αυτά τα ντεσού, θα τα χαρακτήριζα, αυτούς τους περήφανους διαλόγους που έχουν οι ομάδες μας, οι πρόεδροι των ομάδων της Σούπερ Λίγκας, οι οποίοι δίνουν το στίγμα, το πόσοι διαβρωμένη είναι η κοινωνία με τα χρήματα, η ελεύθερη οικονομία του στυλ, πόσο κοστίζει να σε αγοράσω, πόσα θέλεις για να πεις το ναι κτλ. Αυτά συμβαίνουν γιατί άλλοι πιστεύουν άλλα πράγματα πραγματικά από τα οποία πιστεύουμε και εμείς, και ξαφνικά βρισκόμαστε ο πρώτης έκπληξης ξαφνικά και λέμε αμάν, Αμάν και στον αέρα. Ναι, και όμως στον αέρα. Δυστυχώς, αν περιμένει κάποιος από εμάς να αλλάξει τίποτα στην χώρα μας, θέλω να πιστεύω ότι θα το θεωρούσα αδαΐ, για να μην πω κάτι άλλο, κυρίες και κύριοι, έτσι. Γιατί δεν ξέρετε ποιο είναι το άλλο που θα μπορούσε να πεις με την πρώτη φορά. Αλλά είπαμε ότι είναι μια κατάσταση η οποία την ανεχόμαστε, την θέλουμε, ίσως να διασκεδάζουμε αυτό. Καλό είναι να διασκεδάζετε με αυτά τα οποία συμβαίνουν και να μην τα παίρνετε σοβαρά, γιατί δεν αξίζει τον κόπο. Αυτοί δεν έχουν ανάγκη και κάνουν αυτά που κάνουν, διότι έχουν πάρα πάρα μα πάρα πολλά λεφτά. Σε αντίθεση με εσάς που δεν έχετε πάρα πάρα πολλά λεφτά, δεν έχετε σχεδόν καθόλου λεφτά, αλλά νομίζετε ότι κάνετε τη ζωή αυτών. Νομίζετε ότι ζείτε τις ζωές αυτών. Ζείτε δηλαδή τον μύθο σας, όπως ήταν κάποτε τη καμπάνια στην Ελλάδα που είχε να κάνει με την, να ζήσουμε τον μύθο μας στην χώρα μας. Αυτό βέβαια συνεπάγεται αυτόματα ότι, ξέρεις, θέλω να ζω σε κάτι άλλο από αυτό που πραγματικά ζω, αλλά δεν θέλω να το αντικρίζω. Γιατί, ξέρετε, είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα να παραδέχεσαι ότι έχεις κάνει λάθος. Πόσες φορές μας έχει τύχει και στο ποδόσφαιρο και στις press conference των προπονητών να λέμε δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη του. Δεν αναλαμβάνει ποτέ την ευθύνη να πει φταίω εγώ. Εσείς ποτέ το κάνετε? Το κάνετε μόνο σε ειδικές περιπτώσεις αν δεν σας ακούνε. Δημόσια όμως δεν μπορείς να πεις, ξέρεις, ρε φίλε, δεν με νοιάζει, ρε φίλε, η ζωή αυτό μου. Δεν μπορεί να μην σε νοιάζει, ας πούμε, η δικιά σου η ζωή και να σου νοιάζει κάποιο άλλο. Να σε νοιάζει η ζωή του Μαρινάκη. Ο άλλος ζει τη ζωή του Μαρινάκη. Προασπίζεται και υπερασπίζεται τη ζωή ένας billionaire. Έτσι, το ίδιο συμβαίνει και με τον Αλαφούζο, τον ίδιο συμβαίνει και με τον Σαββίδη. Καλά, εδώ είναι παρα... μιλάμε και εδώ, εδώ στη Θεσσαλονίκη είμαστε παρατράγουδα μεγάλα, βέβαια. Λοιπόν, φυσικά έχουν όλα την εξήγησή τους. Και φυσικά, ολωνών των ομάδων που υπηρετούν τα συμφέροντα των προέδρων και κατ' επέκταση και της ομάδας, γιατί οι περισσότεροι είναι και οπαδοί. Όταν όμως ο οπαδός γίνεται υπάλληλος μιας ομάδας, πάβει να έχει την ιδιότητα του άμεμπτου κριτή και της ομάδας του αλλά και των πεπραγμένων, διότι είναι συμβαλόμενος με την ίδια την ομάδα, άρα είναι δυνατόν κάποιος που πληρώνεται μια ομάδα να κριτικάρει την ομάδα του? Δεν γίνεται. Θεωρώ εγώ, μακάρι να κάνω λάθος, αλλά σπανίζει στις μέρες μας αυτό το φαινόμενο, δηλαδή και κερατάς και δαρμένος, έτσι. Μην το κορυδεύουμε τώρα αυτό το πράγμα. Απλά είναι για διασκέδαση πλέον το ποδόσφαιρο και όσο περισσότερο το κάνετε, τόσο καλύτερα θα περνάτε, έτσι. 100.000 σερβιτόρα. Σκέψου τώρα δηλαδή να είσαι σερβιτόρα και να έχεις το Σαββίδι πελάτη και να κάνεις κασιά 100.000 μπορμπουάρ, έτσι, και να μην πάρει ένα μπέχτη, ένα καλό σεντερφόρ το καλοκαίρι, για να ήμασταν τώρα είστε σε Ευρώπας. Τώρα είμαστε σας Νευροκόπας. Τι να πω, παιδιά, τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Τώρα, από εκεί πέρα, είπαμε ότι είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο το τι, πώς και γιατί, κυρίες και κύριοι. Αυτά συμβαίνουν στο δύσμυρο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο πλέον όλοι όσοι ευελπιστούν ότι θα αλλάξει κάτι το επόμενο 15ήμερο, 20ήμερο, να σας πληροφορήσω, ας πούμε, παράδειγμα, στον ΠΑΟΚ λείπει ο μισός ΠΑΟΚ και θα λείπει για τις υποχρεώσεις όλων των παικτών, για τα Nations League, για χίλια δύο πράγματα, χώρια και των δύο τραυματιών που προσθέθηκαν σήμερα, ανακοινώθηκαν ότι θα πάνε σε εγχείρηση, και ο Γιούρι Παυλένκα και ο Ταχάλι. Τώρα, την Κυριακή το βράδυ που γινόταν το παιχνίδι, είχαμε κάνει εδώ μια παρατήρηση για την αδράνεια την οποία είχε και ο προπονητής, ο οποίος παρασύρθηκε προφανώς από τον παίκτη του, αλλά και από τον γιατρό του ΠΑΟΚ, για τα μη άμεσα αντανακλαστικά τους να προστατεύσουν τουλάχιστον τον Τάχα, ο οποίος, αν και έδειξε ότι τραυματίζεται, εν τούτης συνέχισε τον αγώνα, προφανώς παίρνοντας τη διαβεβαίωση ο γιατρός από τον ίδιο τον παίκτη ότι είμαι καλά, μπορώ να συνεχίσω. Εκεί φαίνονται και τα ανακλαστικά ενός προπονητή, ο οποίος πριν από 20 μέρες κατάλαβε ένα πράγμα, δηλαδή ότι ήταν τραυματίας ο Τάχα. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτή η βιασύνη να παίζει ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι τραυματίας, δεν είναι στο 100%. Και αυτό φάνηκε με το πρώτο πέσιμο που έκανε για να φάει τα και τα μούτρα του και να έχει αυτό το πρόβλημα με τον ώμο. Αυτό τι σημαίνει, καλό 27 και για τους δύο. Το άλλο είναι τυχαίο γεγονός. Πάλι καλά που δεν το ρωτήσανε, μπορείς να παίξεις. Εκεί θέλει αντανακλαστικά ηγέτη. Και ο Λύση έδειξε ότι εδώ δεν έχει την ηγεσία. Έπρεπε εκείνη την ώρα που βλέπει ότι τραυματίζεται στο ίδιο μέρος και ενημερώνεται από τον κύριο Ράλι ή τέλος πάντων από το τεχνικό team να πει αλλαγή τώρα. Αλλαγή τώρα για να αποφύγεις και τα χειρότερα. Εφόσον έχει πέσει εκεί, αισθάνεται κάποιες ενοχλήσεις και τον αφήνεις να πέσει, να παίξει μάλλον, έχω την εντύπωση ότι έχεις το ίδιο μερίδιο ευθύνης που σου αναλογεί. Και ο γιατρός και αυτά εδώ. Αυτά να τα λέμε. Έτσι δεν θα λέμε μόνο το πώς τραυματίζει ένας παίκτης. Δεν θα λέμε μόνο τα καλά, θα λέμε και αυτά τα οποία θα μπορούν να προβλεφθούν. Θέλει πρόληψη. Το μάτι να κόβει. Να μην είναι χαμένο στο διάστημα. Και τον ποδοσφαιριστή πρέπει να τον προστατεύει. Και τον Νετάχα δεν τον προστατεύσανε. Άσχετα τι λέει ο παίκτη. Εσύ, σαν προπονητή και σαν γιατρό, όφιλε να πει: φίλε, εσύ είσαι τραυματισμένο εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ, έξω. Τα παράπονά σου στον δρόμο. Έτσι. Για να μην πάμε σε άλλα πράγματα, κυρίες και κύριοι, και θυμηθούμε τα περσινά καλοκαίρια και την εντολή σε εισαγωγικά ή αν μην το πω εντολή, την υπενθύμηση στον ΠΑΟΚ του Δεσπότοφ που τους είπε ότι έχει πρόβλημα, πρέπει να εγχειριστεί το δάχτυλό του κτλ. Κτλ. Τον αφήσει να παίξει 6-7 μήνες και όταν το χρειαζόσουν τον Δεσπότοφ τον έστειλε στον χειρουργείο. Τα ίδια και με τον ΜΕΙΤΕ και 1002 κτλ. Κτλ. Εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα θέμα των αποφάσεων. Το αν θα πάνε σε γιατρούς, το αν θα εγχειριστούν κάποιοι ποδοσφαιριστές κτλ. Κτλ. Αυτά έχουν βέβαια αποτύπωμα αρνητικό στην ομάδα, στην κάθε ομάδα. Στον ΠΑΟΚ γίνεται τώρα το τελευταίο διάστημα λίγο παραπάνω. Δεν ξέρω πού μπορεί να οφείλεται μάλλον. Ή αν οφείλεται όμως στον ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα, γιατί είναι πάρα πολύ λογικό, είναι πάρα πολύ λογικό να μην αποφασίζει μόνο ο ΠΑΟΚ. Αλλά όταν είναι περιουσιακό σου στοιχείο, είτε ο ΠΑΟΚ, είτε ο ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ μάλλον, ο ΜΕΙΤΕ, ο Δεσπότοφ, ο Τάχα, τις αποφάσεις παίρνεις εσύ. Δεν θα ρωτήσεις ούτε τον παίκτη, ούτε τον μάνατζέρ του, θα ρωτήσεις τον γιατρό σου και τον προπονητή σου. Αν χρήζει ανάγκης να κάνει την εγχείρηση, θα έπρεπε να την έχει κάνει ήδη ο Τάχα. Του ξαναβάλα τον ώμο. Και όταν ξέρετε, σε βγει μια φορά ο ώμος και ξαναβγεί, σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα. Βγήκε το βράδυ της Κυριακής ο γιατρός εδώ της εκπομπής μας. Εντάξει, όλοι μας έχουμε τον γιατρό μας και μας είπε ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο συνέβη. Ότι σε περίπτωση διαπιστωθεί ότι υπάρχει εξάρθρωση και στους δύο, πρέπει να γίνει εγχείρηση. Θα περάσουν 3 μήνες και για την αποκατάσταση. Έτσι, βιαζόμαστε μερικές φορές να κάνουμε πράγματα παρά τη φύση. Και η φύση μας αντιμετωπίζει και ανάλογα. Μπορεί να μας κλείσει το μάτι μια φορά, τη δεύτερη φορά θα μας κλείσει τα μάτια. Που σημαίνει δεν θα έχουμε καλό κατεβόδιο. Οι κακές αποκαταστάσεις φέρουν επιπρόσθετα προβλήματα. Νομίζω αυτό συμβαίνει και στην καθημερινότητά μας. Γι' αυτό και βλέπετε κάτι σπάσιματα, κάτι τέτοι, κάτι αλλιώς. Να υπάρχει θέμα. Πάμε στα νοσοκομεία, φεύγουμε από εκεί. Δεν είμαστε όπως ήμασταν παλιά, με καλές αποκαταστάσεις και αυτά εδώ πέρα. Είναι πράγματα τα οποία έχουν συμβεί, συμβαίνουν και συνεχίζουν να συμβαίνουν. Κάτι σημαίνει όμως όλο αυτό εδώ. Έτσι. Κάτι σημαίνει. Τώρα το τι σημαίνει. Είναι μια άλλη ιστορία. Ο καθένας έχει το δικό του σκοπό πάνω σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στον ίδιο και όχι μόνο στον ίδιο. Ήθελα να πω με αυτό. Ότι δεν εξαρτώνται τα πάντα από εμάς όταν συμμετέχουμε κάπου. Και τι εννοώ συμμετέχουμε κάπου. Είμαστε σε μια ομάδα, είμαστε σε μια εργασία, οπουδήποτε και έχουμε την δυνατότητα μέσα από αυτό να προβληθούμε. Οι ποδοσφαιριστές αυτό κάνουν. Είναι επαγγελματίες, δουλεύουν και βλέπουν τους σκόπους τους να αμείβονται, να τα αμείβονται ή να καταστρέφονται. Στην περίπτωση του Δεσπότοφ, ο μήνας έχει 9. Επίσης για τον Τάχα, ο οποίος ήταν ένα στίχημα για τον ΠΑΟΚ, γιατί χρειαζόταν, γιατί από ό,τι βλέπετε και ο προπονητής του ΠΑΟΚ παίζει μόνιμα από τα αριστερά. Έχει μια τάση από εκεί περισσότερο να παίζει, αν το έχετε διαπιστώσει. Δεν ξέρω αν το έχετε διαπιστώσει, παραδείγματος χάρη. Και φυσικά του ΜΕΙΤΕ. Έτσι, μπορεί να λέτε εσείς ό,τι θέλετε για τον ΜΕΙΤΕ. Ο ΜΕΙΤΕ σε αυτόν τον ΠΑΟΚ έχει καθοριστικό ρόλο. Και το βλέπετε. Έχουμε πάρει Γιάκιτς, Σάντα Μαρίες, Μαρίες, και δεν συμμαζεύεται, αν μπει μέσα ο Μαϊτέ, αυτοί όλοι ξεχνιούνται. Άρα αυτό σημαίνει το βαρόμετρο ενός ποδοσφαιριστή στην ομάδα του είναι ενδεδειγμένο, γι' αυτό και γίνεται αυτό που σας είπα προηγουμένως. Δηλαδή μπορεί να φέρεις 6 χαφ, 6 άρια, 6 οχτάρια, 8 αροδεκάρια, βαφτίστε τα όπως θέλετε. Αλλά αν θα κάνεις κασιά ο Μεϊτέ, οι άλλοι θα είναι πάγκο. Αυτό από μόνο του κάτι λέει. Λοιπόν, αυτά για αρχή. Θα προχωρήσουμε σε σκληρά πράγματα μετά την εκπομπή. Και από ότι θα έχουμε ένα ηχητικό
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
2: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr. Και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
3: 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: ειδικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμέρα papaki@gmail.com. Λοιπόν, θα προχωρήσουμε τώρα. Θέλω να είσαστε ήρεμοι για αυτό που θα ακούσετε. Γιατί, ξέρετε, όταν ξεχνάς πραγματικά τι είχε γίνει, κάποια στιγμή δεν το βρεις μπροστά σου. Και επειδή έχουμε κάνει ούκο λίγες κουβέντες, όπως και εχθές, που αποκαλύψαμε στον ΟΣΕ ότι δεν δουλεύει τίποτα, ο επιδοτούμενος ΟΣΕ, στο οποίο δεν δουλεύουν τα τρένα και δουλεύουν τα λεωφορεία του ΟΣΕ. Θυμάστε που είχαν κυνηγήσει τότε τον ΟΣΕ, που είχε τα λεωφορεία ΟΣΕ και έκανε ό,τι έκανε. Λοιπόν, είναι ένα από τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν και τώρα το κάνει η Hellenic Train, δηλαδή η Ιταλή, η οποία επιδοτείται 50 εκατομμύρια ευρώ. Και το ρωτάει ένας, θα μπορούσε να ρωτήσει ένας λακαμάς, τεράστιος λακαμάς, και να πει, καλά ρε φίλε, πώς ιδιωτικοποιήσατε κάτι το οποίο εσείς το πληρώνετε? Δεν ιδιωτικοποιήθηκε το ΟΣΕ. Γιατί δίνεις 50 εκατομμύρια ρε φίλε, τέτοια, πώς το λένε, επιδότηση. Άξιο απορίας, έτσι δεν είναι? Για να μην κουνάτε το δάχτυλο σε αυτούς που κυβερνάνε, κυρίες και κύριοι. Να μην ξεκουνάτε το δάχτυλο περί ασφάλειας και όχι μόνο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο την κυρία Μαρία Δόλκα, η οποία είναι η μητέρα της Αναστασίας Δόλκα. Δεν έχω να πω κάτι εγώ επ' αυτού. Τα λέει όλα σε αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε και σας παρακαλώ πολύ να ακούσετε πάρα πολύ καλά τι λέει μια μάνα, η οποία μάνα αντιπροσωπεύει προφανώς και τον πατέρα που δεν είχε τη δύναμη να μιλήσει. Πάμε να ακούσουμε, Γιάννη.
1: Πόσα έφαγες, Καραμαλίκη, η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες. 3,5 χρόνια περίμενα τη σημερινή μέρα. Μίλησα μαζί με την κόρη μου, γιατί ήμουν η φωνή της σήμερα στα δικαστήρια. Είπα όσα κράτησα 3,5 χρόνια στην ψυχή μου, όσα έμαθα από την αγάπη και τη βοήθεια των άλλων γονιών, όσα με στήριξαν οι δικηγόροι που είχα πριν και ο κύριος Λαχανάς που είμαι τώρα και με στηρίζει και ψυχολογικά και σήμερα μου έδωσε τρομερή δύναμη για να μιλήσω. Δεν ήταν καθόλου εύκολο για μένα. Δεν ήξερα ότι έβαλα το παιδί μου μέσα σε ένα σάπιο τρένο. Την έστειλα να σπουδάσει, όπως όλες οι μανάδες. Που ήξερα ότι τόση μεγάλη διαφθορά θα σκότωνε το κοριτσάκι μου, 18 χρονών η Αναστασία, 6 μήνες φοιτήτρια στο Γεωπονικό. Κοίταγα πώς να διασφαλίζω τα παιδιά μου, ακόμα και όταν ήμουν αβάρδια. Ήξερα πώς να έχω προστατεύσει τα παιδιά μου πίσω και προσπαθούσα να μην τα εκθέτω σε κίνδυνο. Πού να φανταστώ ότι η ίδια η χώρα μου ήθελε να μου δολοφονήσει το παιδί. Και ήξεραν όλοι. Και η Χελένη, που είναι για πλημέλημα, γιατί κατάλαβα ότι οι νόμοι είναι για τους θύτες και όχι για τα θύματα, έλειπαν όλοι οι κατηγορούμενοι. Ο κυριότερος, θα τον φωνάζω μέχρι να πεθάνω, ο Καραμαλής. Πόσα έφαγες, Καραμαλή, και η Αναστασία λείπει από το σπίτι. Πες πόσα έφαγες! Πες! Αν δεν σε δικάσουν στο ειδικό δικαστήριο, αν δεν σε δικάσει η δικαιοσύνη, να σε δικάσουνε οι τύψεις, να σε βρώρα κένδυτο στους δρόμους, που εγώ έχασα τον ήλιο του σπιτιού μου. Ρακένδυτος να γυρίζεις. Και όσοι ακόμη δεν ήταν εδώ, γιατί δεν έρχεστε, σας έχω ξαναρωτήσει. Αν δεν είστε ένοχοι, γιατί δεν έρχεστε. Εδώ είναι μάνες και θέλουν απαντήσεις και θα δικαστείτε. Θα δικαστείτε, θα έρθει η ώρα που θα δικαστείτε. Εγώ πιστεύω στη δικαιοσύνη. Που η δικαιοσύνη, ναι μεν δεν πρέπει να έχει συναισθήματα, ψυχρή, λογική και γνώσεις, αλλά εγώ πιστεύω. Πιστεύω σε εκείνο το μικρό κομμάτι που έμεινε από την Ελλάδα. Γιατί όλο το άλλο είναι μέσα στη διαφθορά. Και όλο το άλλο πουλήθηκε. Αν δεν σας δικάσουν τα δικαστήρια, όσοι αθωωθείτε, που σας λέω ακόμα ευελπιστώ, τα βράδια να μην κοιμάστε που δεν κοιμάμαι εγώ και ψάχνω την Αναστασία. Ένα λουλούδι, 6 μήνες φοιτήτρια και μου την κατέσφαξαν τα σίδερα. Ήρθαν τα ψαλίδια της πυροσβεστικής. Γιατί να απεγκλωβίσουν ένα παιδί? Έφταιγαν όλοι, όλοι. Και αυτοί που ήξεραν και αυτοί που δεν τολμούσαν να τραβήξουν χειρόφρενο και αυτοί που εκείνο το βράδυ ζήτησαν βοήθεια από την αστυνομία και όσοι έσβησαν την προσπάθεια ενός ανθρώπου, και μιλάω για τον μηχανοδηγό, να σώσει τα παιδιά, όπως είπε η κόρη του η Αθανασία, όλοι έφταιγαν. Εγώ έβαλα ένα μικρό λιθαράκι ψάχνοντας το παιδί μου σύμφωνα με τις γνώσεις μου από την νοσηλευτική. Πήγαινα με το ένστικτο της μάνας και με την ψυχή μιας μάνας να βρει πώς δολοφονήθηκε η Αναστασία μου. Και η Αναστασία μου είχε ασφυκτικό θάνατο και χαροπάλευε για 4 λεπτά. Και ότι τοξικολογικές στην Αναστασία μου δεν υπάρχουν. Και η Αναστασία είναι ακέραιη. Είχανε και πνεύμονες και βλινογόνο της μύτης να πάρουν και ύπαρ. Και ξέρω πολύ καλά τι λέω. Άνοιξαν την Αναστασία μου στο θώρακα, στο κεφάλι και στην κοιλιά να βρούνε τα αίτια του θανάτου. Τα βρήκανε. Πού είναι οι τοξικολογικές? Δεν ήταν γιατροί αυτοί? Δεν έδωσαν όρκο? Να λογοδοτήσετε όλοι σας. Και ο ανακριτής ακόμα πρέπει να έρθει να λογοδοτήσει. Και ο Τριαντόπουλος που έλεγε εκείνο το βράδυ, μαζέψτε τα κρέατα. Ποια κρέατα? Ήταν τα παιδιά μου, το παιδί μου κρέας. Ειδικό δικαστήριο, ο Τριαντόπουλος και ο Καραμαλής. Δεν είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο? Είμαστε ή δεν είμαστε? Εγώ έτσι διδάχτηκα στο σχολείο. Αυτοί γιατί πάνε στο ειδικό δικαστήριο? Όταν το ρώτησε τον ανακριτή, μου είπε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Πύρτζης και όλα τα πολιτικά πρόσωπα, όταν σκοντάφτω, οφείλω να τα στείλω στη Βουλή. Και η Βουλή τους αθώωσε? Να ντρέπονται κι αυτοί εκεί μέσα όλοι τους. Τι αθώωσατε, μωρέ? Τον εγκληματία. Περίμενα 3,5 χρόνια για να τα πω έτσι. Να τον βρω ακένδυτο, τίποτα άλλο. Αυτό εύχομαι σαν μάνα. Εκεί θα ησυχάσει η ψυχή μου. Και θα πω στην κόρη μου, πλήρωσε αυτός που δεν τον ενδιέφεραν όλες οι προειδοποιήσεις που είχε πάρει. Δεν μπορείς να φανταστείς, Καραμαλή, τι είναι να χάνεις το παιδί σου. Δεν περιγράφεται με λόγια. Δεν υπάρχουν λέξεις για τη μάνα που χάνει το παιδί της. Βάλ το καλά στο μυαλό σου. Αυτή είναι η ευχή μου. Να σε δω να σέρνεσαι. Και δεν φοβάμαι που το λέω. Να σε δω να σέρνεσαι. Αν δεν σε δικάσουν, δεν φοβάμαι που το λέω.
0: Ξέρετε, είναι μερικές στιγμές που δεν υπάρχουν λόγια να χαρακτηρίσει όλο αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται εδώ και 3,5 χρόνια, όλη αυτή η κωμωδία η οποία υπάρχει. Τα έχουμε βάλει όλοι με τα πρόσωπα και όχι με το σύστημα. Είδατε πολύ έντεχνα ότι η δικαιοσύνη όχι μόνο νοσεί, σαπίζει μέσα στην οσιρότητα και αυτήν τη μη αντίδρασή τη. Και τι είπε ο ανακριτής, ότι ξέρετε, εγώ όταν σκοντάφτω το στέλνω στη Βουλή για να αθωωθούν. Παιδιά, ούτε οι συμμορίες θα κάνουν αυτά. Στο Goodfellas, ξέρετε πως απονεμήθηκε η δικαιοσύνη μεταξύ της συμμορίας όταν άρχισε ο ένας να τρώει τον άλλον. Δεν του στείλαν σε ειδικό δικαστήριο. Ακούσα τι είπε, για ποιο λόγο να υπάρχει ειδικό δικαστήριο? Γιατί ο βουλευτής, οποιοδήποτε να πηγαίνει σε ειδικό δικαστήριο? Παράδειγμα, να σας φέρω την υπόθεση τώρα του Μαζονάκη. Άρση απορρίτου, λέει, κατευθείαν στους γιατρούς του Καλονακίου. Τα Τέμπη υπήρξε κάτι τέτοιο? Έχουμε δηλαδή το κινητό του Τριαντόπουλου, του Αγοραστού, του Μητσοτάκη, του Δημητριάδη? Εάν ζούμε σε μια χώρα που εύχομαι να είναι έτσι και να τη βλέπω εγώ στραβά, που δουλεύουν τα πάντα, να δουλεύει η δικαιοσύνη, να δουλεύουν όλοι οι θεσμοί μιας χώρας, δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Ο κεντρικός άξονας των Τεμπών, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, έχει 2 δρομολόγια και αυτά υπό αμφισβήτηση. Τα ακούτε καθημερινά, τα ζείτε καθημερινά. Είσαστε παγωμένοι. Έχετε γίνει παγωτό από τη μη αντίδρασή σας. Η αντίδραση δεν έρχεται με τις εκλογές. Δεν θα τιμωρήσετε κανένα τις εκλογές. Απλά θα τους επιβεβαιώσετε τις εκλογές. Παντού ασυλία. Ασυλία οι δικαστές. Ασυλία οι δικηγόροι. Ασυλία οι γιατροί. Ασυλία όλα τα συστήματα εδώ για να μην δικαστεί κανένας. Για να μπορούν να γίνονται όλες οι βρωμιές. Τώρα έχουμε καινούριο φρούτο. Επειδή δεν έχουμε πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστημα, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, η κυβέρνηση συγκέντει ασυλία στους εκπαιδευτικούς. Έχει μείνει κανένας άλλος χωρίς ασυλία? Έχει μείνει εσύ. Εσύ έχεις μείνει χωρίς ασυλία. Έχεις κάνει ασυλία στην αντίδραση. Αυτή η ξεφτύλα, περί ξεφτύλας πρόκειται. Δεν συμμαζεύεται αυτό το πράγμα με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Νοσεί όλο το σύστημα. Και λέω τώρα εγώ. Εγώ πέστε ότι έρχεστε εσείς στην επόμενη μέρα του Καραμαλή, στην επόμενη μέρα του οποιοδήποτε ήταν στη θέση του Καραμαλή. Τι θα κάνατε διαφορετικό από τον Καραμαλή όταν ξέρει ότι προστατεύεται από το ίδιο το κράτος, από το ίδιο το σύστημα? Θα κάνατε κάτι διαφορετικό? Δηλαδή το άφησε ο Σπίρτζης, τα ακούγαμε, τα διαβάσαμε. 3,5 χρόνια γίναμε επιστήμονες χωρίς να θέλουμε. 3,5 χρόνια! Και ακόμα είμαστε στις απολογίες. Οι οποίες απολογίες δεν φέρουν κανένα αποτέλεσμα, να ξέρετε. Ο πόνος της μάνας, της οποιαδήποτε μάνας, που στέλνει ένα παιδί με ένα από τα ασφαλέστερα μεταφορικά μέσα. Και όλοι προσπαθούν να αθωώσουν τους ύποπτους. Από την πρώτη ώρα, προσέξτε λίγο, όχι μετά, τους ύποπτους. Όλοι μας ξέρουμε ποιοι είναι οι ύποπτες και ποιοι φταίνε. Να σας ειρωνεύονται από το πρωί μέχρι το βράδυ, είτε στην τηλεόραση, είτε στα ραδιόφωνο, είτε στα site, ότι δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχε το άλλο, λες και το πρόβλημα ήταν αν υπήρχε. Γιατί θέλουν να καταδικάσουν τον μηχανοδηγό, θέλουν να καταδικάσουν τον σταθμάρχη, είδατε πόσες δολοφονίες έχουν γίνει, δολοφονίες, τέλος πάντων ατυχήματα, και όλοι αυτοί οι πρωταγωνιστές έχουν αφαιρεθεί από την ατζέντα. Οι κρίσεις είναι δικές σας. Τα συμπεράσματα επίσης είναι δικά σας. Δεν ξέρω πού πιστεύει ο καθένας από εμάς. Δεν ξέρω τι πιστεύει ο καθένας από εμάς όταν έρχεται η ίστατη ώρα. Η ίστατη ώρα είναι να μην βρεθείς προεκπλήξεως. Αν βρεθείς μετά την έκπληξη είναι αργά. Να φροντίσεις να μην βρεθεί αυτό το πράγμα. Και πώς θα γίνει αυτό? Μόνο αν αγωνιστείς. Μόνο σου. Ο ένας θα φέρει τον άλλον. Είδατε το κίνημα τότε πώς ξεκίνησε με την Καριστιανού? Τι κάνανε? Τη βρίζουν από πάνω μέχρι κάτω. Λίβελοι. Γιατί? Για να μην χαθεί από μπροστά μου το μέλι. Γιατί έχουν ξεκινήσει όλο αυτό το πόλεμο εδώ και τόσο καιρό απέναντι στο πρόσωπο που εξέφραζε όλο αυτό το κίνημα των τεμπών? Η μετουσία σε ένα κόμμα, ηρωνίες, εκμεταλλεύτηκε τον πόνο, λέει, των γυναικών. Εντάξει, τον πόνο και το δικό της πόνο, Δηλαδή, χαίρεται Καριστιανού που έχασε το παιδί της. Εγώ είδα τα αντανακλαστικά μιας κυβέρνησης όταν ο γιος του κυρίου Θεοδωρικάκου, που με βρεθήκαν εκεί η παρεούλα του στη Μυτιλίνη με Ασής, πώς δούλεψε όλη αυτή η ιστορία. Ξέρετε ότι πήγε στον ανακριτή, σταμάτησε, δεν προχώρησε τίποτα και τώρα θέλουν ξανά να τη βγάλουν στην επιφάνεια. Μούχτι όλοι. Τα καλά και συμφέροντα. Έτσι λειτουργεί το σύστημα. Το αποδεχόμαστε όλοι. Έτσι λειτουργεί το κράτος. Γιατί και εγώ, να βρεθώ στη θέση τους, θα πάρω τηλέφωνο. Το Θεοδωρικάκο θα πάρω τηλέφωνο. Θα πω, εσύ υπουργέ μου, ξέρεις, εγώ δικό σου κτλ. Δεν συμβαίνει αυτό. Μη μου πείτε ότι δεν συμβαίνει. Το οτιδήποτε και αν θέλουμε, απευθυνόμαστε σε συγκεκριμένους ανθρώπους για συγκεκριμένες δουλειές. Γιατί η Καριστιανού φοβήθηκε, η κυβέρνηση την Καριστιανού, και δεν φοβήθηκε σε καμία των περιπτώσεων να διορθώσει όλο αυτό το σκουπιδαριό του ΟΣΕ. Πώς να το διορθώσει, όταν είναι εχμάλωτη η κυβέρνηση, η σημερινή, η χθεσινή, η αυριανή? Αυτό δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Ό,τι και να πει στον οποιοδήποτε, θα νομίζει άλλα πράγματα. Θα ζει στη δικιά του ουτοπία. Δεκτών. Καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις και ζεις στη δικιά σου ουτοπία. Δεν είναι η ουτοπία της χώρας. Να μην μπορείς να πας σε ένα σούπερ μάρκετ. Να μην μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα στους δρόμους. Να μην μπορείς να κυκλοφορείς ελεύθερα το βράδυ. Να κινδυνεύεις από πάσης φύσεως ατυχήματα. Και εμείς να λέμε ότι ο μήνας είχε 9. Το έχετε καταλάβει? Έχετε αντιληφθεί την κρισιμότητα αυτή που υπάρχει? Έχετε δει πως έχουμε καταντήσει όλοι? Και κανένας μας δεν το παραδέχεται. Δηλαδή δεν παραδέχεται κανένας αυτό που έχει γίνει, ας πούμε, στα Τέμπη. Ασχετά με είσαι Νέα Δημοκρατία, δεν είσαι και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή, πότε εσύ θα κάνεις μια αυτοκριτική, θα πεις, ναι, φταίει το κόμμα που ψηφίζω. Γιατί δεν διόρθωσε τίποτα από το προηγούμενο κόμμα, που το, από την προηγούμενη κυβέρνηση που ήταν πάλι οι ίδιοι. Βρήκαμε όμως ευκαιρία να στυλιτεύουμε και να λέμε πάντοτε ότι φταίει κάποιος άλλος εκτός από εμάς. Όλοι οι άλλοι φταίνουν εκτός από εμάς. Φταίει ο Τσίπρας. Πριν τον Τσίπρα, ποιος ήταν? Πάλι Νέα Δημοκρατία. Πριν πάλι Νέα Δημοκρατία με Πασόκ. Τι δεν έχετε καταλάβει ακόμα, ρε φίλε? Τι δεν έχουμε καταλάβει ακόμα? Εσείς τι δεν έχετε καταλάβει? Αυτό είναι το ζητούμενο. Και ξέρετε, αυτό θα συνεχιστεί και θα γίνει και χειρότερο. Σας είπα, γιατί οι επιλογές σας, όταν φτάνετε σε σημείο να μιλάτε δημόσια και να λέτε ότι εντάξει, δεν υπάρχει κάτι άλλο, ρε φίλε. Αυτό. Ποιο είναι το αυτό? Ποιο είναι αυτό που υπάρχει και είσαι επαναπαυμένος? Να μην μπορείς να πας σε μια εθνική οδό, όπου και να πιαστείς, με οτιδήποτε και να πιαστείς, λερώνεσαι. Καταρχήν έχεις λερωθεί πνευματικά. Από εκεί ξεκινάει το κακό. Από τον εγκεφαλικό αναλφαβητισμό. Δεν τα βάζεις τα πράγματα σε μια τάξη, σε μια σειρά. Είσαι ευκαιριακός. Θα βρίσεις, επειδή είσαι Νέα Δημοκρατία, θα βρίσεις την Καριστιανού. Επειδή είσαι αριστερός, θα βρίσεις τη Νέα Δημοκρατία. Και το ζητούμενο ποιο είναι? Φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος. Στη μέση. Εγώ, εσύ, ο οποιοδήποτε, ο οποίος δεν μπορεί να βρει δικαιοσύνη. Ένα κράτος ξεκινάει από τη δικαιοσύνη. Το έχουμε πει. Ο κακός ο ψηφοφόρος θα βγάλει κακή κυβέρνηση. Η κακή κυβέρνηση θα έχει ένα κακό κράτος. Μην ψάχνετε να βρείτε δικαιολογίες. Θα πεις, καλά τώρα, με συγχωρείς. Όλοι εμείς που ψηφίζουμε, ας πούμε, είμαστε κακοί? Είσαστε καλοί. Εγώ θα πω ότι είστε οι καλύτεροι. Που ψηφίσατε, αυτό που ψηφίσατε και αυτό που βγαίνει, σας ενοχλεί καθόλου ή όχι? Προφανώς και όχι. Γιατί το ξαναψηφίζετε. Με ποια δικαιολογία το ξαναψηφίζετε? Για να έχετε τη συνείδησή σας, τι λέτε? Δεν υπάρχει άλλος. Τι λέτε, ρε? Γιατί αν υπήρχε άλλος, τι θα έκανε? Να υπάρξει, λέει, μια σταθερότητα. Σταθερότητα σε τι? Στο ότι πάνε τα πράγματα κατά διαόλου? Σε τι, σας ρωτάω, πρέπει να μου πείτε. Σήμερα το πρωί έδωσα ένα παράδειγμα, το οποίο το βίωσα εγώ προσωπικά. Που δεν θα έπρεπε να το πω. Πρόλαβα και δεν είπα την εταιρεία. Κάνοντας μια αίτηση σε μια εταιρεία παροχής ρεύματος, ενέργειας ας πούμε, ημέρα Τετάρτη, Παρασκευή ήταν το ραντεβού να πάμε να υπογράψουμε, Γιάννη και κυρίες και κύριοι. Δευτέρα ειδοποιούμε, Παρασκευή πέρασε, ανέμακτα λέω, άρα ήρθε το χαρτί, δεν με κάλεσε το παλικάρι, προφανώς θα με καλέσει Δευτέρα. Παίρνει τηλέφωνο, μάλλον δεν παίρνει τηλέφωνο, με στέλνει μήνυμα, μας χάλει άκυρο, γιατί μας ειδοποίησε η εταιρεία ότι πλέον δεν συνεργάζεται μαζί μας. Λέω, πότε σας ειδοποίησε? Μου λέει, σήμερα. Εμείς την αίτηση πότε την κάναμε? Λέει, την Τετάρτη. Την Παρασκευή δεν μου είπες, λέω, θα απογράψουμε? Μου λέει, ναι. Γιατί όμως έγινε αυτό? Γιατί το παιχνίδι είναι τόσο όμορφα στημένο που εγώ δεν μπορώ να βρω το δίκιο μου. Παραδείγματος χάρη, επικοινωνούμε με αυτόν που έπρεπε να επικοινωνήσουμε και μας λέει ότι το απέρριψε η συγκεκριμένη εταιρεία, χωρίς να μας λέει για ποιο λόγο το απέρριψε. Προφανώς είναι και αυτή μέσα στην κομπίνα. Γιατί, θα σας πω τώρα. Εγώ πάω και κάνω μία παροχή, παραδείγματος χάρη, με ένα ευρώ την κιλοβατόρα, Γιάννη. Την Δευτέρα, την Τετάρτη η υπογραφή είναι με ένα ευρώ. Την Δευτέρα, δηλαδή Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, πέντε μέρες μετά, η συγκεκριμένη εταιρεία ανακοινώνει άλλη τιμή, φίλε, με προσάυξηση 100% πάνω το πάγιο και 40% πάνω η κιλοβατόρα. Και ρωτάει ο Αδαής ο Πασχαλάκος και λέει, πόσο μαλάκας είσαι, ρε φίλε, και δεν έχεις πάρει χαμπάρι τι γίνεται? Γιατί γίνεται όμως αυτό το πράγμα? Γίνεται γιατί το επιτρέπει το κράτος. Ανεξέλεγκτα στην εσχροκέρδεια, γιατί και η κυβέρνηση είναι εχμάλωτη αυτών, αφού βρίσκεται αυτή πίσω από αυτούς. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Ο κροκόδηλος που μαθαίνει ξένη γλώσσα? Αυτοί βρίσκονται. Για να μην παίρνουν μέτρα καταστολής, γιατί εδώ δεν μπορεί να βγαίνει, ρε φίλε, οποιοδήποτε πάροχος και να κάνει ό,τι γουστάρει. Και από στιγμή που έχεις και δίκιο, πέστε μου εσείς τώρα, πού να βρεις το δίκιο σου, ρε φίλε? Να κάνεις αγωγή πού? Να δικαιωθείς πότε? Σκεφτείτε τώρα σε πιο σοβαρά θέματα, όπως και το θέμα της τον Ντεμπον. 3,5 χρόνια. Να βρεις άκρη σε ποιον τομέα. Πέστε μου ένα τομέα όπου λειτουργεί το αίσθημα του δικαίου. Πού να φτάσεις και σε σημείο να πας στο δικαστήριο. Εκεί που θα σε τελειώσουν κιόλας. Εκεί βρίσκεσαι με μια εντεκάδα η οποία σε αποτελειώνει ανά πάσα στιγμή. Και λες εσύ, αδερφέ, δεν μπλέκω. Έχεις γίνει ένας φτηνός δειλός. Θα πει, γιατί απάνω κάνω τον ήρωα. Όχι βέβαια. Γιατί να κάνεις τον δειλό, τον ήρωα. Να κρυφτείς πίσω από το δάχτυλό σου. Ο ελέφαντας όταν κρύβεται μια παπαρούνα, μερικοί το βλέπετε, μερικοί δεν το βλέπετε. Ξέρετε ποιοι δεν το βλέπουνε. Αυτοί που νομίζουν ότι η παπαρούνα με τον ελέφαντα έχουν το ίδιο χρώμα. Όποιος το κατάλαβε. Πού να πάει να βρει τον δίκιο σου, πες μου εδώ πέρα σήμερα στη χώρα μας, πέστε μου πού. Πού, να, με τους δικηγόρους για να δώσουν άρτων και θεάματα, παλιό κλασικό, για να δώσουν τροφή στον κόσμο, στην υπόθεση του Μαζονάκη, έτσι κατευθείαν τους γιατρούς, με τους οποίους οι ίδιοι συνεργαζόταν, προσέξτε λίγο. Τα επίτιμα μέλη της κυβέρνησης, του Ιατρικού Συλλόγου, ο πρόεδρος και η αντιπρόεδρος, οι οποίοι είναι μπλεγμένοι και αυτοί σε αυτό το κόλπο. Και ο δημοσιογράφος σήμερα αποκαλύφθηκε και ο Κουσουλός. Πήγαινα κι εγώ εκεί. Και ο Πλεύρης πήγαινε εκεί. Όλοι τους πήγαιναν εκεί. Γι' αυτό πήγε και ο Μαζονάκης εκεί. Και ποιος ξέρει και πόσοι άλλοι είναι που έχουν πάει εκεί. Δεν σας θυμίζει λίγο αυτή την περίπτωση του Μίχα. Που αθώθηκε και ο Μίχας, έτσι. Όλοι τους παιδιά και με την παιδεραστία εξαφανιστήκαν τα πάντα. Ούτε η Κόζα Νόστρα θα τα έκανε αυτά. Θα έβγαζε και κάποιον για την βορά στον κόσμο. Αλλά βλέπετε, πολύ εύστοχα και πολύ ωραία, το πόσο αγγελικά πλασμένη είναι η χώρα μας. Σπανίζει η απονομή δικαιοσύνης. Δεν ξέρω αν και οι ίδιοι οι δικαστές έχουν την ίδια άποψή σου, να έχουν και χειρότερη από εμάς. Αλλά αυτοί δικαιούνται και τα δώρα τα οποία σε εσάς τα απαγορεύσανε. Το σύστημα, για να μπορεί να με στηρίξει, θα πρέπει να του δώσω τις παροχές ή να το διατηρήσω στις παροχές. Ακριβώς αυτό γίνεται και με την Εκκλησία. Γκρινιάξετε, σας είπα και άλλη φορά, τα θαύματα στην Ελλάδα 3 μέρες κρατάνε. Γκρινιάξετε την πρώτη μέρα, την δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, ξεχαστήκατε. Είδατε πουθενά εσείς η Εκκλησία να παίρνει θέση. Για εσάς που πιστεύετε σε αυτό, εγώ σας λέω, για αυτούς που πιστεύουν τμηματικά σε κάτι το οποίο θα τους δώσει Ιθάκη. €50 εκατομμύρια το χρόνο παίρνει η Hellenic Train. Να κάνει τι? Συντήρηση. Να φέρει βαγόνια. Να μπει ποιος? Ούτε συμβίβαστα υπάρχουν. Ποιος είναι υπουργός για τα τρένα? Γιάννη, ποιος είναι υπουργός για τα τρένα? Μήπως είναι αυτός που έχει και την εποπτεία του την Εγνατία Οδό? Μήπως έχει και την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών? Εγώ γιατί να φτιάξω ασφαλή σιδηρόδρομο ή πώς θα δουλέψουν μετά? Πώς θα δουλέψει ο δρόμος μετά όταν ξέρεις ότι θα πηγαίνεις με 40-50 ευρώ στην Αθήνα? Πολλά είπα, λίγα είπα, δεν ξέρω. Ενώ σήμερα για να πας ένα έρθει στην Αθήνα θες 200 ευρώ το λιγότερο.
2: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
3: Θέλεις να σε ακούσουν
4: και να την ακούσουν
3: και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
4: Παίξε σε εμάς.
5: On Air Media Group.
6: On Air Media Group.
3: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
8: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
9: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Πέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
12: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
11: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
14: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: προβλήματα. Και εμείς ευτυχώς έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους για να τα διευθετούν. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5. Ωραία, για καμόρο παπάκι gmail.com και το 2310 90 90 90, στην διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Να δώσουμε τις πρώτες καλησπέρες στον Χρήστο Γραβανόπουλο στο Πολυκάστανο Βοΐου Κοζάνης. Χρήστο, θα σου έρθω, να ξέρεις. Καλησπέρα στον Χριστόδωρο του Σουρουτζίδη. Καλησπέρα από Ζούμερη. Όχι, συγγνώμη. Ζουμερή εκπομπή, όπως μόνο εσύ ξέρεις. Προσπαθούμε. Καλησπέρα στον Τάσο, τον Επιτροπάκη από την Πολύπαθη Εύβοια. Βάρδια μέχρι τις 6 το πρωί, δηλαδή θα σε ακούσω και το πρωί και θα γυρίσω σπίτι. Γεια σου, ρε Τασάρα. Πιστοποιημένος εθελοντής πρεσβέστης Καρίστου. Εντάξει, είπαμε, θα λέμε σε λίγο. Θα απομακρυνθούμε για τα πολύ. Τον Γρηγόρη τον Κλαπανάρη, την καλησπέρα μας και στον κύριο Γρηγόρη Κλαπανάρη και στον Κώστα τον Παπουλίδη. Κωμωδία μεγάλη είναι το τέτοιο. Το Super League είναι κωμωδία μεγάλη. Καλησπέρα στον Θεόφιλο τον Καρβουνίδη. Θεόφιλε, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα. Είτε το θέλουμε είτε όχι, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Η διάβρωση δεν έχει να κάνει, παιδιά, μόνο με το πολιτικό σκέλος. Γιατί το κοινωνικό σκέλος τι είναι, δηλαδή καλύτερο, πιστεύετε εσείς? Ξέρετε γιατί είναι και χειρότερο? Γιατί δεν υπάρχουν λεφτά, φίλε. Η αγορά είναι σφιγμένη. Οι οικογένειες είναι σφιγμένες. Δηλαδή τι πιστεύει κάποιος, ας πούμε? Αλλά πιστεύει από αυτά που τα οποία υπάρχουν? Αν πιστεύει κάποιος άλλος, να μας τα πει κιόλας. Ακούμε και κάτι περίεργα κάπου-κάπου. Έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Αλλά και αυτά δεν στοιχειοθετούνται. Πλά για να κάνουμε εντύπωση, ας πούμε, γιατί θίγεται το προφίλ μας. Είτε είναι δεξιό, αριστερό, κεντρό, οτιδήποτε άλλο. Έτσι, οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Επί της ουσίας είναι το πρόβλημα. Καλησπέρα και στον Θωμά τον Μπουμπονάρη. Και στον κύριο μας Θωμά. Καλησπέρα στον Αναστάση. Αμάν το σπα, πες μου ρε φίλε. Άρα αυτό το σπα, θέλω να έρθω στο σπα, να ξέρεις. Είναι η αγαπημένη μου πίστα είναι αυτή, άσχετα που δεν μπορείς να τη δεις ολόκληρη. Είναι αγαπημένη μου πίστα. Πότε θα με αξιώσει ο Θεός, δεν ξέρω. Καλησπέρα στον Καρατζό, στην πρωτεύουσα της εκπομπής. Ξέρετε ποια είναι. Στο φίλο μου το Φώτη που ακούει, μας έστειλε και μήνυμα. Αυτό λέει κρατάω. Το κρατάς καλά, κράτα το καλά, Φώτη, να μην φύγει. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα που είπαμε. Όταν ξεχνάς τι έχει γίνει, κάποια στιγμή θα το βρεις μπροστά σου. Έτσι γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά δεν ξέρω. Καλησπέρα στον κύριο Γιάννη. Πολύ χουβαρδά ο Σαββίδης, λέει, τρόμαξα. Εντάξει, και εμείς τρομάξαμε 100.000 μπουρμπουάρ. Δεν το λες και λίγο. Καλησπέρα στον Γιώργο. Γεια σου, Γιώργη. Και στον Γιώργη τον άλλο. Το τι γίνεται μες στην Ευρώπη, λέει, με αυτό το Nations League. Μεγάλη δουλειά αυτό, κύριε Γιώργο. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Αλλά δεν είναι και πάρα πολύ εύκολο να το συζητήσει αυτό το θέμα. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά. Όταν διακυδεύονται τεράστια ποσά. Μοιραία υπάρχουν διοργανώσεις που πρέπει να μπεναστούν τα λεφτά, γιατί κάποιοι έχουν συμφέροντα από αυτά. Δεν μπορεί να έχουν κάτι άλλο. Έτσι, να τα λέμε αυτά όλα. Παιδιά, για τα λεφτά γίνονται όλα. Όπως λέει και το τραγούδι, για τα λεφτά δεν μ' αγαπάς. Μα θα έρθει κάποτε η ώρα που δεν θα ξέρεις που χρωστάς. Όταν έχεις λεφτά όμως, δεν σε νοιάζει να χρωστάς, φίλε. Και όπως λέει και ένας φίλος μου, λέει, Πασχάλη, λέει, χρωστά 300.000. Κόντεψα να πάθω λίγο εκείνη την ώρα ένα ισχυμικό, ας πούμε. Και λέω, καλά ρε, 300 και δεν φοβάσαι, με λέει, χάζω εσέ. Τώρα πήρα και άλλο, λέει, δάνειο, θα του χρωστάω, αλλά λέει 30-40. Λέω, και τι θα κάνεις, φίλε, όσο χρωστάω, δεν με πειράζουν. Λέω, και τι, δηλαδή δεν σε κάνουν τίποτα? Μου λέει, τι άμε κάνουν, με βάλουν φυλακή, θα με κλείσουν, λέει, τα μαγαζιά μου, ας με το κάνουν. Θα πάω φυλακή, θα πάρουν λεφτά. Ενώ τώρα του πετάω κάτι τη, ένα τυράκι κτλ. Τα λεπτά και τελείωσε και είμαι έξω. Δεν χαλάει η ζωή του. Βλέπω τι ζει, ρε φίλε. Ρε Σιγιάννη, βλέπω τι ζει. Αν δεν έβλεπα, σου μιλάω τώρα για πολύ δικός μου άνθρωπος, παιδί μου. Έτσι, και σου λέει, θα πάρω, λέει, τώρα άλλα 30-40 χιλιάρικα και θα τους δίνω έναντι. Γιατί τόσα μπορώ να τους δώσω. Τίποτα, άμα το πάρουν μέσα, θα πάρουν φράγκο αυτοί. Ξέρετε, έχουν στα 450 χιλιάρικα στην τράπεζα. Πήρε τίποτα, θα κάτσει μέσα, ρε φίλε. Θα βγει κάποια στιγμή έξω. Δεν είναι καλό το μέσα. Μια χαρά είναι. Τζάμπα φαγητό, τζάμπα ύπνο. Δεν βλέπεις και αυτοί που μπαίνουν στη φυλακή τι δύσκολα περνάνε. Άσε μας. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Άσε φλιαρίας, πάμε στον κόσμο. Πάμε στον πρώτο φιλοκρατή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Πασχάλη.
0: Καλησπέρα.

0: Νίκος.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Λοιπόν, με κάνει εντύπωση γιατί δίνει ο Μητσοτάκης επιδότηση στους ολιγάρχες.
1: Είσαι εκτός θέματος.
0: Ορίστε.
1: Είσαι εκτός θέματος.
0: Όχι, δεν είμαι εκτός θέματος.
1: Καλό βράδυ, θέμα, Νίκο, καλό βράδυ. Όχι, δεν θα κάνουμε συζήτηση τέτοια. Για τα θέματα τα οποία συζητούν στην εκπομπή, μόνο για αυτά θα μιλάμε. Επιδότηση γιατί δίνεις. Τι δίνεις επιδότηση. Είπαμε. Σε όλους δίνει. Τι ρωτάς γιατί δίνει. Γιατί προφανώς υπάρχει αυτή η εντολή από τους διευθύνοντες της χώρας. Δεν είναι διευθυντές η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Άλλοι διευθύνουν αυτή την ορχήστρα που λέγεται Ελλάδα. Α, το πούμε και έτσι. Παρακαλώ.
2: Πασχαλή.
1: Ναι.
2: Έλα, τι γίνεται.
1: Καλά.
2: Γιώργος Παπακολλανδία.
1: Γεια σου,
2: πώς
1: Γιώργο.
2: Τα βγάζεις πέρα πρωί και βράδυ, ρε,
1: μιλάμε. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε.
2: Πω, ευτυχώς που πήγες και το πρωί για να βάλεις σε κάποιους εντάξει, ναι, γιατί... Λοιπόν, τι θα έλεγα, τώρα που είπες για χρωστούμενα και αυτά που έλεγες και το χρωστάμε και κάνουμε, έχω ένα φιλαράκι το οποίο μου είπε κάποτε μία ατάκα την οποία λίγο με προβλημάτισε. Μου λέει, κοίταξε να δεις, δανεικά λέει, χοντρά ποσά δεν παίρνω ποτέ. Αλλά πάντα λέει φροντίζω να έχω να πληρώνω μια συσκευή κάτι. Μ' ακούς?
1: Ναι, σ' ακούρε, λέγε.
2: Ναι, ναι, γιατί έκανε λίγο αντίλογο. Πάντα λέει, φροντίζω λέει να έχω να πληρώνω κάτι σε εδώ, εσύ ένα ψυγείο ή μια τηλεόραση κάτι.
1: Αυτό κάνει και
2: για να βάζω λέει και τα υπόλοιπα έξοδα μου σε τάξη.
1: Μπράβο. Αυτό κάνει και ο δικός μου, αυτό σου λέω. Καλά, δεν φοβάσαι, του λέω, είσαι πάνω. Όχι, μου λέει, γιατί άμα τους κάνω εγώ, λέει.
2: Δηλαδή τώρα,
1: τσακαρτί.
2: Κοίταξα τη μια. Yeah. Το σκέφτηκα, λέω, ρε, εσύ, τι εννοεί ακριβώς. Κι όμως το καλό σκέφτηκε, όντως, δηλαδή, έχοντας την άκρη του μυαλού του, ότι ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχει να πληρώσει 100 ευρώ στο τέλος του μήνα, δεν ξοδεύει και τα υπόλοιπα χρήματα.
1: Βλέπεις λοιπόν.
2: Κατάλαβες. Μπορεί ίσως να. Ναι, και μια λογική αυτό.
1: Του λέω καλά, γιατί. Πώς το σκέφτηκες αυτό, πώς το σκέφτηκες. Μου το έδειξε, λέει, ο βουλευτής, ο Τάδε, μου είπε και το όνομα. Λέει, γιατί. Αυτός λέει, κοστάει 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Φίλος του.
2: Αυτός δεν μίλησε για χοντράπος. Αυτός μιλάει ότι πάντα φροντίζει να έχει οτιδήποτε αγοράζει.
1: Ο τρόπος δεν μιλάει για τα ποσά. Ο τρόπος που συνδιαλάσσεται ο βουλευτής, λέει, εμένα μου άνοιξε τα μάτια.
2: Λοιπόν, ναι. Αυτό που θέλω. Το προσπερνάω αυτό και θέλω να σου το δηλώσω, γιατί εγώ έτσι όταν είναι κάτι το οποίο μου κάνει εντύπωση θέλω να το λέω, να το μοιράζομαι, ας πούμε, δεν έχω πλέον θέματα. Όταν περνάς στα 40-50 χρόνια και μετά ούτε σε και με κατά. Λοιπόν, ούτως ή άλλως όσο υπάρχει χρόνος να προλάβουμε από εκεί πέρα. Αυτό είναι το ρητό. Λοιπόν, με έκανε τρομερή εντύπωση Λατινοπούλου, ρε εσύ, Πασχάλη.
1: Γιατί?
2: Δηλαδή, και δεν περίμενα αυτή τη δήλωση τώρα να ακούσω, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή. Την άκουσα πριν 1,5 μήνα. Σε μια μεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στην Ιταλία που έκανε σε κάτι φοιτητές εκεί και τα λοιπά, που ήταν προσκεκλημένοι από το παρόμοιο κόμμα, τέλος πάντων δεν πρόκειται. Ναι, ναι. Και τα επιχειρήματα που είχε ήταν αφοπλιστικά. Δηλαδή δεν ξέρω τώρα τι θα κάνει μετά. Κανένας δεν ξέρω, όλοι οι πολιτικοί λένε και μετά κάνουν άλλα, ας πούμε.
1: Πριν συνεχίσεις, Γιώργο, πριν συνεχίσεις, ξέρεις γιατί το έκανε αυτό? Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις.
2: Ναι,
1: γιατί ξαφνικά δηλαδή θυμήθηκε η Λατινοπούλου ότι πρέπει να τα πει αυτά που είπε και τις προηγούμενες φορές στην Φοντερ Λάιν, ας πούμε, ή στο Ευρωβουλίο, στο Ευρωκοινοβούλιο.
2: Ναι.
1: Έχει αρθεί η ασυλία της, φίλε. Γι' αυτό ξεκίνησε και έκανε τώρα. Κάνει τον, πώς το λένε, τον υπερπάντων αγώνα.
2: Ναι.
1: Κατάλαβες, γιατί έχει πλαστές υπογραφές, πλαστά χαρτιά για το κόμμα της, το πώς βρέθηκε στην Ευρωβουλή κτλ. Κτλ. Έχει θέματα.
2: Okay.
1: Γι' αυτό και έγινε αυτό που έγινε.
2: Αλλιώς. Παρόλα αυτά, μη γνωρίζοντας και πάρα πολύ τα πράγματα πως είναι, αρχίζω και κλείνω προς τα εκεί. Γιατί πλέον ο Τσίπρας για μένα, τον οποίον είχα ψηφίσει και δύο φορές, τρομάρα μου το 2015,
1: ναι,
2: ως το νέο Μεσσία τότε, κάνοντας την δήλωση, και θα σου το εξηγήσω γιατί για να μην παρεξηγηθώ, υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του Ισραήλ, τελείωσε για μένα, καθάρισε.
1: Ναι.
2: Τα μπουγάδα. Δεν μπορώ Ισλαμολάγνους.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ. Γιατί ο κύριος Τσίπρας θα μπορούσε να μοιράσει την τράπουλα και να πει ότι και οι Ισραηλινοί έχουν ψυχή, που τον Οκτώβριο του 23 μπήκε η Χαμάς μέσα στο πάρτι και καθάριζε και βίαζε και κρατούσε ομοίρους γυναίκες και παιδιά.
1: Καλά, καλά. Άστο τώρα, Γιώργο. Αυτό δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων.
1: Μη δημιουργούμε εντυπώσεις, αυτό είναι το άσχημο.
2: Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι, επειδή ζω στην Ολλανδία και βλέπω τι γίνεται, πληροφορώ τον κόσμο ότι οι άνθρωποι που βγαίνουν να μιλήσουν στο Άμστερνταμ, οι Άραβες, όλες πάντων, δεν παλεύουν για την Παλαιστίνη. Βγαίνουν παλαιστινιακές σημαίες και παλεύουν για το Ισλάμ. Όχι για την Παλαιστίνη.
1: Εντάξει Γιώργο, τώρα αυτό εμάς δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εμάς μας ενδιαφέρει εδώ η χώρα μας.
2: Και
1: τι γίνεται, δεν έρχεται εδώ. Μη στεναχωριές. Εδώ τα έχουμε λύσει τα προβλήματά μας.
2: Για πάρε στο δημοκρατικό σταθμό να δεις που κάνονται και που προσέχουν.
1: Η κυβέρνηση τι κάνει, τι κάνει, για πες μου.
2: Αυτό είναι θέμα της κυβέρνησης.
1: Τι κυβέρνηση έχει, Τσίπρα, έχει τώρα, τι έχει. Έχει αυτό που πρεσβεύει και η Λατινοπούλου. Το ίδιο πράγμα είναι. Λοιπόν. Πες μου σε παρακαλώ τώρα, τι κάνουν αυτοί 8 χρόνια. Αυτοί τι κάνουν 8 χρόνια, αρισί Γιώργο. Αυτό είναι πολύ ωραίο αλωθεί, γιατί έχεις μια ιδεολειψία συγκεκριμένη. Και λες ότι πιστεύεις αυτό το πράγμα. Δεκτών και το πιστεύουμε όλοι μας. Και το φοβόμαστε όλοι μας. Πες μου σε παρακαλώ, τι διαφορετικό κάνει ο Μητσοτάκης από τον Τσίπρα. Σ' ακούω. Καλό βράδυ Γιώργο, έχεις 24 ώρες να απαντήσεις. Αν θες το πρωί κιόλας. Η διαφορά δεν υπάρχει καμία. Απλά τώρα δεν το μαθαίνεις. Το κρατάνε κρυφό, μόνο το μαθαίνουμε σε καμιά Σάμο που έχουν έρθει μέσα σε μια εβδομάδα 1500 άτομα, που ήρθαν καμιά 15.000 στην Κρήτη και τους διώχνουν κατευθείαν γιατί έχουν τουρισμό. Και στους φορτώνουν εδώ πέρα. Τι να κάνουμε, δομές, επιδομές, σε λίγο θα γίνουν οικοδομές ή κάποια στιγμή θα ανοίξουν τα σύνορα. Γιατί δεν θα υπάρχουν σύνορα, γιατί και ούτε αυτοί πρεσβεύουν σύνορα. Τώρα τη Αφροδίτη, και καλό κορίτσι είναι και ωραία μαρφά κτλ. Αλλά πρέπει να ασχοληθεί και με τα εσωτερικά. Με αυτά που ασχολείται δεν αγγίζουν κανέναν. Αγγίζουν αυτούς που δεν θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι θυμωμένοι τάχα μου δήθεν, και θα ψηφίσουν κάτι από τη Νέα Δημοκρατία. Μην ξεχνάμε από πού ξεκίνησε η Αφροδίτη. Λοιπόν, αυτό. Και καλή τη επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Έλα ρε άνθρωπέ μου, έλα ρε άνθρωπέ μου. Έλα βάζ μια τάξη.
3: Καλά είστε.
1: Πάντα.
3: Χαίρομαι που σας ακούω, να είστε καιρός. Να χαίρεστε την οικογένειά σας, όπως και όλοι οι ακροατές.
1: Επίσης.
3: Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ στο θέμα του Τεμπών.
1: Βεβαίως.
3: Για που ήταν και επίκαιρο στην εκπομπή σας. Συγκρονίστηκα από τα λόγια της μητέρας που.
1: Κυρία Ντόλκα, ναι.
3: Μακάρι ο Θεός να μην δώσει γονιός να νιώσει τέτοιο πόνο.
1: Πάει σοβαρά, μιλάμε βέβαια.
3: Δεν το συζητάμε τώρα, είναι κάτι το συγκλονιστικό, κάτι το. Όταν χάρη στο παιδί σου, άστο να πάει, άστο να πάει.
1: Δεν συζητά, δεν είναι, δηλαδή δεν μπορείς καν να το συζητήσεις το θέμα.
3: Τίποτα, αυτό, τίποτα. Δεν μπορεί να πεις τίποτα. Κλείνουν όλες οι βάνες και δεν βγαίνει τίποτα.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, ήθελα να αναφερθώ στο θέμα αυτό το τελευταίο καιρό που ακούγεται για το θέμα της ηλεκτροκίνησης.
1: Ναι.
3: Που λέει η κυβέρνηση ότι απεκατεστάθηκε η ασφάλιση.
1: Η τηλεδιοίκηση.
3: Ναι, της τηλεδιοίκησης, συγγνώμη. Αυτό το σύστημα που, γιατί εγώ ασχολήθηκα πολύ με το συντρόφο και τα ξέρω, αυτό το σύστημα είναι σαν να έχω παπούτσια χωρίς σόλες, να πατάω στα νερά και να πάω να αγοράζω κορδόνια.
1: Ωραίο αυτό το παράδειγμα.
3: Έτσι ακριβώς είναι. Για να λειτουργήσει 100% η ασφάλεια του σιδηροδρόμου, πρέπει ο σιδηρόδρομος να κλείσει για ένα χρόνο. Να μην κυκλοφορεί τρένο. Γιατί? Θεσσαλονίκη και Αθήνα υποτιθέσω ότι υπάρχουν 20 σταθμοί από Θεσσαλονίκη μέχρι Αθήνα. Μεταξύ των σταθμών υπάρχουν τα ενδιάμεσα φωτόσημα. Η τηλεδιοίκηση βλέπει ένα τρένο ότι πάει από Κατερίνη για Λιτόχωρο π.χ. Εάν παραβιάσω εγώ το κόκκινο γιατί έτσι μπουρλάθηκα, πάω να σκοτώσω κόσμο. Ενώ το νέο σύστημα που θα έμπαινε η κυκλοφορία, με το που άναβε κόκκινο στο φωτόσημο, οποιοδήποτε φωτόσημο, στα 20 μέτρα θα υπήρχε ένας εκτροχιαστής. Οπότε εγώ, εάν με έπιανε παραβομάρα και ήθελα να παρεβέω στο κόκκινο, στα επόμενα 20 μέτρα θα βρισκόμουν στα χωράφια. Δεν θα μπορούσα να πάω να πέσω αντίθετη από στοιχεία αντιθέτου φοράς. Αυτό το ξέρουν όλα τα κόμματα. Έχουν πάρει όλα τα κόμματα χρήματα για αυτό το σύστημα από το 90.
1: Γιατί δεν το κάνουν όμως εδώ, είναι το θέμα, γιατί δεν γίνεται κάτι, κύριε Γιαγκουλά.
3: Γιατί δεν θέλουν να κλείσουν το σιδηρόδρομο για ένα χρόνο.
1: Γιατί τώρα που είναι ανοιχτό, σαν κλειστό δεν είναι.
3: Εντάξει. Αυτοί ξέρουν για ποιο λόγο. Ναι, αλλά τα λεφτά τα πήραν όμως.
1: Τα λεφτά τα τσεπώνουν, βέβαια.
3: Παίρνουν, πήραν και θα παίρνουν λεφτά για αυτό το σύστημα. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έλεγε, γελάτε εδώ, ρε Δελβισιά. Εμείς εδώ σε αυτό τι κάνετε. Όλα τα κόμματα μέχρι και σήμερα, κύριε Πασχάλη μου, είναι συνένοχοι σε αυτό το τεράστιο έγκλημα που στάθηκε αφορμή να καθούν 57 αθώες ψυχούλες. Και να σας πω και το άλλο, ότι εάν μπει αυτό το σύστημα, δεν θα μπορεί να γίνει το παραμικρό ατύχημα. το παραλυτό, γιατί όποιος παραβιάζει κόκκινο θα βρίσκεται στα χωράφια. Δυστυχώς δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν κλείνουν το σιδηρόδρομο για να βάλουν αυτό το σύστημα. Δεν ξέρω κι εγώ ίδιος.
1: Τι είπε ο Κυρανάκης τότε προχθές?
3: Τίποτα. Σας είπα. Με έφερε κορδόνια για τα παπούτσια που δεν έχω σόλες. Το έκανε. Αυτό έκανε ο Κυρανάκης. Ότι βγαίνουν στα κανάλια και λένε ότι σύστημα. Μα δεν υπάρχει ασφάλεια χωρίς τους αυτόματους εκτροχιαστές. Η πλήρη ασφάλεια είναι αυτή. Ο οποίος ενεργοποιείται, δηλαδή μπαίνει πάνω στη ράγια με το που είναι το φωτόσημο κόκκινο, στα 20 μέτρα μπαίνει και ο εκτροχιαστής. Ο εκτροχιαστής είναι ένα πέδιλο μεταλλικό, το οποίο μόλις το πατήσει η γραμμή, ο τροχός φεύγει το τρένο στα χωράφια. Εκτροχιάζεται. Και δεν μπορεί να πάει να πέσει πάνω σε άλλο τρένο αντιθέτου χωράς. Γι' αυτό έχουν πάρει του κόσμου τα λεφτά όλες οι κυβερνήσεις, μα καμιά δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και δυστυχώς, για να σας πω και κάτι, ο Θεός ψεύτη να με βγάλει, να με χτίσει ο Θεός, αλλά περιμένουμε κι άλλο ατύχημα. Εγώ έτσι, σαν γιαγκούλας, το βλέπω, γιατί δεν κάναν τίποτα απολύτως. Εγώ είπα ότι είναι τώρα ότι είμαι μηχανοδηγός. Παίρνω ένα τρένο από Θεσσαλονίκη και να πάω για Αθήνα. Στον δρόμο με παίρνει τηλέφωνο η φιλενάδα μου και μου λέει: ξέρεις, γιαγκούλα, χωρίζουμε. Και τώρα τρελαίνομαι. Και τα κόκκινα που έχω μπροστά μου, παρότι τηλεδείξη μου έχει κόκκινο για να σταματήσω, εγώ τα περνάω, τα θεωρώ για πράσινο. Και πάω και πέφτω απέναντι στην άλλη αμοξυστοιχεία. Ενώ αν υπήρχε αυτό το σύστημα που σας λέω, δεν θα μπορούσα να παίζω πίσω πάνω σε αμοξυστοιχεία. Καταλάβατε. Αυτή είναι η Ελλάδα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης το ξέρουν αυτό, αλλά κανένας δεν μιλάει.
1: Συμμετέχουν και αυτοί.
3: Όλοι βάλαν το χέρι στο μέλι και φάγανε λεφτά από τις επιδοτήσεις που έδωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ μπορεί να βγάλω δημοτικό μόνο, αλλά με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας να έφτασα εκεί που έφτασα πολύ ψηλά. Αλλά την αλήθεια έμαθα να τη λέω. Και αυτή τη στιγμή επαινώ τη Νέα Δημοκρατία, διότι μου δίνει 2.972 σύνταξη. Αλλά τα στραβά της θα τα λέω. Όταν πρόκειται για την ασφάλεια, όταν έγκυται κάποιος κίνδυνος να χαθούν πάλι αυτές τις ψυχούλες. Τίποτα δεν κάναν απολύτως κανένας, κύριε Πασχάλη μου.
1: Ωραία, ευχαριστώ κύριε Γιαγκούλα.
3: Καλό σας βράδυ.
1: Καλό σας βράδυ. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Τα στραβά της Νέας Δημοκρατίας τα λέει ο Γιαγκούλας. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να ψηφίσει, πάει τους ξαναψηφίσει.
1: Ναι, βέβαια, 100%.
4: Γιατί έχουν δώσει 3.000 ευρώ με ένα δημοτικό και μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
4: Και βγαίνει στα ραδιόφωνα τώρα και μου και καλά μπουρίζει με την ψυχή της Μανούλας που έκλαιγε πριν. Παραμυθιάζοντάς μας. Κατάλαβες τι γίνεται. Μιλάμε για θράσος. Και δεν είναι μόνο για Γιαγκούλας. Έτσι είναι όλοι αυτοί. Αυτοί που τα έχουν πάρει. Γιατί συμμετοχή στα ατυχήματα δεν έχουν μόνο αυτοί που τα έχουν πάρει χοντρά, φίλε Πασχάλη. Έχουν και αυτοί που τα έχουν πάρει ψηλά. Και ένας αυθινός είναι ο Γιαγκούλας. Γιατί τους στηρίζει. Βγαίνει και σε παραμυθιάζει εσένα και τους ακροατές σου, δίθεν λέγοντας την αλήθεια, γιατί δεν μπορεί και να πει
1: αυτό, αυτό που λέμε είναι αλήθεια όμως.
4: Αλλά μόλις έρχεται η ώρα όμως, πάει τους ξαναψηφίζει.
1: Ναι, σε αυτό συμφωνούμε, αλλά σου λέει όμως για τον ΟΣΕ τι γίνεται,
4: αυτό
1: δηλαδή δεν γίνεται τίποτα.
4: Την αλήθεια, ναι, αλλά την αλήθεια τι λέει για να την λέει.
1: Εντάξει, εγώ δεν έχω ακούσει και κάπου. Μισό λεπτό. Χωρίς να θέλω να δικήσω. Περίμενε λίγο, Χωρίς να θέλω να δικήσω ούτε εσένα. Άκουσε με λίγο. Χωρίς να θέλω να δικήσω κανέναν. Είναι από τις σπάνιες φορές που τον πιάνει ειλικρίνεια για να σου μιλήσει για τον ΟΣΕ. Γιατί έχει ξαναμιλήσει για τον ΟΣΕ και μας έχει πει και άλλα πράγματα. Κάποια καλούδια που δεν τα ξέραμε. Λοιπόν, το να βγαίνει κάποιος από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας και να σου μιλάει για ακριβώς αυτό το είναι φούμερα με το εξωτερικό κορδέλι στο σύστημα που φέρανε. Γιατί το ακούς κάθε μέρα αυτό? Άσχετα αν πάει και ψηφίζει και κάνει και ράνευτό. Σε αυτό συμφωνούμε, είπαμε.
4: Ρε φίλε, λέει τίποτα, άκου ρε Πασκάλη, ναι. Άκου Πασκάλη, ναι. Λέει τίποτα να καταγγέλνει στο βιαστή σου το πρωί και το βράδυ να τον καλείς να κοιμηθείτε μαζί?
1: Όχι βέβαια, συμφωνούμε σε αυτό, είπαμε.
4: Σε ρωτώ.
1: Σε αυτό συμφωνούμε, αλλά εγώ μιλάω για το κομμάτι του ΟΣΕ, α, το άλλο το ξέρουμε. Το ξέρουμε.
4: Λοιπόν, βγαίνει και καλαμπουρίζει τώρα ο Γιαγκούλας με τις ψυχές αυτών που χαθήκανε. Ακούσαμε τη μάνα και βάλαμε τα κλάματα. Ναι, και βγαίνει, ναι, ο Γιαγκούλας τώρα να μας πει τι, τα αυτονόητα. Ενώ όταν έρχεται η ώρα της αλήθειας, πάει και ψηφίζει αυτούς που στείλανε στον τάφο αυτά τα παιδάκια, ρε.
1: Γιατί δεν θα γίνει, δεν μου λες, α, τον Γιαγκούλα, τον ακούς. Ναι, τον Γιαγκούλα τον ακούς και στο λέει. Οι άλλοι σιωπηροί ψηφοφόροι δεν έχουν την ίδια ευθύνη. Δηλαδή μόνο ο Γιαγκούλας θα τους βγάλει. Αυτοί που δεν μιλάνε, που δεν στο λένε ευθέως. Που δεν στο λένε ευθέως. Γιατί ο άλλος.
4: Κάτσε ρε παιδί.
1: Μισό λεπτό. Δεν μπορεί δηλαδή ο Γιαγκούλας να βγάζει μόνο τη Νέα Δημοκρατία. 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους έχει. Αυτοί όλοι δεν είναι στο ίδιο τέτοιο. Στον ίδιο δογματισμό. Δεν με νοιάζει τι έγινε στα Τέμπη. Εμένα με ενδιαφέρει.
4: Ρε φίλε, όταν ονοματίζουμε τον Γιαγκούλα.
1: Ναι.
4: Ρε εσύ Πασκάλη. Όταν ονοματίζουμε τον Γιαγκούλα, τον ονοματίζουμε γιατί αυτόν ακούσαμε στην εκπομπή.
1: Ναι, ρε παιδί, το καταλαβαίνω.
4: Αυτό δεν σημαίνει ότι αμνηστεύουμε όλους τους υπόλοιπους. Για όνομα του Θεού, ναι. Οι ίδιοι είναι όλοι,
1: αλλά απλά δεν στο λένε. Δεν στο λένε το δημόσια, αυτό λέμε.
4: Είναι, ότι ακούγοντας σήμερα εσένα,
1: ναι.
4: Δεν μπορούν να βγουν όλοι στην εκπομπή σου με τη μία, ρε φίλε, 1,5 εκατομμύριο
1: άνθρωποι. Εγώ δεν σου είπα αυτό το πράγμα. Εγώ σου λέω ότι αυτοί.
4: Τα ίδια με τον Γιαγκούλα.
1: Αυτοί που πρεσβεύουν το ίδιο πράγμα με τον Γιαγκούλα. Που πρεσβεύουν το ίδιο πράγμα με τον Γιαγκούλα, αυτή είναι η διαφοροποίησή μας. Που πρεσβεύουν το ίδιο πράγμα, κρατάνε μικρόφωνα, πένες. Ή εκτίθονται στην τηλεόραση, έχουν χειρότερη άποψη. Αν πιστεύεις ότι είναι κακή άποψη του Γιαγκούλα, έχουν χειρότερη. Που δεν τους νοιάζει καν το τι έχει γίνει στα Τέμπη, αλλά δεν το λένε.
4: Για τους επαγγελματίες.
1: Αυτοί όλοι οι επαγγελματίες είναι που τα παίρνουν όμως. Οι επαγγελματίες και οι διαμορφωτές γνώμης είναι αυτοί.
4: Οι οποίοι είναι μέλη. Δεν μιλάμε, αυτοί είναι μέλη.
1: Έλα.
4: Φίλε, αυτοί είναι μέλη του συστήματος.
1: Το ξέρω ότι είναι μέλη.
4: Δεν είναι ψηφοφόροι.
1: Και επειδή. Αν είναι μέλη, δεν είναι και ψηφοφόροι. Εντάξει, οκ. Okay. Ναι, αλλά διαμορφώνουν απόψει. Διαμορφώνουν απόψει όμω. Γιατί αυτό δεν είναι. Δεν ισχύει αυτό.
4: Αλλά αυτοί μα παραμυθιάζουν επαγγελματικά. Ο Γιαγκούλα μα παραμυθιάζει ερασιτεχνικά.
1: Γιατί. Γι' αυτό και μπορεί και αυτό να τα παίρνει από αυτού.
4: Αλλά εγώ δεν πήρα γι' αυτό. Απλά.
1: Πάμε και αυτό που πήρε. Εντάξει, ωραία.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Το σάπιο, ρε φίλε. Ο λαό δεν το στηρίζει.
1: Αυτό δεν είπα.
4: Στην Ελλάδα ο λαό είναι ο σάπιο, ρε φίλε.
1: Αυτό
4: δεν δίνει τα δικαιώματα σε αυτού να τα πείσουν.
1: Ο κακό ο ψηφοφόρο.
4: Λοιπόν,
1: αυτό το αποτέλεσμα.
4: Δεν καταλαβαίνω. Πασχάλη, ναι. Όταν σε μια χώρα. Πασχάλη, ναι. Ακούστε με, ρε φίλε, να τελειώνουμε. Έτσι τα κατάκα, μην κρατάω και τη γραμμή. Ναι. Όταν σε μια χώρα σκοτώνουν τα πρόβατα για να σωθεί η φέτα, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τα πάντα, φίλε. Όλοι κατηγορούν το σύστημα χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι το σύστημα είμαστε όλοι εμείς. Όλοι κατηγορούν τους πολιτικούς που δεν κάνουν κάτι, λέει, για τον κόσμο. Αλλά ταυτόχρονα αποποιούνται την ευθύνη της δημιουργίας τους. Χωρίς να παίρνουν χαμπάρι ότι η πολιτική είναι ο καθρέφτης τους. Πασχάλη, όταν πάψεις να παραδίδεις την ευθύνη της ζωής σου έξω από σένα, τότε πάψεις να παραδίδεις και τη δύναμή σου, φίλε. Ανέλαβε λοιπόν την ευθύνη της ατομικής σου δημιουργίας, μπας και γλιτώσεις από το σύστημα του σάπιο, φίλε. Αναλαμβάνει κανείς, ρε φίλε, αναλαμβάνει κάτι τέτοιο ο λαός.
1: Όχι.
4: Όχι, ρε φίλε. Και εφόσον δεν αναλαμβάνει ο λαός κάτι τέτοιο, ξέρεις τι λένε αυτοί οι πολιτικοί. Αφού σου λέει έχουμε να κάνουμε πρόβατα, σαν πρόβατα θα τους συμπεριφερθούμε.
1: Σωστό.
4: Για να μας ξαναψηφίσουν.
1: Ακριβώς.
4: Γιατί αν τους συμπεριφερθούμε σαν πραγματικούς ανθρώπους, ενδεχομένως να τους κακοφανεί. Και την επόμενη φορά να μας ψηφίσουν, φίλε. Οπότε η συνταγή θα παραμένει ίδια. Και θα μας κάνουν πλαγιά μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι όμως, Πασχάλη. Ότι μαζί με τους γιαγκούλες την πληρώνουμε κι εμείς. Την πληρώνουν οι μανούλες που γίνουν στην εκπομπή και κλαίνε. Να σε καλά, καλή εκπομπή.
1: Να σε καλά, γεια χαρά. Κόμψω και επιστρέφουμε.
3: Εγώ μπορεί να βγάλω δημοτικό μόνο, αλλά με τις πλάτες της Νέας Δημοκρατίας να έφτασα εκεί που έφτασα πολύ ψηλά. Αλλά την αλήθεια έμαθα να τη λέω. Και αυτή τη στιγμή επαιρνώ τη Νέα Δημοκρατία, διότι μου δίνει 2.972 σύνταξη. 2.972 σύνταξη.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντι-COVID απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και όρια καμόνο papakigmail.com 2310-90-90-90 στην διακριτική σε ευχαίρεια πάντοτε. Μετά από την ασυλία που παρέχουμε σε όλους, η Ελλάδα έχει καταντήσει άσυλο εγκληματιών. Μάλιστα. Πασχάλη, σήμερα άκουσα ότι το κόστος επισκευής της σύραγγης της Ιγνατίας θα της δώσει το κράτος. Ερώτηση, τότε γιατί πληρώνουμε διόδια και όχι για διόδια? Τότε γιατί επιδοτείται ο Γεραπετρίτης και η Τέρνα? Εκεί ανήκει η Ιγνατία Οδός. Αυτοί πληρώσανε για να πάρουν την Εγνατία Οδό, όπως και την Εθνική Οδό, και σας περιμένει να γίνει σιδηρόδρομο. Βρε καλά κρασιά. Είπαμε, κορδευόμαστε μεταξύ μας, ρε φίλε. Η ιδιωτικοποίηση, αν είναι η ιδιωτικοποίηση να στοιχίζει στο κράτος όσο ήταν δημόσιο και είχε και κοινωνικό χαρακτήρα και κοινωνική πολιτική, έχω την εντύπωση ότι έχει αποτύχει το σύστημα. Απλά, είπαμε, οι τσέπες έχουν ανοίξει, από τη μία τσέπη έχουν γίνει 5, 10, εξού και η ΔΕΗ. 2 εκατομμύρια το 19 για διαφημίσεις, 178 εκατομμύρια το 2025 για διαφημίσεις. Τα συμπεράσματα δικά σας. Πολύ σωστά το είπε ο Πυραιώτης. Λέει, δεν μπορεί ο τρόσας και η άσετε. Εμείς αυτό πιστεύουμε. Δεν γίνεται. Ή το να πολεμάς από μέσα. Αυτό όταν το ακούω, Χριστέ μου, δεν μπορώ να κατέβα κάτω. Πώς έλεγε ο Πολυχρονιάδης, αν ξανακατεβείς ποτέ στη γη, μην ξανακατεύεις, ρε φίλε. Άστο το ρημάδι, άστο. Πάμε στο κρατήριο. Γιάννη, παρακαλώ.
8: Έλα.
7: Έλα.
8: Τι έχουμε, καλά είσαι?
7: Καλά είμαι, εσύ?
8: Καλά, χαίρομαι πολύ που σ' ακούω. Δεν θα έπαιρνα, αλλά επειδή ξέρεις τώρα έχει τις τελευταίες μέρες ακούω έτσι για το Αφροδιτάκι, ήθελα να υπενθυμίσω, Πασχάλη, διέψευσέ με κιόλας αν κάνω λάθος. Η Λατινοπούλου δεν έβαλε μπλόκο στη συζήτηση για τα Τέμπη στην Ευρωβουλή?
7: Ναι.
8: Ισχύει κάτι τέτοιο?
7: Ισχύει, ναι.
8: Ή όχι?
7: Ισχύει, ναι.
8: Ισχύει. Η Λατινοπούλου δεν ήταν αυτή που πριν από κάποια χρόνια που την είχες κάνει συνέντευξη, θυμάσαι, Πασχάλη?
7: Ναι.
8: Εκθίαζε τον Νετανιάχου, ναι, ως έναν ηγέτη.
7: Ναι.
8: Σε ερώτημα που της τέθηκε για το παλαιστινιακό ζήτημα.
7: Ναι.
8: Ισχύει. Αυτά. Άρα τι να πούμε να ψηφίσουμε? Τα παχιά τα λόγια που βγαίνει και λέει τώρα.
7: Καλά, εντάξει.
8: Ξεκάθαρα δεν κάνει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν γίνεται τη μία μέρα στην άλλη. Να έχει μαλώσει φωτογραφίες με τη Μαρέβα, δεν ανέβαζε.
7: Ναι.
8: Και ξεκάθαρα υπέρ του Ισραήλ, δεν ανέβαζε. Αυτή τα ανέβαζε, όχι εγώ. Έτσι για να, επειδή δυστυχώς ο Έλληνας έχει κοντή μνήμη, Πασχάλη, να προσέχετε, παιδιά, ποιον εκφράζετε και τι ψηφίζετε. Αυτή είναι η άποψή μου.
7: Μάλιστα.
8: Τώρα, όσον αφορά, επειδή είπες για τη ΔΕΗ, ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση.
7: Ναι.
8: Υπάρχει σε κάποια δημόσια υπηρεσία, έχει βγει κάποιο απαγορευτικό για να σου εκτυπώνουν χαρτί όσον αφορά κάποιο χαρτί της ΔΕΗ ή κάτι τέτοιο. Γιατί εγώ τις προάλλες που πήγα να κάνω διακοπή του ρεύματος επειδή άλλαξα σπίτι, το ζήτησα και σε εκτυπωμένο χαρτί και αρνήθηκα να μου το βγάλουν.
7: Μπορεί να μην είναι λόγω κόστος. Το στείλανε με mail, σε PDF.
8: Προφανώς. Το στείλανε με mail, αλλά το ζήτησα και σαν έγγραφο έτσι.
7: Άρα, αν είναι επίσημο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Σκοπός είναι να είναι επίσημο.
8: Όχι, επίσημο είναι. Απλά το λέω έτσι επειδή το ζήτησα, επειδή αρνήθηκα να μου το βάλουν. Ενώ στην ΕΙΔΑ που έκανα διακοπή του νερού, μου το δώσανε οι άνθρωποι κανονικά. Γι' αυτό
7: είναι πιο large στην ΕΙΔΑ.
8: Α, μάλλον, ναι, ναι. Τώρα μπορεί να γίνουν και εκεί λίγο, ξέρεις.
7: Εκεί τώρα που δεν θα το δώσουν.
8: Ναι, ναι, πουλήθηκε και το νερό.
7: Σωστό. Καλά, ναι. Μπορεί.
8: Χαίρομαι πολύ να είσαι αληθινός και στις πρωινές εκπομπές. Όποτε μπορώ, σε ακούω λόγω
7: βάρδια. Να είσαι καλά.
8: Και να είσαι πάντα
7: καλά. Καλό βράδυ, Γιώργο.
8: Καληνύχτα.
7: Γεια χαρά. Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα. Πασκάλη, σ' ακούω χρόνια. Ναι. Δεν πήρα ποτέ τηλέφωνο. Σήμερα κόντυψα να σκάσω.
7: Γιατί?
9: Και αυτό το πρωί είναι ότι το θέλεις, βέβαια. Εκεί που κοιμόμαστε το πρωί τώρα. Μια χαρά, πάλι 2 ώρες το βράδυ εκεί πέρα. Μια χαρά.
7: Πάλι 2 ώρες το βράδυ, τι έκαναμε δηλαδή. Εδώ 8 ώρες θα είμαστε.
9: Τώρα.
7: Να μας δούμε και το σπίτι μου.
9: Κοίτα να δεις. Διπλές εκπομπές θα αρχίσουν να σου ζητάνε δανεικά. Πρόσεξε να δεις.
7: Έχουν να πάρουν δανεικό, θα πάει σύννεφο.
9: Λοιπόν, λίγο να σοβαρέψουμε. Δούλεψα 40 χρόνια στο σιδηρόδρομο. Ούτε ένα ούτε δύο. 40 χρόνια. Άκουγα τον Γιαγκούλα να μου λέει για ένα σύστημα το οποίο δεν υπάρχει πουθενά. Εκτροχιασμός τρένο, λέει, σηκώνεται το πέδιλο και εκτροχιάζει το τρένο.
7: Έτσι είπε.
9: Εκτροχιάζει το τρένο 140 χιλιόμετρα.
7: Εκεί και που λέει όταν περνάς το κόκκινο, λέει. Αυτό κατάλαβα. Όταν περνάς, λέει, ένα κόκκινο σηματοδότη, πώς το είπε.
9: Ωραία.
7: Όταν το περνάς αυτό, λέει, δεν έχει ταχύτητα με 140 χιλιόμετρα. Δεν ξέρω πόσο έχει τώρα. Εσύ είσαι στα τρένα, εγώ ξέρω πόσο χιλιόμετρα τρέχει.
9: 140 είναι σήμερα.
7: Μάλιστα.
9: Το όριο.
7: Πάνε 140.
9: Βέβαια. Υπάρχουν ορισμένα σημεία στο μεγαλύτερο μέρος του δικτύου δηλαδή που πάνε 140.
7: Μπράβο.
9: Αυτή τη στιγμή.
7: Μάλιστα.
9: Λοιπόν, δεν υπάρχει τέτοιο σύστημα. Και άστα να λέω για γκούλα στα τριφραυγή να υπερχιάσουμε το τρένο μου 140. Με 100 σου λέω, με 80 να υπερχιάσει.
7: Ναι.
9: Και να φύγουμε στα χωράφια και πάλι να σκοτωθεί τον κόσμο. Και αν είναι δυνατό, θα γίνει ένα κουβάρι το τρένο όλο. Λοιπόν, όλοι
7: στο τι ειδικότητα έχει εσύ, Κύπα, τι ειδικότητα έχεις?
9: Εγώ ήμουν προϊστάμενος επάνω στα τρένα. Δούλεψα μια ζωή στα τρένα, επάνω. Στα τρένα.
7: Νόμιζα λοιπόν, πως είσαι κάποια τεχνικός και τέτοια.
9: Όχι, αλλά ξέρω τόσο καλύτερα και από τους τεχνικούς και από όλα.
7: Μάλιστα.
9: Και ξέρω ότι στο σιδηρόδρομο υπήρχε εργολάβος που είχε ένα φτιάρι και ένα καροτσάκι από αυτό που κολλάνε τσιμέντο. Ναι. Και στο τέλος έγινε εργολάβος.
7: Στην Ελλάδα είσαι.
9: Άμα θες και ονόματα, σου πω και ονόματα.
7: Καλά, εντάξει, εγώ δεν κόφτομαι σε αυτά τα πράγματα.
9: Εντάξει.
7: Okay.
9: Λοιπόν, αλλά ό,τι έγινε στα Τέμπη φταίνε πάρα πολύ. Φταίνε πρώτα και οι συνδικαλιστές ακόμα. Και θα σου πω γιατί. Υπήρχαν συμφέροντα ανάμεσα στο προσωπικό κίνηση, το προσωπικό που ήταν πάνω στο τρένο και τους μηχανοδηγούς. Υπήρχε στο τρένο ο προϊστάμενος, ο οποίος αποφάσιζε για όλα. Αν στη Λάρισα είχε προϊστάμενο, δεν θα γίνονταν αυτό. Θες γιατί? Γιατί ο μηχανοδηγός μπορεί να έκανε τη βλακία να πήγαινε παντού όπου ήθελε με το τρένο, σε όποια γραμμή και να πήγαινε. Ο προϊστάμενος από πίσω, βλέποντας να πάει σε αντίθετη γραμμή, ήταν υποχρεωμένος να το σταματήσει και να του πει πού πας. Εγώ έχω άλλο χαρτί στα χέρια μου που λέει να πάμε από την άλλη γραμμή. Λοιπόν, τον προϊστάμενο τον καταργήσαν. Και ποιος τον κατήργησε? Τον καταργήσαν οι μηχανολογοί, ο σύνδεσμος των μηχανολογών. Γιατί? Για να παίρνουν μόνο αυτό το επίδομα κίνησης το οποίο δίνονταν.
7: Μάλιστα.
9: Να μην το παίρνει ο προϊστάμενος. Δηλαδή υπήρχαν συμφέροντα τεράστια.
7: Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Λοιπόν, το κακό έχει
9: και
7: γίνει.
9: Κάτι άλλο, ναι. Για να μην σε κουράζω.
7: Ναι.
9: Μπορούσαν να βρούνε τι έχει το εμπορικό τρένο από την πρώτη στιγμή. Φεύγει ένα τρένο από τη διαλογή από εδώ από Θεσσαλονίκη και να πάει Αθήνα και είναι εμπορικό. Γίνεται η σύνθεση, κουβάνε τα βαγόνια το ένα πάνω στο άλλο. Υπάρχει ο σημειωτής. Τι σημαίνει αυτό? Είναι αυτός που ελέγχει το τρένο, γιατί κάποια φορτία πρέπει να απενεργοποιήσει τα φρένα όταν έχουν έφλεκτο υλικό επάνω.
7: Ναι.
9: Αυτός ελέγχει όλο το τρένο και έχει τα λογιστικά από το κάθε βαγόνι και ξέρει το κάθε βαγόνι.
7: Άρα έχουν κρυφτεί αυτά, έχει γίνει απόκρυψη στοιχείων.
9: Βέβαια. Και αυτά μένανε στο σταθμό της Θεσσαλονίκης, στον εμπορικό σταθμό.
7: Μάλιστα.
9: Μένανε εκεί τα χαρτιά. Μπορούσαν να πάρουν τα λογιστικά από το τρένο και να ελέγξουν το τι είχε το κάθε βαγόνι. Αυτά εξαφανίστηκαν όλα. Εξαφανίστηκε και ο τέτοιος. Και σημειωτής. Ο ελεκτής δηλαδή που έλεγε τα βαγόνια. Λέγεται σημειωτής.
7: Μάλιστα. Μπαούλο, έχω ένα μήνυμα. Μπαούλο, ποιον λέτε στον ΟΣΕ?
9: Μπαούλα λέγανε οι μηχανοδηγοί. Λέγανε το προσωπικό της κίνησης, τους οποίους ήταν τώρα πάνω στα τρένα.
7: Παρατσούκλι είναι αυτό.
9: Να τα κάνανε. Ναι, προσπαθούσαν οι μηχανοδηγοί να μειώσουν το προσωπικό της κίνησης.
7: Κατάλαβα. Μάλιστα.
9: Δηλαδή δεν μπορούσαν να πάρουν εντολές από τον προϊστάμενο πίσω. Αυτοί θεώρησαν τον εαυτό του αρχηγό.
7: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε ακούμε πιο συχνά. Μην μας παίρνεις μια στις τόσες και σε τέτοια άσχημα γεγονότα.
9: Θα σε παίρνω, ρε Πασχαλή. Όταν δεν μπορώ να ακούω.
7: Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνω. Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ.
9: Δανεικά θα ζητάνε. Πάκουν που σου λέω.
7: Καλό βράδυ, Γιάννη.
9: Έγινε, καλό σου βράδυ.
7: Γεια χαρά. Παρακαλώ. Γιάννη, οι φίλοι που είναι στις γραμμές. Ορίστε.
10: Χαίρετε.
7: Γεια σας.
10: Λοιπόν, έχω μπροστά μου το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
7: Ναι. Σχετικά με τη ζωή λίγο πιο δυνατά, λίγο σε παρακαλώ.
10: 2023-27.
7: Ναι.
10: Έντυπο τυποποιημένο προεκλογικά. Προχωράμε μπροστά, σταθερά και τορμηρά. Και θα σταθώ μόνο στις υποδομές, μεταφορές και δημόσιες συγκοινωνίες. Και θα κάνω ανάγνωση να ακούτε. Αφού το επιχείρημα είναι ότι δεν μπορούμε να φτιάξουμε τους σιδηροδρόμους, γιατί για ένα χρόνο θα πρέπει να κλείσουν οι σιδηρόδρομοι. Mm-hmm. Για να κάνουμε το flyover, αυτά τα λίγα μέτρα εδώ πέρα, δείτε τι ταλαιπωρία υπέστη η Θεσσαλονίκη, κατά πόσο υπάρχει πρόβλημα, τη δυσπραγία, τη τροχέα.
7: Ωστόσο, σε όλα, σε όλα.
10: Και το κάναμε. Άρα λοιπόν ήταν τόσο τρομερό, έστω για ένα χρόνο, προκειμένου να γλιτώσουμε, γιατί το παραδέχτηκε και μόνος του ο φίλος ακροατής, ότι θα συνεχίσουν να συμβαίνουν αυτά. Άρα μυρολατρικά αποδεχόμαστε το γεγονός ότι αποτύχει, θα ταξιδέψουμε Θεσσαλονίκη Αθήνα. Ακούτε λοιπόν. Είναι σε εξέλιξη το έντυπο αυτό. Θα το έχει προφανώς ο κάθε Έλληνας πολίτης και οφείλει κάθε Έλληνας πολίτης όταν κατεβαίνει και ψηφίζει και ψηφίζει και στηρίζει ένα κόμμα να έχει και τις προγραμματικές δηλώσεις μπροστά του και να υπογραμμίζει και να σβήνει κάθε έργο που έχει γίνει ή θεωρείται ότι είναι σε εξέλιξη. Και θα σταθώ μόνο στους σιδηροδρόμους. 719 χιλιόμετρα νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Μόνο από αυτό το έργο δημιουργούνται 178.000 νέες θέσεις εργασίας. 719 χιλιόμετρα νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Ακούσατε για ένα χιλιόμετρο νέας σιδηροδρομικής γραμμής?
7: Όχι.
10: Κάποια χιλιόμετρα από αυτά Θεσσαλονίκης Αθηνών παράλληλα δεν θα μπορούσαν με αυτά τα χρήματα που δοθήκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση σιγά σιγά, βήμα βήμα, μέτρο μέτρο να είχαν γίνει μέσα σε αυτά τα χρόνια, ένα χιλιόμετρο το μήνα, όχι να αποκατασταθούν, να γίνουν νέες σιδηροδρομικές γραμμές. Για το δεύτερο, σύνδεση σιδηροδρόμου με τα μεγάλα λιμάνια της χώρας. Αφού αυτός ο σιδηρόδρομος δεν γίνεται Θεσσαλονίκης Αθηνών, θα ταξιδεύουμε με πλωτά μέσα. Αυτοί οι σιδηρόδρομοι που πρέπει να συνδέουν τα λιμάνια της χώρας ξεκίνησαν να γίνονται?
7: Όχι.
10: Τι έχουμε να ανταποκριθούμε σε αυτό το πρόγραμμα της κυβέρνησης?
7: Τίποτα.
10: Τίποτα. Άρα δεν κάνανε τίποτα.
7: Ζωή, πόσοι εκτός από σένα πιστεύεις που σε ακούνε ξέρουν αυτό που είπες? Είπες κάτι, κάτι πολύ σοβαρό στην αρχή. Οφείλουν, είναι υποχρεωμένοι να διαβάζουν τι ψηφίζουν. Βλέπεις ότι δεν διαβάζουν τι ψηφίζουν?
10: Ναι, έστω έκανα μία κίνηση και ψήφισα ένα κόμμα, το οποιοδήποτε κόμμα.
7: Ναι, ναι.
10: Μου είπε 1, 2, 3, 5, 10 πραγματάκια. Δεν πρέπει να εγώ να βλέπω μέσα σε αυτή την τετραετία τι απ' όλα αυτό έχει πραγματικά υλοποιηθεί? Και να μιλάμε τώρα για συντάξεις των 2000, έτσι προκλητικά, των 2792 δραχμών, στις δραχμές έχουμε μείνει ακόμα.
7: Δραχμάς.
10: Πόσο έχουμε μεγαλώσει λοιπόν και ζούμε ακόμα με τον
7: ευρώ. Εσείς μεγαλώσατε, όχι.
10: Αυτόν τον ευρώ, όταν το 25% των συνταξιούχων έχουν πάρει τα φάρμακά τους και περιμένουν να πληρωθούν τη σύνταξή τους και να την πληρώσουν τον άλλο μήνα.
7: Έτσι.
10: Κάθε μέρα ακούτε και στις πρωινές και στις βραδινές εκπομπές, θα πάρει ένας εργαζόμενος, θα πάρει ένας συνταξιούχος και θα σας πει είναι 20 του μηνός και έχουν τελειώσει τα λεφτά μου, που σημαίνει ότι χρεώνεται από τον επόμενο μήνα. Και να έχουμε το θράσος και την αγένεια, Δηλαδή είναι πολύ θλιβερό να εκφιάζουμε τη μεγάλη σύνταξη που παίρνουμε. Θα πρέπει να ντρεπόμαστε.
11: Nice.
10: Αν μη τι άλλο, τη μισή τη σύνταξη πρέπει να κάνουμε έργα φιλανθρωπικά. Και να δούμε τώρα στην ενέργεια. Ο τόνος στο ξύλο.
11: Και κλείσε με αυτό, Ζωή, για να προλάβω και τους υπόλοιπους.
10: 150 ευρώ πήγε ο τόνος στο ξύλο.
11: Να.
10: Που μέσα στις πόλεις, όσοι έχουν παλιές οικοδομές και έχουν καπνοδόχο, ξεκινάνε να αγοράζουν ξύλα γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην ενέργεια. Δεν θα έχουν θέρμανση το χειμώνα στο σπίτι τους. Και λέμε τώρα κι εμείς προκλητικά με το επιχείρημα. Τι θέλετε να έχουμε τη ΔΕΗ με το Φωτόπουλο?
11: Έλατε.
10: Δηλαδή, ή του ύψους ή του βάθους. Ή σκύλα ή χάριβε. Δεν μπορούμε να υπάρχει έλεγχος αυτών των παρόχων της ενέργειας, να μην υπάρχει αυτός ο αθέμητος ανταγωνισμός και να προστατεύεται από αυτό το ληστρικό σύστημα που ακολουθούν όχι μόνο γενικότερα οι πολιτικοί σε βάρος των πολιτών και των καταναλωτών. Δηλαδή εκεί θα έχουμε μια δημόσια ΔΕΗ, θα έχουμε τους κυφήνες, θα έχουμε τις βέλες να απομυζούν το αίμα, ή θα έχουμε τώρα τους παρόχους να μας χορεύουν Τσάρλεστον και να τρέχει ο Κοσμάκης δεξιά και αριστερά. Όλοι έχουν αλλάξει από 2-3 παρόχους και είναι όλοι στα ίδια. Όλοι είναι απελπισμένοι και απογοητευμένοι. Δεν μπορεί να υπάρχει έλεγχος σε μια σοβαρή κυβέρνηση.
11: Όχι.
10: Και να πει παιδιά, εδώ.
11: Δεν θέλουμε, στη ζωή
10: θα
11: δεν
10: υπάρχει
11: θέλουμε.
10: Μια διατίμηση. Το προϊόν είναι διατιμημένο. Ξέρετε τι πάει να πει το προϊόν είναι διατιμημένο? Σπίρτα ελληνικά, το προϊόν είναι διατιμημένο.
11: Ναι.
10: Δεν μπορεί να γίνει μια διατίμηση να μην υπάρχει αυτή η σχροκέρδεια. Αυτό λέγεται αθέμητος ανταγωνισμός.
11: Ευχαριστώ, Ζωή.
10: Σαφώς και το δίκαιο καλύπτει και τον αθέμητο ανταγωνισμό.
11: Ζωή, ευχαριστώ πολύ.
10: Καλό υπόλοιπο βάρος.
11: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ. Γιάννη, μην μπαίνει άλλο, είπα, Γιάννη. Παρακαλώ. Μην μπαίνει άλλο, είπαμε. Ορίστε. Δεν προλάβουμε, ρε φίλε. Έχουμε μιλτσακάκι, να ξέρεις. Παρακαλώ.
12: Πασχαλή.
11: Ναι.
12: Μ' ακούς, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα, γιατρέ.
12: Λοιπόν, ο Γιανκούλας είναι εντολοδόχος.
11: Προχωράμε μπροστά τώρα. Δικά. Γιατρέ, σε παρακαλώ, γιατρέ. Έχεις να πεις κάτι, άστο Γιανκούλα, άστο ήσυχο τώρα. Ο Γιανκούλας είναι αυτός που είναι. Εσείς πείτε αυτά που θέλετε.
12: Και το πενέφτετε ότι τα λέει ωραία.
11: Εντάξει, γιατρέ, τώρα τα λέει ωραία. Εσύ βγήκες να πεις ότι τα λέμε ωραία. Εντάξει, γιατρέ, καλό βράδυ. Άστο, γιατρέ, άστο. Άμα βγήκες να λες τώρα για τον Γιανκούλα, κάθε φορά το ίδιο κάνεις. Καλό βράδυ.
12: Εγώ.
11: Ναι, ναι, εσύ, αυτό κάνεις. Κάθε φορά που μιλάει ο Γιανκούλας, βγαίνεις από πίσω για να κάνεις το για τον Γιανκούλα. Άσε τι λέει ο Γιανκούλας, πες εσύ κάτι διαφορετικό. Αυτό λέμε. Εσένα σε ενοχλεί ο Γιανκούλας.
12: Πασχάλη, αυτή την τακτική την έχει και για άλλο. Σε μένα δεν την έχει κάνει ποτέ. Εγώ δεν έχω κάνει αυτό που λέω.
11: Κάθε φορά αυτό κάνεις, γιατρέ. Κάθε φορά το τελευταίο διάστημα, όποτε βγαίνει ο Γιανκούλας, βγαίνεις να πεις για τον Γιανκούλα. Σε παρακαλώ τώρα. Καλό βράδυ,
12: ευχαριστώ.
11: Παρακαλώ, παρακαλώ. Σε παρακαλώ τώρα, κάθε φορά το κάνεις το ίδιο πράγμα. Είσαι ένας αξιοπρεπέστατος άνθρωπος και ασχολείσαι με τον Γιανκούλα. Ασχολήσου με αυτά που λέει ο Γιανκούλας και πες ότι λέει ψέματα και αυτά εδώ. Παρακαλώ.
13: Ναι, καλησπέρα.
11: Χαίρετε.
13: Καλησπέρα. Πασχάλη.
11: Ναι.
13: Θέλω να ρωτήσω, έτσι, να πω μόνο για τις τιμές γενικά, τι γίνεται.
11: Τις τιμές.
13: Δηλαδή, δεν ξέρω άμα. Εγώ έχω πρόβλημα, πάω συνεργείο, πληρώνω σέρβις στο αυτοκίνητο 400 ευρώ, 500 ευρώ. Ο κουρέας μου λέει σήμερα που πήγα και κουρέθηκα, μου λέει έκανα μια μικρή αύξηση από τα 10 ευρώ, με το πήγε στα 13.
11: Ο κουρέας?
13: Ναι, ο κουρέας, ναι.
11: Πετρέλαιο. Πετρέλαιο.
13: Από το 10 στο 13, αυτή είναι η μικρή αύξηση.
11: 30%.
13: Ναι, 30%. Εμείς τι γίνεται όμως για...
11: Τι θες, αύξηση εσύ?
13: Εγώ δεν πήρα αύξηση.
11: Γιατί να πάρεις αύξηση? Αυτή είναι η ανάπτυξη, ναι, στη χώρα. Παίρνει από σένα και τα δίνει αλλού. Αυτό πουλάει στον κόσμο. Την υπερφορολόγηση.
13: Άλλη, τα αυτιά μου κατέβηκαν πολύ, συναφορέθηκα. Με έπαιρνε και ο γιος μου τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Να φτιάξω το μηχανάκι, ξέρω εγώ, τέτοια αυτά. Πάω στο Μάστορα, έβαλα πετρέλαιο το αυτοκίνητο, χθες είχε ένα 96, σήμερα 2.12, 2.15, τι γίνεται, δεν ξέρω, μόνο εγώ έχω αυτό το πρόβλημα.
11: Όλοι μας, απλά δεν το παραδεχόμαστε.
13: Δεν ξέρω, άρχισε κάτι γίνεται, δηλαδή, κι εγώ Πασχάλη, είμαι από τους... υψηλόμισθος στην Ελλάδα, έτσι. Υψηλόμισθος λέγοντας ότι παίρνω 1.500-1.700 ευρώ και κάνω και δεύτερη δουλειά, παίρνω 400, βγάζω γύρω στα 2.000. Άρα άρχισα δεν βγαίνω.
11: Μόνο σου δουλεύει, η σύζυγος.
13: Είμαι χωρισμένος, Πασχάλη, και έχω ένα παιδί.
11: Μάλιστα. Να το χαίρεσαι. Εύχομαι. Τι να σου πει, δύσκολα είναι. Πώς δεν θα είναι δύσκολα.
13: Ναι, δύσκολα, δύσκολα.
11: Άμα έχεις και νίκιο.
13: Ναι, έχω και νίκιο και τέτοια, αλλά και τον νίκιο.
11: Πήγα από τον μπαλκόνι τότε.
13: Ναι, άνα μπράβο, ναι.
11: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ, γεια χαρά. Yeah. Παρακαλώ.
14: Εγώ είμαι.
11: Εσύ είστε.
14: Δεν ήθελα να πάρω, αλλά...
11: Πήρες όμως, Κορνέλια μου, πήρες.
14: Είπες, μας έκανες να κλαίμε και όλα και να συζητάμε και να κάνουμε. Και είπες ότι το δικαστήριο πόσα χρόνια είναι.
11: Ναι, 3,5 χρόνια.
14: Και μου θύμισες στη Γερμανία που ήμουνα. Είχα μία περίπτωση και 8 ολόκληρα χρόνια κράτησε το δικαστήριο. Και για να βρω το δίκιο μου, ξέρεις που βρέθηκα, στο ψυχιατρίο. Άλλο δεν έχω να σου πω.
11: Αυτό που είπες είναι, αυτό που είπες είναι αρκετό.
14: Να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ.
11: Να είσαι καλά, Κορνιλία, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Στον τελευταίο φίλο, παρακαλώ. Ορίστε. Ναι, εσείς είστε, κύριε.
15: Το Σκάλι, πας στην έκθεση, πληρώνεις 12 ευρώ εισιτήριο για να δεις το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υπουργείο.
11: Όλα τα Υπουργεία.
15: Κοινωνιών. Ναι. Πώς να το χαρακτηρίσω, δεν ξέρω. Πόσα λεφτά τρώγονται. Χρεώνουν ένα Υπουργείο.
11: Πιάτσικο,
15: ένα
11: περίπτωρο. Πιάτσικο.
15: Πόσα. Δηλαδή συνεχίζεται τόσο πολύ μεγάλη διαφθορά. Κοστίζει 20.000, 30.000 το περίπτωρο και το χρεώνουν 1.000.000, 1.500.000. Κάποτε δούλευα σε μια πολύ μεγάλη.
11: Ο Φωτόπουλος της ΔΕΗ φταίει, βρε. Ο Φωτόπουλος της ΔΕΗ φταίει.
15: Δηλαδή συνεχίζεται αυτή η λαϊλασία.
11: Λαϊλασία.
15: Η λαϊλασία, ναι. Επίσης, άκουσα την προηγούμενη κυρία, ανέβηκε λέει το κυβικό, ταξίδι 150 ευρώ. Εντάξει, οκ. Προχθές μιλούσε ένας ενεργειακός σύμβουλος και είπε, ρε παιδιά, από τις ανεμογεννήτριες, να ξέρετε, μόνο το 9% της κατανάλωσης του ρεύματος στην Ελλάδα πρόκειται από τις ανεμογεννήτριες. Επίσης, λέει, μία ανεμογεννήτρια, το πόσο κοστίζει το ρεύμα που θα δώσει, ούτε τα μισά λεφτά, λέει, δεν θα πάρει. Δηλαδή το κόστος είναι διπλάσιο από την παραγωγή της. Πόσο κοστίζει μια ανεμογεννήτρια. Έτσι ώστε μέχρι να γίνει η συντήρησή της και να χαλάσει, δηλαδή μέχρι να χαλάσει θα έχει δώσει τα μισά λεφτά, ούτε απόσβεση κάτι δεν θα κάνει. Όλα αυτά γίνονται για το Γεραπετρίτη.
11: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Κλείστε για να προλάβουμε να κλείσουμε κιόλας. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε στη φίρμα της εκπομπής. Νίκ Μιλ, Νίκος Μελτσακάκης κατά κόσμων.
16: Τι έγινε, Βασάλη.
11: Τι έγινε.
16: Στα κουρία έγινε αύξηση σε αυτούς που έχουν μεγάλα μαλλιά, πολλά μαλλιά. Σε αυτούς που έχουν φαλάκρα έγινε μείωση, από 10 έγινε 7.
11: Θες να πεις κάτι. Θες να αφήσεις κάποιο επενδυμένο. Θες να φας κόψιμο, πώς το βλέπεις τώρα. Στο ζέσταμα είσαι τώρα.
16: Θα την πληρώσω εγώ.
11: Εγώ, φίλε, έλυσα το πρόβλημά μου.
16: Α, μπράβο. Γι' αυτό πληρώνετε 7 ευρώ.
11: Αγόρασα μετά από 25 χρόνια μια καινούργια Philly Save. Τις θυμάστε τις Philly Save? Με τρεις κεφαλές.
16: Μηχανία τέτοια.
11: Ναι, ρε.
16: Ναι, ναι.
11: Λοιπόν, έχω και εγώ. Έχω λύσει το πρόβλημά μου.
16: Αυτό ακριβώς.
11: Ο Κορέας δεν με μιλάει πλέον. Ούτε γεια μου λέει.
16: Ούτε γεια σου λέει. Το καλύτερη λύση είναι αυτή.
11: Τι.
16: Λοιπόν, δεν έχουμε χρόνο.
11: Ναι.
16: Απλώς ήθελα να πω για το... Μάλλον με την Νόβα Χαλάντ θα έχουμε θέμα με τα μάτς του χρόνου. Και από φέτος μάλλον. Με την Νόβα μάλλον δεν τα βρίσκει ο...
11: Ποιος?
16: Ο Αλαφούζος. Και...
11: Καλά, είναι νωρίς ακόμα.
16: Σήμερα μίλησα, είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα να κλείσει εκεί και η πλατφόρμα που ετοιμάζει και είναι ο ΠΑΟΚ έτοιμος να μπει στην πλατφόρμα του Παναθηναϊκού, να ξέρεις.
11: Το ξέρουμε, αυτό το είπε ο Μαρινάκης, δεν άκουσες τι είπε ο Μαρινάκης σήμερα.
16: Α, το είπε.
11: Σήμερα άκουσες Μαρινάκη καθόλου, διάβασες?
16: Όχι, καθόλου όχι. Εγώ με Αθήνα μίλησα.
11: Πώς βγαίνεις, ρε φίλε, στο...
16: Ότι και ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να
11: πει. Πώς βγαίνεις στην εκπομπή, ρε φίλε, χωρίς να ξέρεις τους διαλόγους της Super League σήμερα το απόγευμα που γίνανε?
16: Είχανε σήμερα, μου φαίνεται, τέτοιο σύσκεψη.
11: Αυτό δεν λέμε. Χαμός. Και τον Αλαφούζο τον έβαλε χέρι και τον Σαββίδη τον έβαλε χέρι. Ξέρεις τι είπε στο Σαββίδη? Του λέει, κοίτα να δώσει τα 100.000 που αφήνει, λέει Μπουρμπουάρ.
16: Ακούς,
11: ρε, γιατί εσύ, Νίκο, μιλάω και μιλάς.
16: Άντε, μίλα. Τελικά. Γιατί να μην πάει αυτό που που λες.
11: Νίκο, με ακούς, αγόρι μου,
16: το μιλάω. Συνέχισε, γιατί δεν
11: ακούς, ρε φίλε, αφού μιλάς πάνω σε μένα, πώς θα ακούσεις.
16: Πες μου, Πασχάλ, πες μου.
11: Λοιπόν, να ακούσεις το διάλογο. Λέει ο Σαββίδης, εμείς κάναμε, λέει, το ΠΑΟΚ TV. Και λέει ο Μαρινάκης, με μεγάλη επιτυχία. Λέει και ο Σαββίδης, βεβαίως, λέει, μεγάλη. Λέει ο Μαρινάκης, έβγαλες 100 χιλιάρικα από τα 6 με 8 εκατομμύρια που έπαιρνες. Και λέει ο Σαββίδης, εγώ, λέει, τα 100 χιλιάρικα τα αφήνω μπουρμπουάρ σερβιτόρα. Και τι λέει, του λέει ο Μαρινάκης, μη τα δίνεις στη σερβιτόρα, Ιβάν, δώσ' τα καλύτερα στον ερασιτέχνη ΠΑΟΚ για να μην, πληρώνει, να μην τα πληρώνει μόνο ο Μιστακίδης.
16: Δηλαδή γυρίζανε το επεισόδιο.
11: Ναι, φίλε, και στο καπάκι πιάνει τον Αλαφούζο και τι του λέει. Εγώ ποτέ δεν πήγα σε μια ομάδα σαν πρόεδρος της Super League, σαν πρόεδρος και ιδιοκτήτης του Ολυμπιακού, σαν ιδιοκτήτης μέσου μαζικής ενημέρωσης, να εξαγοράσω το Μονεβασιώτη και να του δώσω, για παράδειγμα, 500 χιλιάρικα παραπάνω ή 1 εκατομμύριο ευρώ,
16: ναι,
11: και να πάω στο Σαββίδη και να του πω πάρε 2,5 με 3 εκατομμύρια παραπάνω και βοήθησέ με να κάνω και καμπάνια να βγω πρόεδρος της Super League. Κατά πάντων ο Βαγγελάρος.
16: Υπόθηκαν πολλά.
11: Χοντρά, έχει και άλλα τώρα.
16: Α, γι' αυτό πάει δηλαδή η δουλειά, για να πάει στην πλατφόρμα τον Αλαφούζο.
11: Ναι,
16: αλλά εγώ ήθελα να καταλήξω ότι θα την πληρώσει ο κόσμος. Γιατί θα αναγκαστούν και άλλοι στη δρομή. Αυτή είναι η ουσία.
11: Είναι νωρίς ακόμα.
16: Σε λίγο, άσε που δεν σηκώνει η Ελλάδα πέντε πλατφόρμες, έτσι.
11: Ρε φίλε, θα κόψουν πλατφόρμες, αυτό θα γίνει.
16: Δεν σηκώνει, απλά τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο.
11: Πού βρίσκονται τα λεφτά και τα δίνουν αυτοί, μπορείς να μου πεις, ρε φίλε.
16: Ποιοι, ο κόσμος εννοείς.
11: Όχι, ρε φίλε, οι πλατφόρμες. Πού τα βρίσκουν τα λεφτά και τα δίνουν σε ομάδες τόσο πολλά λεφτά. Τι έσοδα έχουν, ρε φίλε.
16: Τι έσοδα έχουν,
11: ναι.
16: Καταρχήν, αυτή είναι αυτή η εταιρεία η οποία παίρνει τα δικαιώματα από σένα, από τις ομάδες, και τα πουλάει μετά τις πλατφόρμες. Άκου το τι γίνεται. Αυτή πουλάει τα δικαιώματα, έτσι. Κονομάει δηλαδή.
11: Άλλο ρώτησα. Δεν είπα τη διαδρομή. Πώς φαίνεται, ας πούμε, η Κοσμοτέ ή η Νόβα, ναι, δίνει τόσα πολλά λεφτά στις ομάδες ενώ δεν υπάρχει τέτοια ανταποδοτικότητα.
16: Μα
11: το προϊόν της είναι για τα σκυλιά.
16: Πασχάλη, πας μόνο στις ομάδες. Πάρ' το πιο πολύ.
17: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
18: On Air Media Group.
17: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Kiss.
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
3: Παίξε σε εμάς.
2: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
10: Μπες και στο onairmedia.gr.
11: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
12: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Goal FM.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.